0: words will dry upon the skin. Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Γκέρντα.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
2: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: West Side Gun. Ο Flygod, ο θρύλος της hip-hop σκηνής, επιτέλους ζωντανά στην Αθήνα για το πιο σημαντικό hip-hop show της χρονιάς. Ιδρυτής των Griselda Records, με συνεργασίες με τα μεγαλύτερα ονόματα της rap και έναν ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. West Side Gun Live. Παρασκευή 29 Μαΐου στο Floyd Live Music Venue by Plisken Festival. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Ο σαξοφωνίστας Μπίκο Αγκουσέφ και η ορχήστρα του από τη Βόρεια Μακεδονία κάθε χρόνο ταξιδεύουν στο καρναβάλι της Νάουσας και με τη μουσική τους ενώνουν ρυθμούς και παραδόσεις.
4: Ναβούσα, όμπεσενε, όμπεσενε.
3: Ο Μπίκο και η ορχήστρα του. Από την Παρασκευή 22 έως και την Κυριακή 24 Μαΐου στον θερινό κινηματογράφο ΛΑΗΣ της Ταινιοθήκης της Ελλάδας.
5: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλημέρα και από εμάς. Καλή εβδομάδα Δευτέρα σήμερα, 18 Μαΐου, με καλό καιρό στην Αθήνα. Είστε πάντα συντονισμένοι στη συχνότητα του κόσμους. Φαντάζομαι ήδη το ξέρετε αυτό. Μαζί και σήμερα θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Γιάννα Μαστάθη, Ελπίδα Παπουτσή, εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Ezra Collective για τη συνέχεια. No one's watching me. Υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας, Viber, social media και τηλέφωνο 210 60 66 4 20. Καλημέρα και πάλι.

ξεκίνημα πάμε να δούμε όπως πάντα την ταυτότητα της ημέρας. Ανατολή του ηλίου έχει ήδη γίνει 10 λεπτά μετά τις 6, έχει αρχίσει να χαράζει πολύ νωρίς, οπότε αυτό μας ευχαριστεί, δηλαδή ερχόμαστε πλέον εδώ στο στούντιο του Κόσμος και έχει ήδη αρχίσει να φέγγει, κάτι που δεν γινόταν τις προηγούμενες μέρες. Η ειδήση του ηλίου είναι 32 λεπτά μετά τις 8. Σήμερα γιορτάζει ο Εφράσιος, η Εφρασία, ο Ιούλιος και η Ιουλία, πείτε τους χρόνια πολλά. Πάμε να δούμε και το καιρό. Γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, τοπικές μόνο νεφώσεις το μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως τα ορεινά υπηρωτικά. Θερμοκρασίες, Δυτική Μακεδονία μέχρι 21 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία μέχρι 26, στην Ήπειρο μέχρι 21 βαθμούς, Δυτική Στερεά μέχρι 23 βαθμούς, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα μέχρι 24 βαθμούς και στην Κρήτη η θερμοκρασία θα φτάσει σήμερα μέχρι τους 25 βαθμούς. Στο νομό Θεσσαλονίκης, λίγο πιο αναλυτικά, έθριος καιρός, τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, εκεί η θερμοκρασία θα φτάσει στους 26 βαθμούς και στην Αττική αντίστοιχα τα πράγματα, έθριος καιρός, τοπικές μόνο νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας η θερμοκρασία είναι γύρω στους 16-17 βαθμούς. Έτσι θα είναι και τις υπόλοιπες μέρες, δεν θα έχουμε καύσωνα, θα έχουμε κανονικές θερμοκρασίες για αυτή την εποχή, που αυτό είναι κάτι πολύ ευχάριστο θα έλεγα. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας πρωί-πρωί. Καλημέρα και σε εσάς που ετοιμάζεστε για να πάτε να δώσετε. Σήμερα ξεκινάνε και τα διαγωνίσματα στο σχολείο, έχουν έρθει και αυτά μηνύματα αντίστοιχα. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά.

Πρεμιέρα λοιπόν σήμερα για τις πολιτήριες εξετάσεις στα Λύκεια, στα γυμνάσια. Η ημερομηνία λήξη μαθημάτων είναι την Παρασκευή 27 Μαΐου. Πανελλήνιες εξετάσεις ξεκινούν στις 29 Μαΐου για τα γενικά λύκεια και στις 30 Μαΐου για τα επαγγελματικά και θα ολοκληρωθούν στις 8 Ιουνίου για τα γενικά και 15 Ιουνίου για τα ΕΠΑΛ. Είναι, με κοιτάζει η Ελπίδα εδώ πέρα και ξέρετε, μιλάμε για τις εξετάσεις και όλοι θυμόμαστε αυτή την αγωνία που έχουμε περάσει και εμείς όταν βρισκόμασταν στο σχολείο. Τι να πω, με μασάτε παιδιά, όλα καλά θα πάνε, όπως λένε και λέει και εδώ το τραγούδι Mr. President, the best is yet to come. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει, δεν σας καθορίζουν οι εξετάσεις έτσι κι αλλιώς. Ξέρω να σας πω να μην αγχώνεστε, δεν λέει κάτι γιατί αγχωμένες είσαστε και αγχωμένοι, αλλά όλα καλά θα πάνε.

να δούμε και λίγα πράγματα έτσι από το ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 1652 η πολιτεία του Rhode Island θεσπίζει το πρώτο νόμο, πρώτος νόμος στη Βόρεια Αμερική που θεωρεί παράνομη τη δουλεία. 1954, δύο χρόνια μετά δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τίθεται σε ισχύ. 1962, ο Φρανκ Σινάτρα εμφανίζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τα λέγαμε και τις προάλλες. Η πρώτη συναυλία είχε γίνει, δύο συναυλίες τότε, στο Ηρώδιο 18 και 19 Μαΐου για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Και σαν σήμερα το 1978 ανακαλύπτεται η σωρός του Τσάρλι Τσάπλιν που είχε κλαπεί από την Βορύχους. Συλλαμβάνονται οι δράστες οι οποίοι είχαν απαιτήσει λίτρα, 600.000 δολάρια. Η χείρα του Τσάρλι Τσάπλιν είχε πει αυτό είναι γελίο, εγώ δεν δίνω χρήματα. Και μετά τον εντοπισμό της σωρού, αυτή η σωρός τάφηκε ξανά στο ίδιο νεκροταφείο, αλλά αυτή τη φορά κάτω από μια παχιά στρώση τσιμέντου για να αποτραπεί κάθε μελλοντική απόπειρα βεβήλωσης. Στα γενέθλια της ημέρας 1942 γεννιέται ο Άλμπερτ Χάμοντ, τραγουδιστής, στιχουργός, παραγωγός δίσκων, θρυλικός συνθέτης, γνωστός ως ο αρχιτέκτονας αμέτρητων pop και rock επιτυχιών κατά τη διάρκεια της καριέρας του, 6 δεκαετίες. Έχει γράψει ας πούμε το There That I Breathe, τον Hollies, το Nothing Can Stop Us Now, Starship, I'll When I Need You, Leo Sayer, το I Don't Wanna Lose You με την Tina Turner. Έχει γνωρίσει επιτυχία και ως solo καλλιτέχνης. Νομίζω ότι η μεγαλύτερη του επιτυχία ήταν αυτό εδώ από το 1972, It Never Rains in Southern California.

Πάμε να δούμε λίγα ακόμα πράγματα από το ημερολόγιο της ημέρας. 1923 πατεντάρεται, λέει, για πρώτη φορά στη Γαλλία το πρώτο τηλέφωνο με καντράν, που νομίζω δεν υπάρχουν πια, δεν είναι δύσκολο να τα βρεις, φαντάζομαι, στο μοναστηράκι. Ναι, με το καντράν αυτό γύρω-γύρω με ρωτάει η Ελπίδα Ποπτσή, η οποία είναι νέα και νομίζω δεν τα πέτυχε αυτά τα τηλέφωνα. Δεν τα έχει δει από κοντά, έτσι δεν είναι? Όχι. 1934 για πρώτη φορά αναφέρεται γραπτά ο όρος Όσκαρ για τα βραβεία Ακαδημίας. 1952 ο καθηγητής Λίμπη, Γάμα Λίμπη, έτσι ακριβώς τον γράφει, χρονολογεί, λέει, το μνημείο Stonehenge το 1848 π.Χ. Αυτό το περίφημο μνημείο είχε τότε βασιστεί το 52 σε μετρήσεις άνθρακα. Σήμερα βέβαια οι επιστήμονες διορθώνουν αυτά τα αποτελέσματα, χρησιμοποίησαν έτσι αυτούς δακτυλίους των δέντρων για να το χρονολογήσουν και έχουν υπολογίσει ότι αυτές οι πέτρες του Stonehenge δεν χτίστηκαν μόνο κόμματα, αλλά σε δύο φάσεις, από το 3000 π.Χ. μέχρι το 1500 π.Χ. Θεωρείται ότι ήταν ένα αστρονομικό ημερολόγιο και παρατηρητήριο, γιατί είναι ευθυγραμμισμένο με την κίνηση του ήλιου. Αν και βέβαια υπάρχουν αυτές οι θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί κατά καιρούς, με επικρατέστερη αυτή, ότι είναι κάποιο επίτευγμα, το έχουν φτιάξει εξωγήινοι, αρχαίοι, λέει, αστροναύτες, και κυρίως αυτό βγήκε μέσα από ένα βιβλίο που είχε γράψει το 60 ο Έριχ φον Ντένικεν και υποστήριξε ότι οι πρωτόγονοι άνθρωποι δεν διέθεταν τα μέσα να μεταφέρουν αυτούς τους ογκόλυθους. Οπότε, ποιοι το κάναν? Οι εξωγήινοι. Αυτή είναι μια θεωρία συνωμοσίας που επικρατεί για τα Stonehenge. Παρεπιπτόντως, αν πάτε στο Λονδίνο, δεν είναι τίποτα. Υπάρχουν πάρα πολλές εκδρομές, γύρω στη μία ώρα από το Λονδίνο. Μπορείτε να πάτε να δείτε και τα Stonehenge από κοντά. Και σαν σήμερα, στα γενέθλια της ημέρας, 1953, γεννιέται ο Butch Tavares, μέλος του θρυλικού αμερικανικού συγκροτήματος R&B, Funk, Soul, των Tavares, που είχαν και αυτό εδώ το τραγούδι από το 1976, Heaven Must Be Missing an Angel.

Σήμερα, σήμερα 18 Μαΐου είναι και η Διεθνής ημέρα μουσείων. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Όλα τα μουσεία έχουν ελεύθερη είσοδο, έχουν κανονίσει πολλές δράσεις για τη σημερινή ημέρα. Να σας πω μόνο για το Μουσείο της Ακρόπολης. Θα είναι ανοιχτό από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Φυσικά με ελεύθερη είσοδο σε όλους τους εκθεσιακούς χώρους. Και συμμετάσχει φέτος για πρώτη φορά στο Διεθνές Φεστιβάλ Piano City Athens με ένα ρεσιτάλ πιάνο από τον Μάνο Κιτσικόπουλο στον εξώστη του δεύτερου ορόφου. Οι ώρες που θα γίνει αυτό το ρεσιτάλ είναι 3 κατά τη διάρκεια της ημέρας, γιατί είναι 30 λεπτά αυτό το ρεσιτάλ, η διάρκεια του ρεσιτάλ, στις 11, στις 12 το μεσημέρι και στη 1 μετά το μεσημέρι. Όπως είπα και πάλι, η είσοδος είναι ελεύθερη, όχι μόνο εκεί, σε όλα τα μουσεία. Όποιο θέλετε να επισκεφτείτε σήμερα, είναι μια καλή ημέρα να δείτε ό,τι δεν έχετε δει ή και να ξαναδείτε, γιατί όχι. Από το ημερολόγιο της ημέρας, το μουσικό όμως αυτή τη φορά, σαν σήμερα ο Έλβις Κοστέλο κυκλοφορεί τη δικιά του εκδοχή στο τραγούδι του Σάρλ Αζναβούρ, το «Σι», το οποίο περιλαμβανόταν, αν θυμάστε, στην ταινία Notting Hill. Μάλιστα, ο σκηνοθέτης της ταινίας ήθελε την έκδοση του Αζναβούρ, αλλά γίνανε κάποιες δοκιμαστικές προβόλες με αυτή την έκδοση. Το κοινό όμως έδειξε ότι δεν τους άρεσε, οπότε έβαλε τον Κοστέλο να επανεκτελέσει αυτό το τραγούδι και η δικιά του εκτέλεση έγινε και τεράστια επιτυχία από αυτή τη ταινία, το Notting Hill, που πετύχει εκείνη την περίφημη φράση που λέει η Julia Roberts: «I'm also just a girl standing in front of a boy asking him to love her». Έχει γίνει viral αυτό. Στα ελληνικά, είμαι και εγώ απλώς ένα κορίτσι που στέκεται μπροστά σε ένα αγόρι και του ζητάει να την αγαπήσει.

0: 93,6.
1: 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

are the only one. Τι να πούμε για αυτό το άλμπουμ, κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 2010 από τους Black Keys, το άλμπουμ λέγεται Brothers και μας έκανε να τους αγαπήσουμε. Ήταν το άλμπουμ που είχε και το Too Afraid to Love You που ακούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα και το Tighten Up και το Halloween for You και το The Only One. Καλημέρα και πάλι, είναι 7 και 5. Διαβάζω μια είδηση παντού σε όλα τα μέσα σήμερα. Αφορά την Eurovision, αφορά τον μουσικό εκπρόσωπο της Μεγάλης Βρετανίας, τον Sam Battle. Θα το δείτε παντού. Είναι ένα βιντεάκι που έχει κυκλοφορήσει και έχει γίνει viral. Είναι ο Sam Battle, ο εκπρόσωπος της Μεγάλης Βρετανίας που πήρε 0, υπενθυμίζω, στη Eurovision. Ο οποίος κάθεται μόνος του στο καναπέ, στο green room. Έχουν φύγει όλοι από την αποστολή του και τον έχουν αφήσει. Και σηκώνεται από δίπλα, από το διπλανό τραπέζι, καναπέ, μία κοπέλα που ήταν από την αποστολή της Δανίας, που καθόντουσαν δίπλα και του φαίνεται να πηγαίνει, να του λέει κάτι και τον καλεί να καθίσει μαζί τους για να μην είναι μόνος του. Και νομίζω ότι αυτή ήταν έτσι μια πολύ συγκινητική στιγμή από το Eurovision. Από κάτω είπαν πολλά σχόλια, λένε δώστε το 12 στη Δανία για αυτή και μόνο την κίνηση. Και πραγματικά ήταν έτσι συγκινητικό. Μπορείτε να δείτε και το βίντεο, θα σας αρέσει και εσάς. Εμείς εδώ είμαστε. Θα μείνουμε μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάννα Μαστάθη, Ελπίδα Παπουτσία εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας στο Viber. Θα γράψετε Κόσμος Radio, θα ανοίξει σελίδα και μπορείτε εκεί να στείλετε το μήνυμά σας ή να στείλετε μήνυμα στο Instagram και στο Facebook, αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα μέσα, ή να τηλεφωνήσετε στο 210-6066-429. Ό,τι θέλετε εδώ στη διάθεσή σας. Καλημέρα και πάλι.

to the river και πάμε να δούμε λίγο και τα πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες σήμερα. Απογευματινή. Metropolitan Expo, όταν η Νέα Δημοκρατία ενώνεται, ενώνει και την Ελλάδα. Ευημερία, ασφάλεια, αναγέννηση. Ελεύθερος Τύπος, μία από τα ίδια. Ευημερία, ασφάλεια, νέο κράτος, γαλάζια αυτοδυναμία στις κάλπες του 2027 για την Ελλάδα του 2030. Εφημερίδα των Συντακτών. Περισσότερο διασπασμένη βγήκε από το 16ο Συνέδριο η Νέα Δημοκρατία σε θέση διαδοχής η επίδοξη αρχηγή. Στα νέα, μετά το Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, 4 μηνύματα και πρεμιέρα τον Ιούνιο, επίσης στα νέα, 72 δόσεις φίνες στη ρύθμιση, τι προτείνεται στο παραπέντε, από ποιους και γιατί. Και τέλος, στην αυτεμπορική, κρίσιμα 24ωρα για τα μέτρα στήριξης, η εκτόξευση των τιμών των καυσίμων δημιουργεί νέα δεδομένα πριν καν την ενεργοποίηση του πακέτου των 500 εκατομμυρίων. Και αυτός είναι ο Stevie Wonder. Πάντα αγαπάμε Stevie Wonder. Ένα τραγούδι θα θέλαμε να ακούγεται σε κάθε εκπομπή. Μας φτιάχνει και την διάθεση. Καλή εβδομάδα, είπαμε. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα, με καλό καιρό στην Αθήνα. Αυτή τη στιγμή στην Αθήνα στους 17 βαθμούς.

frustrated.

κυκλοφόρησε σαν σήμερα, Guru και Lounging. Πάμε να δούμε μερικές έτσι χρήσιμες χρηστικές ειδήσεις από την ειδησιογραφία της ημέρας. Διαβάζω, μέχρι τις 22 Μαΐου γίνονται οι αιτήσεις για την στελέχωση των παιδικών κατασκηνώσεων του Δήμου Αθηναίων. Ζητούν διάφορους ανθρώπους με ενέργεια και υπευθυνότητα για κάποιες θέσεις, βοηθή αρχηγού, υπαρχηγοί, κοινοτάρχες, ομαδάρχες. Μπορείτε να μπείτε στο site του Δήμου Αθηναίων να δείτε πώς μπορείτε να κάνετε την αίτησή σας μέχρι 22 Μαΐου. Επίσης, πληρωμές από τον ΙΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ από σήμερα μέχρι 22 Μαΐου θα γίνουν οι πληρωμές. Έχουμε αλλαγές στη λειτουργία της γραμμής 2 του μετρό εξαιτίας εργασιών. Έως την Πέμπτη, οι σταθμοί σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Άλλη μια φορά, σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο στη γραμμή 2 του μετρό θα κλείνουν 10 παρά 20 το βράδυ. Η γραμμή του ΙΣΑΠ, το ηλεκτρικό, θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά. Έχουμε και πρεμιέρα σήμερα για τις εξετάσεις στα Λύκεια, τα είπαμε πριν, όπως και ότι σήμερα είναι και η Διεθνή Ημέρα Μουσείων, οπότε είναι ελεύθερη είσοδος σε όλα τα μουσεία της χώρας, αν θέλετε να το εκμεταλλευτείτε. Λόλα Γιάνγκ και Μέση, 25 λεπτά μετά τις 7, πάντα εδώ από τη συχνότητα του κόσμου, 93,6.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σεισμός 5,2 ρίχτερ στην Κίνα, κατέρευσαν 9 σπίτια, αναφορές για εγκλωβισμένους. Ενισχύονται οι φόβοι για επανέναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, έκτακτη σύσκεψη Τραμπ για το Ιράν αύριο. Νέες απειλές του Αμερικανού Προέδρου με εικόνες τεχνητής νοημοσύνης και βέλη προς το Ιράν. Ο χρόνος τελειώνει, προειδοποιεί. Η θάλασσα του Ομάν μπορεί να γίνει ο τάφος σας αν συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός. Το μήνυμα του Μοχσέν Ρεζάι, μέλος του Συμβουλίου Ευκαιρίας του Ιράν. Αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου μετά το πλήγμα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Τη συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου για την ενεργειακή διπλωματία αναδημοσίευσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Υπουργός περιέγραψε τη στρατηγική της Ελλάδας στην αξιοποίηση υδρογων ανθράκων και ανανεώσιμων πηγών, ακολουθώντας τη ρεαλιστική προσέγγιση του Τραμπ. Νέο Ισραηλινό σφυροκόπημα στο Λίβανο, τουλάχιστον 7 νεκροί και 15 τραυματίες. Ανάδειξη του κυβερνητικού έργου. Με τριοπάθεια και ξεκάθαρα διλήμματα, με άξονα τη σταθερότητα στη χώρα, αποτελούν οδηγό για τους επόμενους μήνες. Το μήνυμα του Πρωθυπουργού μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Πρεμιέρα σήμερα για τις εξετάσεις στα Λύκεια. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Κονγκό και Ουγκάντα λόγω επιδημίας έμπολα. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 26 βαθμούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ακούτε Κόσμος.

Αυτή είναι η Βαλτούς. Κάπως έτσι προφέρεται το όνομά τους. Νομίζω θυμίζουν λίγο Κρουάκμπιν. Εξίσου καλή. Θα τους δούμε το καλοκαίρι στην Αθήνα μαζί με Thievery Corporation το Σάββατο 11 Ιουλίου στην Πλατεία Νερού. Και έτσι μπήκαμε και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Έχουμε άλλο ένα μισάωρο μαζί. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Σιλιάνα Μαστάθη, Ελπίδα Παπουτσή εδώ μαζί μας. Στη ρύθμιση του ήχου, στη διάθεσή σας οι τρόποι επικοινωνίας. Το Viber, τα social media και το τηλέφωνο 210-6066-429. Καλή εβδομάδα και πάλι, Δευτέρα σήμερα, 18 Μαΐου, με καλό καιρό στην Αθήνα. Στους 17 βαθμούς θερμοκρασία αυτή τη στιγμή, θα ανέβει μέχρι 27 και θα συνεχίσει έτσι και τις επόμενες μέρες, χωρίς πολύ υψηλές θερμοκρασίες, εκεί γύρω στους 26-27 βαθμούς θα πάει τουλάχιστον μέχρι την Πέμπτη, που ενδεχομένως μετά την Πέμπτη να έχουμε και κάποιες βροχοπτώσεις.

Διάβασα ένα ενδιαφέρον άρθρο στην Guardian για ένα καινούριο φαινόμενο στην Κίνα που λέγεται White Monkeys, λευκές μαϊμούδες. Και τι είναι αυτό το φαινόμενο? Δυτικοί άνθρωποι δηλαδή που καράγονται από τη Δύση, πληρώνονται, λέει, για να εμφανίζονται σε εταιρικές εκδηλώσεις, διαφημίσεις, εγγένεια, επαγγελματικές συναντήσεις, ώστε να προσδίδουν κύρος σε κινέζικες επιχειρήσεις. Λέει αυτό το ρεπορτάζ πως οι ξένοι, συχνά χωρίς ειδικές γνώσεις, καμία επαγγελματική εμπειρία, προσλαμβάνονται για να υποδηθούν δικηγόρους, επιστήμονες, επενδυτές, σεφ, επιχειρηματίες. Χρησιμοποιείται, λέει, εδώ και κάποια χρόνια στην Κίνα αυτός ο όρος White Monkey Jobs. Συνδέεται, λέει, με την αντίληψη ότι η παρουσία ενός λευκού δυτικού προσώπου δίνει αξιοπιστία, κύρος σε μια επιχείρηση, και κάποιοι από αυτούς προσλαμβάνονται, πληρώνονται για να παραστούν σε δείπνα, να χειροκροτούν απλώς, να προσποιούνται ότι είναι στελέχη ξένων εταιριών. Έχει και παραδείγματα από έναν, λέει, ένας κύριος είχε προσποιηθεί τον επιστήμονα σε μια έκθεση κατασκευής στη Σαγκάη για να προωθήσει ένα χημικό προϊόν που έβαφε πεζοδρόμια, και ήταν ένα αυτοσχέδιο σκηνικό που έμοιαζε με εργαστήριο. Λέει αυτός ο κύριος που τον είχαν προσλάβει, έπρεπε, λέει, να ρίχνουμε νερό πέρα δόθε ανάμεσα σε δοχεία, και μας είχαν πληρώσει μερικές εκατοντάδες κινέζικα γουάν. Η παρουσία, λοιπόν, ενός δυτικού προσώπου λειτουργεί ως απόδειξη ότι μια εταιρεία έχει διεθνείς σχέσεις ή ότι έχει πρόσβαση, ξέρω εγώ, σε ξένη τεχνογνωσία. Διαβάζω έναν άλλον κύριο, ο οποίος τον είχαν προσλάβει να προσποιηθεί ότι είναι διευθύνων σύμβουλος μιας αυτοκινητοβιομηχανίας, και έπρεπε, πήγαινε, λέει, για μήνες στην εταιρεία, έπρεπε να φοράει κουστούμι, να μένει σιωπηλός, καθώς οι Κινέζοι έδιναν τα χέρια και έβαζαν φωτογραφίες με τον εντοσαγωγικών διευθύνοντα σύμβουλο. Διαβάζω ότι ο κλάδος εξακολουθεί να είναι ανεξέλεγκτος, αλλά όσο, λέει, υπάρχει ζήτηση για τους Κινέζους να αισθάνονται μέρος ενός παγκόσμιου κόσμου, οι λευκοί πίθηκοι ήρθαν για να μείνουν τουλάχιστον στη Κίνα. Και αυτός είναι ο Τζέιλεν Κόντα.

Πάμε να δούμε και την κίνηση, όπως πάντα αυξημένη αυτή την ώρα, και φυσώς έχουμε αυξημένη κίνηση στην κάθοδο. Ξεκινά από τη Νέα Φιλαδέλφια και φτάνει μέχρι το Εγάλεο. Στην άνοδο η κίνηση ξεκινάει από την Λεωφόρο Αθηνών και φτάνει στη Φιλαδέλφια. Αυξημένη είναι και η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Συγκρού, κυρίως στο ρεύμα ανόδου από το ύψος της Λαγουμιτζή μέχρι το Σύνταγμα. Επίσης σημαντικές καθυστερήσεις στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, όπως πάντα Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, έχουν ιδιαίτερα αυξημένο φόρτο. Παρόμοια εικόνα παρουσιάζει και η Αλεξάνδρας και η Κηφισίας και στα δύο ρεύματα. Εκεί η κίνηση διεξάγεται με δυσκολία. Χαμηλές ταχύτητες επίσης στη Λεωφόρο Αλίμου, στη Λεωφόρο Αθηνών, αλλά και στους δρόμους περιμετρικά του λιμανιού του Πειραιά. Εκεί πέρα η κυκλοφορία παραμένει ιδιαίτερα επιβαρημένη. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα, 10 με 15 λεπτά στην έξοδο για Λαμία, και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, 5 έως 10 λεπτά στην έξοδο για Λαμία και 5 έως 10 λεπτά από Μεταμόρφωση μέχρι Κηφισίας.

Πάμε λίγο και στα δικά μας, τα του κόσμος. Έχουμε το 5ο Cosmos Jazz Party που έρχεται και φέτος. Είναι στο Gazarte Roof Stage, θα γίνει 30 Μαΐου. Σημειώστε την ημερομηνία. Εκεί θα έχουμε ένα live από την Ροζάνα Μάιλαν και την 11μελή ορχήστρα της. Θα έχουμε τους παραγωγούς του κόσμου που θα αναλάβουν τα decks για να συνεχίσουν αυτή την καλή διάθεση που δημιουργείται κάθε χρόνο έτσι κι αλλιώς. Η είσοδος είναι όπως πάντα ελεύθερη, οι πόρτες ανοίγουν στις 9, Σάββατο 30 Μαΐου στο Gazarte. Πριν από αυτό έχουμε και το Athens Jazz Festival που γίνεται στην Τεχνόπολη. Εκεί θα βρίσκεται ο κόσμος σε δύο βραδιές, τη Δευτέρα 25 Μαΐου που είναι και η μέρα έναρξης του φεστιβάλ με τις ελληνικές παρουσίες, και την Παρασκευή 29 Μαΐου, μια από τις πιο δυνατές διεθνείς βραδιές του 25ου Athens Jazz Festival. Εκεί θα βρίσκεται, όπως πάντα κάθε χρόνο βρίσκεται εκεί ο κόσμος. Σημειώστε λοιπόν τις ημερομηνίες 25 και 29 στη Τεχνόπολη και 30 Μαΐου στο Gazarte που θα είναι το πάρτι, το Cosmos Jazz Party. Αυτά από μας για σήμερα. Ήμασταν μαζί από τις 6 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάννα Μαστάθη, Ελπίδα Παπουτσί εδώ μαζί μας. Στη ρύθμιση του ήχου και Προκόπης Δούκας ακολουθεί για τις επόμενες 2 ώρες. Να είστε καλά, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μέσω Truth Social προειδοποιεί το Ιράν ότι ο χρόνος τελειώνει, καλώντας την Τεχεράνη να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα. Ενώ ανάρτησε εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής καλυμμένο με την αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν, αναδεικνύοντας το αμερικανικό ενδιαφέρον για το ρόλο της Ελλάδας στην ενέργεια. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναπαρήγαγε μέσω Truth Social συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου στο Bright Bart News. Στη συνέντευξη, ο κ. Παπασταύρου περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως κεντρικό άξονα της αμερικανικής στρατηγικής και τονίζει τον αναβαθμισμένο ρόλο της χώρας μας, υπογραμμίζοντας ότι εξελίσσεται σε βασικό κόμβο μεταφοράς αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, κάνοντας αναφορά και στις έρευνες υδρογοναθράκων. Στο μεταξύ, κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, με την Ουάσιγκτον να στέλνει νέα δημόσια προειδοποίηση προς την Τεχεράνη και σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ συγκαλεί αύριο Τρίτη κρίσιμη σύσκεψη με κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας. Το ζήτημα βρέθηκε στο επίκεντρο και της τηλεφωνικής επικοινωνίας του Αμερικανού Προέδρου με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο οποίος αμέσως μετά συγκάλεσε σύσκεψη με υπουργούς και στενούς συνεργάτες του. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη κλιμακώνει τις προειδοποιήσεις της. Το μέλος του Συμβουλίου Ευκαιρίας του Ιράν και πρώην ανώτερος διοικητής των φρουρών της Επανάστασης υπογράμμισε, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ότι συμβουλεύουμε τον Αμερικανικό στρατό να τερματίσει την πολιορκία προτού η θάλασσα του Ομάν γίνει ο τάφος σας. Με μήνυμα πολιτικής σταθερότητας και έμφαση στη συνέχεια των μεταρρυθμίσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ολοκλήρωσε τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, δίνοντας το στίγμα της επόμενης περίοδου για την κυβέρνηση και την παράταξη. Ο Πρωθυπουργός έθεσε στο επίκεντρο την οικονομία και την προοπτική της χώρας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διεκδίκησης τρίτης κυβερνητικής θητείας, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027, υπογραμμίζοντας ότι ο πιο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030 περνά μόνο μέσα από μία τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας, και πρόσθεσε ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες, καλώντας τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε συνεχή πολιτική εγρήγορση. Σκληρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δέχθηκαν πλήγμα με ντρόνς κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο, με αποτέλεσμα να καταγραφεί άνοδος στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 110,62 δολάρια, ενώ το αμερικανικό αργό στα 107,26 δολάρια το βαρέλι. Στο μέτωπο του Λιβάνου, Ισραηλινό πλήγμα σκότωσε διοικητή της Ισλαμικής Τζιχάντ, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο νότιο Λίβανο, ανάμεσά τους 2 παιδιά. Οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Αιγύπτου συζήτησαν τηλεφωνικά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και, σύμφωνα με ανάρτηση της ελληνικής διπλωματίας, τονίστηκε η σημασία του διεθνούς δικαίου και της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Σεισμός 5,2 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Νότια Κίνα, όπου κατέρευσαν 9 σπίτια, ενώ υπάρχουν αναφορές και για εγκλωβισμένους. Έναρξη των εξετάσεων στα Λύκεια σήμερα, καθώς οι μαθητές της πρώτης και δευτέρας Λυκείου αρχίζουν τις προαγωγικές τους εξετάσεις και οι μαθητές της τρίτης Λυκείου τις απολυτήριες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
2: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
2: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
3: Καλέργη και Μόδη. Φλόρινα. Τηλέφωνο 2385026496.
4: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
5: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας Δυτικής Μακεδονίας.
0: ΕΡΤ Φλόρινας.
6: Καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι, Δευτέρα σήμερα 18 Μαΐου. Καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι. Η επικαιρότητα βάρινε από αυτό το τριήμερο, μιας που δυστυχώς ο στέριος βλάχος από το πλανόρευμα που αναζητούνταν βρέθηκε νεκρός σε δύσβατο σημείο του βουνού. Στην υπόλοιπη δισογραφία, Κοζάνη, συλλαλητήριο ενάντια στο κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων την Τετάρτη, επιστολή ΕΒΕ Κοζάνη στον Πρωθυπουργό έτοιμα συνάντησης για την απολυντοποίηση, Δυτική Μακεδονία, Διεθνές Θερινό Σχολείο για την Ενέργεια, Κλίμα και την Δίκαιη Μετάβαση, κοινοβουλευτική στήριξη από τον Πάρη Κουκουλόπουλο στο αίτημα για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, έλαβε συγκεκριμένα επιστολή από τους τοπικούς φορείς, σωματεία και συλλόγους της περιοχής μας να αναβληθούν οι σχολικοί αγώνες της πρωτοβάθμιας μιας εκπαίδευσης Κοζάνης της 19ης Μαΐου, καθώς είναι η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Όσοι δεν είδατε Eurovision, φαντάζομαι όμως ενημερωθήκατε από τα υπόλοιπα μέσα. Στη 10η θέση η Ελλάδα, πρώτη η Βουλγαρία. Το θετικό είναι ότι αν θέλουμε του χρόνου πάμε στη Βουλγαρία να δούμε ζωντανά τη Eurovision και από κοντά. Μέχρι τις 9 όπως πάντα μαζί σας, προκειμένου να δούμε την επικαιρότητα από όλη τη Δυτική Μακεδονία. Να θυμίσουμε ότι μας ακούτε στους 100,2 στη Κοζάνη, στους 96,6 στη Φλόρινα. Αρχίζει η ενημερωτική ζώνη από το δίκτυο ΕΡΤ Δυτικής Μακεδονίας. Τάσα Παπαντώνη στο μικρόφωνο. Χρήστος Τζομπανάκη σήμερα στην κονσόλα του ήχου. Νίκος Δούγλας στην κονσόλα του ήχου στη Φλόρινα. Νίκος Κουτζιομήτρος όπως πάντα στις μουσικές επιλογές. Καλή σας ημέρα.

0: Καλημέρα Τάμι Αδάμου, καλή εβδομάδα. Πώς είστε εκεί στη Φλόρινα?
1: Καλή εβδομάδα από την Φλόρινα. Ξεκινάει η εβδομάδα και η μέρα Τάσα μου με όχι τόσο καλό καιρό θα μπορούσα να πω, αφού δεν βλέπουμε τον ήλιο να κάνει την εμφάνισή του. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ομολογουμένως, είχαμε καλές καιρικές συνθήκες, με αρκετό αέρα βέβαια, που ωστόσο προς το παρόν μέσα στην πόλη δεν έχουν δημιουργηθεί ιδιαίτερα προβλήματα. Άλλωστε, θα φανούν τώρα τις επόμενες ημέρες, εφόσον καταλάγιασαν και οι άνεμοι από χθες. Ωστόσο, όμως, η εβδομάδα ξεκινάει ευίωνα, κυρίως για τα αγροτεμάχια, που αφορά την λύση που δόθηκε στο πρόβλημα των πληρωμών για αγροτεμάχια που εμφανίζεται στο κτηματολόγιο με αρχικό δικαιούχο το ελληνικό δημόσιο, με τροπολογία που ψηφίστηκε στη Βουλή, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Φλόρινας Σταύρος Παπασωτηρίου, σημειώνοντας πως η ρύθμιση υλοποιεί τη σχετική δέσμευση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, ανταποκρινόμενη στα δίκαια αιτήματα των παραγωγών της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας που αντιμετώπιζαν τον κίνδυνο αποκλεισμού από τις ενισχύσεις, ένα πολύ πολύ σημαντικό θέμα που αφορά τον αγροτικό κόσμο της περιοχής της Φλόρινας, τα Μηντέου αλλά και των Πρεσπών. Η τροπολογία αυτή, σύμφωνα με τον κύριο Παπασωτηρίου, αναφέρει και προβλέπει αγροτεμάχια δηλωμένα στο ΟΣΔΕ την τελευταία τριετία, καλύπτει τις αιτήσεις, τους ελέγχους και τις πληρωμές για το έτος 2025 και δεν επιβάλλονται διοικητικά μέτρα ή κυρώσεις στους παραγωγούς για τη χρήση αυτών των εκτάσεων μέχρι την οριστική διευθέτηση του ιδιοκτησιακού. Ένα πολύ σημαντικό θέμα που θα λύσει τα χέρια σε πάρα πολλούς αγρότες εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα της Φλόρινας. Από την άλλη βέβαια να πούμε ότι είναι και εβδομάδα που, όπως έλεγε και το τραγούδι, πανηγύρια, ξεκινούν εκδηλώσεις, εορτάζονται διάφορες γιορτές σε περιοχές της Φλόρινας και το Αμιντό. Ξεκινούν τα πανηγύρια αλλά ξεκινούν και διάφορες εκδηλώσεις που αφορούν τη τέχνη, τον πολιτισμό αλλά και τα γράμματα, μεταξύ των οποίων και το event Art Deco, μια πολυδιάστατη δράση αφιερωμένη στην τέχνη, τη βιωσιμότητα και τη σύγχρονη δημιουργία που διοργανώνει το Art Store και το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης την 5η 21 Μαΐου, όπου 20 καλλιτέχνες θα ζωγραφίσουν παρουσία κοινού, κόσμου αλλά και άλλων καλλιτεχνών.
0: Καλή σου μέρα Τάμι Αδάμου, να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.

0: Πάμε να καλημερίσουμε και τη Δέσποινα Μαραντίδου. Είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δέσποινα, είχαμε πολλά και σημαντικά αυτό το Σαββατοκύριακο, έτσι.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Καλημέρα, Τάσα, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Θα ξεκινήσω όμως με την είδηση που μας πάγωσε χθες. Την τραγική κατάληξη που είχε υπόθεση εξαφάνιση του 70χρονου Στέργιου Βλάχο από το Βλατονέρα Δημακοζάνης, καθώς ταυτοποιήθηκε η σωρός που εντοπίστηκε το μεσημέρι της Κυριακής ορεινή περιοχή πάνω από το χωριό. Η σωρός βρέθηκε σε δύσβατο σημείο, έπειτα από πολλές μέρες έρευνες των αρχών και εθελοντικών ομάδων της αστυνομίας που αναζητούσαν τον ηλικιωμένο από τις 6 Μαΐου, ημέρα κατά την οποία εξαφανίστηκε από την υγεία του και δεν εμφανίστηκε ποτέ. Ο 70χρονος αντιμετώπιζε προβλήματα άνοιας και είχε φύγει για περίπατο χωρίς να επιστρέψει, γεγονός που οδήγησε και στην έκδοση Silver Alert και στην κινητοποίηση της αστυνομίας, της πυροσβεστικής, της ΟΠΚΕ, της ελληνικής ομάδας διάσωσης εθελοντών, κατοίκων της περιοχής και φυσικά της οικογένειάς του. Οι αρμόδιες αρχές προχωρούν πλέον στις προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διεύρυνση των ακριβών συνθηκών του θανάτου. Να σας πω ότι η είδηση έγινε γνωστή χθες μεσημέρι με την, που πιθανολογούταν πως ανήκει στον 70χρονο Στέργιο Βλάχο. Ήταν οι πληροφορίες οι αρχικές που υπήρχαν. Στην συνέχεια όμως διαπιστώθηκε ότι ανήκει στον άτυχο ηλικιωμένο. Μάλιστα η ομάδα της Κεών Όσφρησης, η οποία συνέδραμε στην επιχειρησιακή έρευνα εντοπισμού, ήταν εκείνη μάλλον που έφτασε πρώτη, έχει βγάλει και ανακοίνωση για την επιχείρηση αυτή, εκφράζοντας τη θλίψη και το σεβασμό βεβαίως στον 70χρονο και στην, τα συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Στο πεδίο συμμετείχαν, όπως αναφέρει, και επιχείρησαν συντονισμένα δύο χειριστές διασώστες με δύο ειδικά και εκπαιδευμένα σκυλιά. Και επιχείρησαν συντονισμένα δύο χειριστές διασώστες με δύο ειδικά και εκπαιδευμένα

0: καθώς ο άτυχος ηλικιωμένος άνδρας βρέθηκε νεκρός. Να πω ότι παράλληλα εκφράζονται και τα ευχαριστήρια στον διοικητή του αστυνομικού τμήματος Σεβίων Κοζάνης, τους αστυνομικούς γενικότερα, πυροσβέστες που συμμετείχαν στην έρευνα, τους εθελοντές στην γραμμή ζωής Silver Alert, καθώς και στην οικογένεια του εκλειπώντος, για την πολύτιμη συνεργασία και την υποστήριξη καθ' όλη τη διάρκεια της επιχειρησιακής τους δράσης. Δυστυχώς, πολύ λυπηρό, έτσι, και ως είδηση αλλά και ως έκβαση για τον άτυχο 70χρονο από το πλατανόρευμα. Τώρα, να πω, είμαστε στον απόϊχο βέβαια τάσας της Παρασκευής, της ιστορικής στιγμής που σύγησε, που ουσιαστικά έσβησε ο Άης Αγίου Δημητρίου. Δεν θα επαναλάβω αυτά που αναφέραμε έτσι και αλλιώς και με τα ρεπορτάζ που υπάρχουν θα μπούμε στο κλίμα αυτής της δύσκολης κατάστασης και για τους εργαζόμενους αλλά και για την περιοχή που συνεχώς χάνονται θέσεις εργασίας, αναμένοντας βέβαια να δοθεί μία λύση. Παρ' όλα αυτά να πω ότι έχει προγραμματιστεί συλλαλητήριο ενάντια στο κλείσιμο των ελληνικών μονάδων και της απολύσης των εργαζομένων, που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τετάρτη στις 7 το απόγευμα στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης. Όπως αναφέρουν φορείς και σύλλογοι που διοργανώνουν το συλλαλητήριο, το ακούσαμε και από τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Αγίου Δημητρίου την ώρα της τρίου στάσης, στην οποία βρέθηκαν περισσότεροι, κοντά στους 500 εργαζόμενους αυτοδιοικητικούς πολίτες στην πύλη του Αΐς Αγίου Δημητρίου, που μετά από 42 ολόκληρα χρόνια βέβαια παρήγαγε ηλεκτρική ενέργεια και στήριξε την ηλεκτροδότηση και την ανάπτυξη της χώρας και φυσικά και την εθνική οικονομία αλλά και την περιοχή. Η διεύθυνση, όπως αναφέρουν, του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου ξεκίνησε τις απολύσεις των εργολαβικών εργαζόμενων. Ήδη 5 εργαζόμενοι ενημερώθηκαν από τα στελέχη του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου ότι απολύονται. Αυτό που μάθαμε βέβαια και εμείς εκεί τη μέρα είναι ότι πριν από κάποια χρόνια δουλεύαν 1.500 άνθρωποι. Φτάσαμε στο σημείο αυτή τη στιγμή να είναι 600 εργαζόμενοι, μαζί με τους εργολαβικούς βεβαίως, στον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου. Και αυτό που προβλέπεται με το τέλος και με το καθεστώς ψυχρής εφεδρείας που θα φτάσει το Μάρτιο του 2027, γιατί αναμενόταν ακόμα και ανατίναξη των ψυκτών, των καμινάδων που φαίνονται από παντού του ευληματικού αυτού ΑΕΣ και μάλιστα του μεγαλύτερου στην χώρα, θα παραμείνουν μόλις 60. Για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, γιατί υπάρχουν ακόμα διαβουλεύσεις που γίνονται. Το ζητούμενο παραμένει παράταση βέβαια των λιμητών από όλους, και τα εργατικά κέντρα, τους φορείς. Παρ' όλα αυτά η απόφαση, και όπως αυτή ανακοινώθηκε και από τον Διεθνό Συμβουλίο της ΔΕΗ και πρόεδρο τον κύριο Στάση, είναι ότι θα παραμείνει σε ψυχρή εφεδρεία ο ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου μέχρι τον Μάρτιο του 27 για τις ενεργειακές ανάγκες αν προκύψουν.
1: Τώρα είναι ένα ερώτημα εδώ, Δέσποινα, το θέτουν και εργαζόμενοι και ακροατές, με τόσους λίγους εργαζόμενους πώς θα είναι σε καθεστώς ψυχρής εφεδρίας, δεν ξέρω.
0: Αυτό
1: είναι ένα ερωτηματικό.
0: Πρέπει να μας απαντήσουν οι ίδιοι, και βέβαια το πιο σημαντικό, ένα από τα πολύ σημαντικά κομμάτια είναι σαφώς η απώλεια, γιατί μπορούσε και έφτανε στα 1.590-2.000 περίπου μεγαβάτη ενέργεια που παρήχει, που μπορούσε να δώσει ο ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου. Τι θα γίνει με την τηλεθέρμανση, γιατί είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, με τις τόσες χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις οι οποίες τερμαίνονται με την τηλεθέρμανση, και με δεδομένο ότι δεν θα λειτουργήσει από τον Οκτώβριο, δεν θα έχουμε δηλαδή την τηλεθέρμανση ως είδος θέρμανσης που έχουμε στην περιοχή, δεν προλαβαίνουν για να μπούμε στο νέο καθεστώς. Δεν ξέρω αν το πετρέλαιο θα είναι εκείνο ως εναλλακτική λύση μέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα, και πόσο θα πληρώσουμε το μάρμαρο και πάλι στην περιοχή. Είναι θέμα που θα μας απασχολήσει πάντως. Από ό,τι φαίνεται, σε αυτό το συλλαλητήριο θα συμμετέχουν και οι αγρότες, που από την άλλη πλευρά ήδη άρχισαν να παραλαμβάνουν τις κλήσεις, γιατί βρέθηκαν στο δόστημα της Εγνατίας Οδού, να σας θυμίσω, για τις κινητοποιήσεις, αλλά και για τα μπλόκα που δημιουργήθηκαν τους προηγούμενους μήνες, στον μπλόκο της Χιάρτιθας, στον μπλόκο του Φιλώτα, και ήδη, όπως ενημερωνόμαστε, έχουν φτάσει οι κλήσεις. Η πρώτη δικογραφία για 150 άτομα

0: πρόγραμμα για την οποία ενημερώθηκαν βεβαίως οι πρωταγωνιστές εντός εισαγωγικών αγρότες, και από την άλλη είναι πολλοί εκείνοι που μας αναφέρουν ότι έχουν παραμείνει ή μάλλον είναι μηδενικοί οι λογαριασμοί τους, κυρίως για τις βιολογικές καλλιέργειες, δεν έχουν πάρει καμία από τις επιδοτήσεις και η κατάσταση οικονομική είναι τραγική για τους περισσότερους. Νομίζω θα το βρούμε μπροστά μας το θέμα και με τους αγρότες. Ναι. Είναι μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη με τα δεδομένα που υπάρχουν και μάλιστα με τις ανακοινώσεις που ακούσαμε και χθες από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, που παγώνουν τα πάντα σε ό,τι έχει να κάνει με τις βιολογικές καλλιέργειες ή μένουν εκτός σε αυτόν τον έλεγχο που στο επίκεντρο πάντα βρίσκεται το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Αλλάζω θέμα, επιγραμματικά να σας πω μόνο πως έχουμε από σήμερα ένα διεθνές summer school για την ενέργεια, το κλίμα και τη δίκαιη μετάβαση, που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Columbia University, μέχρι την Παρασκευή, με το Θερινό Σχολείο η Δυτική Μακεδονία μετατρέπεται σε σημείο συνάντηση φοιτητών, ερευνητών και ακαδημαϊκών γύρω από τις σύγχρονες προκλήσεις της ενέργειας και της μετάβασης. Να πω ότι θα επισκεφτούν σημεία οι φοιτητές της περιοχής για να δουν τις τεχνολογίες αλλά και αυτή την εξέλιξη σε ό,τι έχει να κάνει. Θα βρεθούν λοιπόν για να οι διεισόμασοι να δουν όλο αυτό το σχέδιο της αλλαγής που αναμένουμε και εμείς βέβαια να έρθει με δεδομένη στις κατάστασεις. Τώρα είμαστε παραμονή των εκδηλώσεων της Ευσύνου Λέσχης, της γενοκτονίας των ποντίων. Ναι. Η Εύσυνος Λέσχης κάνει διήμερες εκδηλώσεις, το ξέρουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από σήμερα και αύριο στο μνημείο εκεί στην Σκήτη. Ήδη χθες πήραμε μια πρώτη γεύση από τους εκεί στην Νεάπολη με την πεζοπορία που κάνανε στη μνήμη των 360.000 ποντίων που χάσαν τη ζωή τους με αυτόν τον σκληρό τρόπο. Βέβαια να πω, Τάσα, ότι έχουμε και μία ανακοίνωση από τους, δώστε μου δευτερόλεπτα μόνο, αντιδράσεις πολλές από τοπικούς φορείς και συλλόγους, το γεγονός ότι υπάρχει ένας προγραμματισμός και δεν γνωρίζω αν έχει ακυρωθεί, σχολικών αγώνων από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση για την 19η Μαΐου, για την ημέρα μνήμης δηλαδή της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.
1: Το πρωί, Δέσποινα, συνέχισε όμως, πες το.
0: Έχει ανακοινωθεί κάτι ότι έχει αλλάξει?
1: Όχι, έχουμε μια κοινοβουλευτική στήριξη από τον Πάρη Κουκουλόπουλο σχετικά με το αίτημα αυτό των φορέων, των σωματείων και των συλλόγων.
0: Πραγματικά είναι πολύ σημαντικό, γιατί για τους ποντίους, και όχι μόνο, θεωρείται προσβολή ουσιαστικά, γιατί να θυμίσουμε ότι στην Τουρκία αντίστοιχα η 19η Μαΐου είναι επίσημη αργία αφιερωμένη στον Κεμάλ Ατατούρκο γιορτή νεολαίας και αθλητισμού. Mm-hmm. Δηλαδή γίνονται αγώνες την ημέρα αυτή. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό, και δικαίως νομίζω, αν μου επιτρέπετε, και μου επιτρέπετε και ως πόντια, νομίζω ότι θα υπήρχε μια άλλη μέρα που θα μπορούσαν να γίνουν αυτές οι εκδηλώσεις, και είναι και αρκετοί οι φορείς που συνυπογράφουν την αντίδρασή τους. Και όλα αυτά. Καλώς έπραξες και το ανέφερες. Και να κλείσω με τα δύο σημαντικά γεγονότα που θα τα ζήσουμε, θα τα ακούσουμε και μέσα από το ρεπορτάζ. Έχουμε τα πρώτα πτυχία στις 15 εκπαιδευόμενες της Σχολής Υφαντουργίας στη βλάστη του Δήμου Εορδέας, που σηματοδοτούν την αναγέννηση της παραδοσιακής τέχνης σε χωριστή στιγμή. Και υπάρχει βέβαια η διάθεση, υπάρχει μάλλον η προφορική δέσμευση ότι θα υπάρχει συνέχεια, όπου εκεί τρία πανεπιστήμια και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ή Καλών Τεχνών, ουσιαστικά η σχολή, συνέδραμε στο να ξαναζωντανέψει ο αργαλιός που σήγησε για πάρα πολλά χρόνια και να έχουμε την πιστοποίηση σε 15 γυναίκες. Αλλά είχαμε και το τριήμερο αυτό που βρέθηκε στο επίκεντρο η Πέτρα, όπου τρία ουσιαστικά παγκόσμια γεωπάρκα, Ρεβενών, Κοζάνης, Βίκο Αού και Μετέωρων Πύλης, βρέθηκαν στην περιοχή με επίκεντρο το Πεντάλοφο αλλά και τα πετρόχτιστα σπίτια, γεωφύρια, εκκλησιές αλλά και άλλα πετρόχτιστα χωριά πλην του Πενταλόφου, με ένα κοινό στόχο να προωθηθεί ο γεωτουρισμός και φυσικά η Πέτρα εκεί στη γενέτειρα των Πετράδων και των Μαστόρων που άφησαν το αποτύπωμά τους σε πολλές περιοχές και σε αυτά τα γεωπάρκα, να μπορέσουμε έτσι να μιλούμε για ουσιαστική προβολή και ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και τη διεθνή αναγνωρισιμότητα της περιοχής, αναδεικνύοντας βέβαια και τη μοναδική σχέση της Πέτρας με την ιστορία, την αρχιτεκτονική και τον πολιτισμό της Δυτικής Μακεδονίας.
1: Μάλιστα, Δέσποινα Μαραντίδου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να θυμίσουμε στον κόσμο που ενδιαφέρεται ότι σήμερα ελεύθερη είσοδο στα μουσεία. Είναι...
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
1: Να το θυμίσουμε σε όσους θέλουν να επισκεφτούν μουσεία, μικρή και μεγάλη, είναι ελεύθερη σήμερα είσοδος. Καλή σου μέρα, Δέσποινα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, Τάσα, καλημέρα.

0: 8 και 36 η ώρα. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα στην Καστοριά. Καλημέρα στο Μάριο τον Κωνσταντινίδη. Τι έχουμε, Μάρη?
1: Καλημέρα, καλημέρα, Πάσα. Καλημέρα, κυρίε και κύριοι, από την Καστοριά. Και θα ξεκινήσω με το εργατοπολιτικό κέντρο Καστοριά. Όπως στα πλαίσια της αλληλεγγύης και στήριξης των εργαζομένων στην περιφέρεια Αθλητικής Μακεδονίας, συνυπογράφει την επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, και ενώνει τη φωνή του για τη στήριξη της Δυτικής Μακεδονίας με άμεση υλοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων, διασφάλιση των εργαζομένων, ενίσχυση των πολιτών μέσω προγραμμάτων επιδόσεων και ενισχύσεων. Το Εργατικό Κέντρο Καστοριάς συμμετείχε στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Εργατικού Κέντρου Κοζάνης με θέμα την απειλοποίηση και το κλείσιμο των μονάδων της ΔΕΗ. Κατά τη διάρκεια της παρέμβασης του Εργατικού Κέντρου Καστοριάς και κατά πάγια τακτική, τονίστηκε η ενδοπεριφερειακή ανισότητα στην ενέργεια και στα οποιοδήποτε ωφέλη της απολυμνητοποίησης και παρουσίασε τις ιδιαιτερότητες του νομού Καστοριάς σε όλα τα επίπεδα, παραγωγικό μοντέλο, δημογραφικό, ανεργία και πολιτική κατάσταση. Έτσι συνυπογράφει αυτή η επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, στην οποία αναφέρεται την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Έχει προπολού ξεπεράσει κόκκινες γραμμές, αναφέρουν χαρακτηριστικά στην επιστολή τους, και όρια διαμορφώνοντας για τους πολίτες μια ανασφαλή συνθήκη, με διάκριτο το αίσθημα της εγκατάλειψης την ώρα που καθημερινά δίνουν αγώνα για να κρατηθούν όρθιοι. Είναι πάρα πολλά τα ζητούμενα που αναφέρουν στον Πρωθυπουργό Τάσα. Μια πάρα πολύ σημαντική κίνηση από τα επιμελητήρια Καστοριάς, από τα εμπορικά κέντρα Καστοριάς Κοζάνης.
0: Το αναφέραμε και το πρωί, Μάριε Κωνσταντινίδη. Βέβαια έχει τη βαρύτητά του. Να δούμε πώς θα προχωρήσει. Θα το βλέπουμε. Έτσι, τώρα, τα υπόλοιπα.
1: Τις επόμενες ημέρες, 9 με 19 Μαΐου έως και αύριο, θα πραγματοποιούνται εκδηλώσεις μνήμης για την γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού σε όλη την Καστοριά, τα ποντιακά σωματεία του νομού Καστοριάς, τιμώντας την ετήσια επέτειο και φέτος της γενοκτονίας του Ελληνισμού του Πόντου και της Μικράς Ασίας. Συνδιοργανώνουν μια σειρά από εκδηλώσεις. Τώρα, σήμερα, Δευτέρα, θα πραγματοποιηθεί φωταγώγηση του κτηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς με προβολή του συμβόλου της γενοκτονίας. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει λαμπαδοφορία στη μνήμη των θυμάτων. Παράλληλα θα φωτογραφηθούν και τα τρία δημαρχεία του νομού, ενώ αύριο θα πραγματοποιηθεί θεία λειτουργία και θα τελεστεί στην Ιερά Μητροπολίτη Καστοριάς και θα ακολουθήσει ομιλία. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί και η κατάθεση στεφάνου στο πάρκο Μακεδονομάχων και ανάγνωση ψηφίσματος διαμαρτυρίας από το Σύλλογο Ποντίων Φοιτητών Καστοριάς. Φυσικά είναι πάρα πολλές οι εκδηλώσεις. Τώρα, με αφορμή και άλλο το θέμα, την Διεθνή ημέρα μουσείων, η οποία είναι σήμερα, Τάσα.
0: Το αναφέραμε, Μάρια. Όποιος θέλει μπορεί να επισκεφθεί μουσείο. Στην Καστοριά ειδικότερα, τι γίνεται?
1: Ακριβώς. Όπως καταλαβαίνεις, δεν πρόλαβα να σας ακούσω νωρίτερα, αλλά θα το διορθώσουμε αυτό από αύριο.
0: Φαντάζομαι και στην Καστοριά το ίδιο ισχύει, έτσι δεν είναι?
1: Και στην Καστοριά ακριβώς το ίδιο ισχύει, Τάσα.
0: Ωραία.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, να είσαι καλά, Μάρια.

προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε, κυρίες και κύριοι, με την πρόεδρο της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδος σχετικά με ένα συνέδριο που θα γίνει σε λίγες μέρες. Πάμε σε ένα τραγουδάκι ακόμα και επανερχόμαστε. Παρακαλώ.

Δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να μιλήσουμε με την κυρία Χριστίνα Σκαλούμπακα, η οποία είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδος. Είχαμε κανονίσει μια συνέντευξη σήμερα. Φαίνεται ότι κάτι προέκυψε και δεν μπορούμε να την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Συμβαίνουν αυτά, ζωντανή εκπομπή είναι. Να θυμίσουμε τώρα για τους φίλους στα Γραβενά ότι ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση για την παρουσίαση δράσεων του ΕΣΠΑ 21-27 θα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα στις 18:30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Γραβενών. Στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αναλυτική παρουσίαση διαφόρων δράσεων, όπως ευκαιρία ενδυνάμωσης υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και υπηρετικών περιοχών δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης του προγράμματος δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης 21-27. Μετά τη συζήτηση και για άλλα θέματα θα ακολουθήσει συζήτηση ερωτήσεις μεταξύ των ενδιαφερομένων για την επίλυση απορριών.

0: Οδεύουμε προς το κλείσιμο της πρώτης ενημερωτικής σεζόνης. Πάμε σε κάτι ευχάριστο. Θα κλείσουμε με κάτι πολύ ευχάριστο. Έχουμε τον Μάκη Νασιάδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μάκη, δεν το κατέχω το αθλητικό. Οι σιρήνες κάτι έκαναν. Τι έκαναν ακριβώς?
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, τάσες κυρίες και κύριοι. Ναι. Αυτό που έκανε είναι ότι ανέβασαν τα γρανά στα ψηλά και πάλι. Ναι. Επανήλθαν στην Αλφα Εθνική Γυναικών. Μιλάμε για το γενικό ποδόσφαιρο. Η ομάδα λοιπόν των Σιρήνων Γρανών έπαιρνε χθες ένα καθοριστικό παιχνίδι, ένα αγώνα παράς με την Χαλκίδα στη Λαμία. Αρκετός κόσμος, αρκετοί γκρεβενιώτες και όχι μόνο από τα Γραβενά, αλλά και από Αθήνα, από Θεσσαλονίκη και πολλά μέρη έφτασαν για να βοηθήσουν την προσπάθεια αυτή της γενικής ομάδας του ποδοσφαίρου, που κατάφερε λοιπόν μετά από ένα χρόνο να επανέλθει στην Αλφα Εθνική. Οι Σιρήνες, παρά το γεγονός ότι δεν ξεκίνησαν καλά στο παιχνίδι, έτσι να περιγράψω για το παιχνίδι, δηλαδή παρά λίγο η ομάδα της Χαλκίδας, η οποία είναι μια από τις πολύ καλές ομάδες, στα πρώτα λεπτά να βάλει κόλλο από γιατί δηλαδή ήταν αυτή που μπήκε πιο επιθετικά, μάλιστα είχε και ένα δοκάρι στα πρώτα λεπτά, δηλαδή στο πέμπτο λεπτό, αλλά παρόλα αυτά όμως στη συνέχεια μετά το δεκάλεπτο οι Σιρήνες κέρδισαν χώρο και παρά το γεγονός ότι ήταν στο μισό του γηπέδου προς την πλευρά τους, δηλαδή έφτανε τη Χαλκίδα στην άλλη πλευρά, στην πλευρά της, και το 25ο λεπτό η Τουμαϊνή, η οποία είναι από την Γκάνα, είναι και από τα αστέρια της Γκάνας, ήταν και στην Εθνική Γκάνας και μάλιστα έχει φέρει και τρεις συντοπίτες βαϊτής αμαθμίστης. Με ένα σουτ κατάφερε να προηγηθεί. Το ένα γκολ ήταν αυτό το οποίο έκλεινε αυτό το συγκεκριμένο αγώνα και έτσι λοιπόν τα πανηγύρια δεν σταμάτησαν με τη λήξη του αγώνα, καθώς έγιναν όλοι ένα. Παίκτριες, κόσμος, προπονητές, διοίκηση και φυσικά όλοι περίμεναν λίγο μετά τις 12 ξημερώματα να έρθει και η αποστολή της ομάδας από την Χαλκίδα. Πραγματικά είναι ένα ξεχωριστό γεγονός για την ομάδα των Γρεβενών. Είναι από τις λίγες ομάδες στη Βόρεια Ελλάδα. Αν δεν κάνω λάθος τώρα, αυτά ίσως θα τα ξέρει καλύτερα ο Περικλής Καθαρίδης, μετά θα τα πει. Ο ΠΑΟΚ και είναι δύο ή τρεις ομάδες μόνο από τη Βόρεια Ελλάδα, όλες οι άλλες είναι από Αθήνα. Δηλαδή θα παίξει με τις μεγάλες ομάδες, με τις ομάδες των μεγάλων. Παναθηναϊκός και κάποιες άλλες. Και εγώ έχω χάσει λίγο τη σειρά.
0: Πάντως σε είδα να είσαι εκεί, διασκέδασες, περάσατε ωραία, ναι, σαν αγώνας καλός. Μετά τι δηλαδή έγινε, το γλεντήσατε?
1: Ναι, εντάξει, εννοείται ότι παρά την κούραση, εντάξει, το γλέντι, μάλλον κάποια άλλη στιγμή θα γίνει, γιατί καταλαβαίνετε λοιπόν γύρισαν κουρασμένες με την αγωνία που υπέστη.
0: Κάτι πήρε με το μάτι μου όμως τα Γρεβενάκη, στα social media.
1: Αλλά παρόλα αυτά τα χαμόγελα, τα πανηγύρια, τους περίμεναν συγγενικά πρόσωπα, φίλοι γνωστοί για να... Για το βράδυ λοιπόν εκεί στο γύρο στο 12:30 περίπου ήταν, περίμενα την αποστολή μπροστά στο ρολόι, εκείνη το σήμα κατρεφέ. Είναι ένα καλό γεγονός, το ζητούμενο είναι τώρα αυτό που το είδαμε και την πρώτη φορά που ανέβη, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά, επαναλαμβάνω, και πάλι επανήλθαμε μετά από ένα χρόνο. Αγωνίστηκα μια ακόμη χρονιά στην Αλφα Εθνική. Σίγουρα οι εμπειρίες είναι περισσότερες τώρα στις παίκτριες των Σιρήνων και η διοίκηση, αυτό που έχει ως στόχο τώρα φυσικά είναι να ενισχύσει αυτή την ομάδα και όχι μόνο να ενισχύσει αυτό, είναι θέμα και οικονομική ενίσχυση, γιατί καταλαβαίνει μια τόσο μικρή πόλη το να κρατήσει μια ομάδα στην Αλφατική δεν είναι και τόσο εύκολο, θέλει πολλή δουλειά.
0: Από υποδομές το λες, από χρήματα?
1: Όχι, από υποδομές το λες και από χρήματα. Θέλει δουλειά, λέγοντας, λέει και χρήματα. Γιατί καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θέλει αρκετή προετοιμασία για να παραμείνει σε αυτή την κατηγορία.
0: Ναι.
1: Και μια και μιλάμε για αθλητισμό, να πούμε ότι η Ιωάννα Τσίγκα, η πρωταθλήτρια αυτή στο τρέξιμο, στα 100 μέτρα, Αυτό που έκανε χθες ήταν κάτι ξεχωριστό. Πέρα ότι έτρεξε και βγήκε πόδι στο στάκατο. Είπε, ας δοκιμάσω λίγο και στο μήκος, γιατί και το μήκος ήταν τάμα, το απλό δηλαδή. Ήταν το άθλημά της αρχικά, έτρεχε και αυτό. Δοκίμασε χθες λοιπόν και πέτυχε το 6-0 και πήρε την πρόκριση για τους πανευρωπαϊκούς αφήνων νεανίδων. Και σε αυτό το άθλημα, σε δύο δηλαδή, δεν θα πάει μόνο στο ένα. Και όλοι λένε ότι είναι ένα μεγάλο ταλέντο, ιδιαίτερα επαναλαμβάνω και πάλι στα 100 μέτρα των γυναικών. Είναι αυτά τα οποία μας κάνουν πραγματικά έτσι περήφανους, γιατί όσο πιο μικρή περιοχή είναι, όσο πιο μικρή πόλη είναι, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτές είναι έτσι οι ανάσεις μεγάλες που όλοι παίρνουν από τέτοια παιδιά, από αυτά τα παιδιά, γιατί αυτό είναι ο αθλητισμός, ενώνει και ο αθλητισμός μπορεί να μας κάνει πάρα πολύ περήφανος. Και όπως έχω πει και πάλι, είναι ότι δεν έχουμε μείνει πολύ στην περιοχή μας, είναι λίγος κόσμος, αλλά παρόλα αυτά τα καταφέρνουν έτσι να τα κάνουν τα γραβενά της περήφανα. Μια και μιλάς γι' αυτό, να πούμε ότι και χθες ήταν και προχθές στα γραβενά και αρκετό κόσμο. Ιδιαίτερα με το φιλικό αυτό εντούρο, το οποίο το έχει σχεδιάσει ο Βασίλης Σαφαρίκας, ο οποίος κατέχει ένα ρεκόρ στο εντούρο, δηλαδή δεν ξέρω αν θα βρεθεί κάποιος άλλος αθλητής, μακάρι να βρεθούν 15 χρόνια πρωταθλητής σε Ελλάδος στο εντούρο. Δεν είναι εύκολο πράγμα να τον πετύχει κάποιος αυτό.
0: Μάλιστα. Μάκη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.

Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώσαμε την πρώτη πρωινή ζώνη. Θα πάμε στα δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά, χωριστές εκπομπές από Κοζάνη και Φλόρινα. Μείνετε μαζί σας. Μαζί μας. Καλή σας μέρα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή και όπως διαμήνυσε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social, ότι οι Ιρανοί καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς. Με την προοπτική ειρηνικής επίλυσης της κρίσης να φαίνεται πλέον μακρινή, ύστερα από έναν και πλέον μήνα κατάπαυσης του πυρός. Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος ανάρτησε εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Αναδεικνύοντας το αμερικανικό ενδιαφέρον για το ρόλο της Ελλάδας στην ενέργεια, ο Αμερικανός πρόεδρος αναπαρήγαγε μέσω Truth Social συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου. Στη συνέντευξη, ο κ. Παπασταύρου περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως κεντρικό άξονα της αμερικανικής στρατηγικής και τονίζει τον αναβαθμισμένο ρόλο της χώρας μας, υπογραμμίζοντας ότι εξελίσσεται σε βασικό κόμβο μεταφοράς αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, κάνοντας αναφορά και στις έρευνες υδρογοναθράκων από την Exxon Mobil και τη Chevron. Στο μεταξύ, η Ουάσιγκτον στέλνει νέα δημόσια προειδοποίηση προς την Τεχεράνη και σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών συγκαλεί αύριο Τρίτη κρίσιμη σύσκεψη με κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας. Το ζήτημα βρέθηκε στο επίκεντρο και της τηλεφωνικής επικοινωνίας του Αμερικανού Προέδρου με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο οποίος αμέσως μετά συγκάλεσε σύσκεψη με υπουργούς και στενούς συνεργάτες του. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη κλιμακώνει τις προειδοποιήσεις της. Το μέλλον του Συμβουλίου Ευκαιρίας του Ιράν και πρώην ανώτερος διοικητής των φρουρών της Επανάστασης υπογράμμισε μιλώντας στην κρατική τηλεόραση ότι συμβουλεύουμε τον Αμερικανικό στρατό να τερματίσει την πολιορκία προτού η θάλασσα του Ομάν γίνει ο τάφος σας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δέχθηκαν πλήγμα με ντρόουνς κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο, με αποτέλεσμα να καταγραφεί άνοδος στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 110,62 δολάρια, ενώ το αμερικανικό αργό στα 107,26 δολάρια το βαρέλι. Με μήνυμα πολιτικής σταθερότητας και έμφαση στη συνέχεια των μεταρρυθμίσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ολοκλήρωσε τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, δίνοντας το στίγμα της επόμενης περίοδου για την κυβέρνηση και την παράταξη. Ο Πρωθυπουργός έθεσε στο επίκεντρο την οικονομία και την προοπτική.

Ερτ Κοζάνης. Από το 1950 με ενημέρωση, πολιτισμό και μουσική για όλους. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
6: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
7: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροπτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
6: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
7: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
6: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
8: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
9: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
8: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
10: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
11: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
12: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
13: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
14: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.

0: Τριγκυλά. Νάνι, νάνι στην πόλη, τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
1: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μια πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το συναξάρι». Σήμερα 18 Μαΐου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων 8 Παρθενομαρτύρων, των Εναγκύρα Αλεξανδρίας ή Αλεξάνδρας, Εφρασίας, Θεοδότης, Ιουλίας, Κλαβδίας, Ματρώνης, Τεκούσης, Φαϊνής και Θεοδότου. Όταν διαβάζουμε τα βασανιστήρια των Αγίων Μαρτύρων, βρισκόμαστε μπροστά σε δύο διαφορετικούς και αντίθετους κόσμους. Από το ένα μέρος βρίσκεται η σατανική εφευρετικότητα και η απάνθρωπη σκληρότητα των βασανιστών, και από το άλλο μέρος η υπομονή και η καρτερία των Αγίων Μαρτύρων. Όσο περισσότερο άγριοι γίνονται οι βασανιστές, τόσο περισσότερο άγιοι αναδεικνύονται οι μάρτυρες. Αυτά μας θυμίζουν οι 8 Άγιες Παρθενομάρτυρες Αλεξάνδρα ή Αλεξάνδρεια, Εφρασία, Θεοδότη, Ιουλία, Κλαβδία, Ματρώνα, Τεκούσα και Φαϊνή. Ζούσαν στην Άγκυρα της Γαλατίας στην αρχή του 4ου αιώνα και ήσαν αφιερωμένες στον Χριστό, ζώντας με παρθενία και άλλα έργα αρεστά στον Κύριο, όπως τα έργα της φιλανθρωπίας και της αγάπης. Παράλληλα, εργάζονταν και ιεραποστολικά, μιλώντας κυρίως στις γυναίκες για την πίστη στον Χριστό, για την αγνότητα της ζωής και τον αγώνα κατά των παθών. Οι 8 αυτές άγιες γυναίκες ασκούσαν ένα πολύπλευρο έργο και κυρίως δίδασκαν την αλήθεια του Ευαγγελίου. Έτσι, η διδασκαλία του Χριστού διαδίδονταν και η Εκκλησία μέρα με τη μέρα αυξανόταν. Στα έργα της φιλανθρωπίας τους είχαν και πολλούς συμπαραστάτες. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο Θεόδοτος, ο οποίος ήταν ανιψιός της Τεκούσας. Ο Θεόδοτος, αν και ήταν έγκαμος και είχε υποχρεώσεις, εμπορευόταν σιτάρι και από τα χρήματα που συγκέντρωνε έδινε για τη φιλανθρωπία των Αγίων Γυναικών. Επιπλέον, ζήμωνε ψωμιά, πρόσφερε στους πεινασμένους, αλλά κατόρθωνε και έμπαινε και στις φυλακές, όπου βρίσκονταν πολλοί χριστιανοί, και τους ενίσχυε με άρτο. Το διάστημα αυτό, ο ηγεμόνας έμαθε για τη χριστιανική δράση των 8 γυναικών. Αμέσως, έστειλε τους στρατιώτες του να τις συλλάβουν και να τις οδηγήσουν ενώπιόν του για ανάκριση, όπου με παρησία διατράνωσαν τη χριστιανική τους πίστη. Τότε καταδικάστηκαν να μαστιγωθούν άγρια και να κλειστούν στη φυλακή. Εκεί στη φυλακή τις βρήκε ο Θεόδοτος με ακμαίωτο φρόνημα και θέλησε με κάθε τρόπο να τις ανακουφίσει από τα δεινά. Όμως εκείνες με γενναιότητα και ηρωισμό του είπαν ότι ο αγώνας για τον Χριστό δεν έχει ανακούφιση. Μόνο να προσεύχεται για αυτές ώστε να φτάσουν οι κυφόρα στο τέλος. Μετά από λίγες ημέρες ο ηγεμόνας κάλεσε και πάλι τις 8 χριστιανές γυναίκες για νέα ανάκριση. Περίμενε πως θα έχουν μεταμεληθεί, αλλά διαπίστωσε το αντίθετο. Ακόλαστος και εμπαθής όπως ήταν, βλέποντας ότι έχει μπροστά του νεαρές γυναίκες και μάλιστα παρθένες, επιχειρεί να τις κάνει να λυγίσουν χτυπώντας την αγνότητά τους. Προστάζει λοιπόν οι δολολάτρες στρατιώτες να τις ατιμάσουν. Οι άγιες παρθένες προσευχήθηκαν παρακαλώντας τον Κύριο να μην επιτρέψει να ατιμαστεί ο ναός του σώματός τους. Ο Κύριος άκουσε την ηκεσία τους και τις σκέπασε με τη θεία χάρη του. Έδωσε τους στρατιώτες που τις πλησίαζαν ένα πάγωμα της σαρκικής επιθυμίας, ώστε να μην θέλουν να τις ατιμάσουν. Έτσι, με το θαυματουργικό αυτό τρόπο, διαφυλάχθηκαν αγνές όπως το ζητούσαν. Μετά από όλα αυτά, ο ηγεμόνας νικημένος προστάζει τους δήμιους να τις πνίξουν στη παρακείμενη λίμνη. Με χαρά και ύμνους ανέβηκαν και οι 8 πάνω στη βάρκα που τις μετέφερε στο βαθύτερο σημείο της λίμνης. Οι δήμοι εκεί, μία-μία με μια βαριά πέτρα δεμένη στο σώμα, τις έριξαν στα νερά και τις έπνιξαν όλες. Έτσι οι ψυχές τους, αγνές και καθαρές, ανήλθαν στον Ιμφύο Χριστό, από τον οποίο στεφανώθηκαν. Τα μαρτυρικά τους λείψανα, τα νερά, τα έβγαλαν στην άκρη, όπου τα βρήκε ο Θεόδωτος και μαζί με κάποιους άλλους χριστιανούς τα ενταφίασε. Η πράξη του μαθεύτηκε και ο ηγεμόνας άρχισε να αναζητά εκείνον που τις ενταφίασε, συλλαμβάνοντας διάφορους ως υπόπτους. Ο Θεόδωτος, όταν το άκουσε, έτρεξε και παρουσιάστηκε στον ηγεμόνα, όπου με θάρρος ομολόγησε την πράξη του. Ο ηγεμόνας τον προστάζει να προσκυνήσει τα είδωλα. Ο Θεόδωτος δίνει την ομολογία του. «Λατρεύω και προσκυνώ τον Χριστό, ως τον μόνο αληθινό Θεό». Θηρίο ανήμερο έγινε ο ηγεμόνας και αμέσως δίνει εντολή στους δήμιους να κρεμάσουν τον Θεόδωτο στην πλατεία της πόλης και εκεί μπροστά σε όλους να του ξεσχίσουν παραδειγματικά τις σάρκες. Το φρικτό αυτό μαρτύριο ο Θεόδωτος το υπέμεινε με καρτερία που τους κατέπληξε όλους, ώστε πολλοί από αυτούς να ομολογούν πως είναι μεγάλη η πίστη των χριστιανών. Ακούγοντας αυτά, ο ηγεμόνας τόσο οργίστηκε που έδωσε εντολή να αποκεφαλιστεί αμέσως ο μάρτυρας. Έτσι ο Θεόδωτος ανέβηκε νικητής στον ουρανό. Τέτοιο ήταν το μίσος του ηγεμόνα Θεοτέκνου που πρόσταξε να ξεθάψουν τα λείψανα και των 8 Αγίων γυναικών και να τα κάψουν, πιστεύοντας ανοήτως πως έτσι τους στερεί την ελπίδα της εκ νεκρών Αναστάσεως. Κι όμως, όσο και να υπήρξε μεγάλο βάραθρο της κατάπτωσης των ειδωλολατρών, απροσμέτρητο υπήρξε και το ύψος των χριστιανών. Νικούσαν με τη δύναμη του Χριστού τους δικαστές, τους ηγεμόνες και ακόμα και αυτόν τον θάνατο. Η πίστη τους ήταν παντοδύναμη, ώστε με παρησία ομολογούσαν. Αυτή εστίν η νίκη, η νικήσασα τον κόσμο, η πίστη ημών.
4: Το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το συναξάρι».
5: Καλημέρα. Ακούτε? Την ΕΡΤ Φλόρινα.

0: κάθε πρωί.
1: Ζωντανή ενημέρωση με τον Μάριο Κωνσταντινίδη στο μικρόφωνο. Καστοριά Live. Συζήτηση, ρεπορτάζ, απόψεις. Με τον Μάριο Κωνσταντινίδη στους 96,6 Καστοριά Live. Το δικό σου πρωινό.
2: Καλημέρα, καλημέρα αγαπητοί ακροατές της Ραφλόρνας 96,6 και μέσω του www.rteco.gr σε όλο τον κόσμο που μας ακούτε. Δευτέρα, 18 Μαΐου σήμερα, και ξεκινάει η εκπομπή Καστοριά Live για αυτήν την εβδομάδα. Καθημερινά, 9 και 4 το πρωί με 10, εδώ, ραντεβού στην Ραφλόρνας 96,6, Δευτέρα με Παρασκευή, εκτός Πέμπτης.

το εργατικό κέντρο Καστοριά στο πλαίσιο της αλληλεγγύης και στήριξης των εργαζομένων της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας συνυπογράφει την επιστολή προς τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη και ενώνει τη φωνή του για τη στήριξη της Δυτικής Μακεδονίας με άμεση υλοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων διασφάλισης των εργαζομένων, ενίσχυση των πολιτών μέσω προγραμμάτων επιδοτήσεων και ενισχύσεων. Το Εργατικό Κέντρο Καστοριά συμμετείχε στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Εργατικού Κέντρου του Κοζάνης με θέμα την απολιγνητοποίηση, το κλείσιμο των μονάδων της ΔΕΗ και τις ενεργειακές εξελίξεις κατά τη διάρκεια της παρέμβασης του Εργατικού Κέντρου Καστοριά και κατά πάγια τακτική του τονίστηκε η ενδοπεριφερειακή ανισότητα στην ενέργεια και στα οποιαδήποτε ωφέλη της απολιγνητοποίησης και παρουσίασε τις ιδιαιτερότητες του νομού Καστοριάς σε όλα τα επίπεδα, παραγωγικό μοντέλο, το δημογραφικό, την ενεργεία και, και την πολιτική κατάσταση. Να επισημάνουμε πως οι φορείς που υπογράφουν είναι το Εμπορικό Κέντρο Καστοριάς, Κοζάνης, Εορδέας, Φλόρνας και Αγρεβενών φυσικά. Έχουμε στη συγκεκριμένη επιστολή αναφέρεται χαρακτηριστικά για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Προπολού έχει ξεπεράσει τις κόκκινες γραμμές και όρια, διαμορφώνοντας για τους πολίτες μια ανασφαλή συνθήκη με διάχυτο το αίσθημα της εγκατάλειψης την ώρα που καθημερινά δίνουν αγώνα για να κρατηθούν όρθιοι. Φορείς, θεσμοί, σύλλογοι και σωματεία έχουν κατά κόρον περιγράψει αεπακριβές και με λεπτομέρεια μέσα από τα μηνύματα, παρεμβάσεις, παρουσιάσεις και τοποθετήσεις την κατάσταση που επικρατεί. Στην επιστολή, αυτά είναι μερικά από τα πράγματα που αναφέρονται στην επιστολή, από τα προβλήματα που αναφέρονται στην επιστολή προς τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη. Τα ποντιακά σωματεία του νομού Καστοριάς τιμώντας την ετήσια επέτειο μνήμης της γενοκτονίας του Ελληνισμού, του Πόντου και της Μικράς Ασίας συνδιοργανώνουν και φέτος μια σειρά εκδηλώσεων με στόχο τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, την απόδοση τιμής και στα χιλιάδες θύματα και την ανάδειξη του διαχρονικού αιτήματος για τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας. Σήμερα, Δευτέρα, 18 Μαΐου, θα πραγματοποιηθεί φωταγώγηση του κτηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς με προβολή της γενοκτονίας. Του κτηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.

Υπάρχουν και ανάγνωση ψηφίσματος διαμαρτυρίας από το Σύλλογο Ποντίων Φοιτητών Καστοριάς. Ενώ παράλληλα είναι πάρα πολλές οι εκδηλώσεις και οι δράσεις προς τη μνήμη για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και της Μικράς Ασίας. Τώρα, με αφορμή τη σημερινή ημέρα, να επισημάνουμε την ημέρα μουσείων, κατά την οποία το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα Καστοριάς είναι ανοιχτό και θα έχει τη δυνατότητα να το επισκεφθούν οι επισκέπτες και οι πολίτες της Καστοριάς. Όπως και πολλά βεβαίως άλλα μουσεία στην περιοχή. Με απόλυτη επιτυχία και εντυπωσιακή προσέλευση κοινού άνοιξε τις πύλες την Παρασκευή η ανθοκομική έκθεση της Χλώης Καστοριάς, έως και την Κυριακή, χορός, μουσική και βεβαίως πάρα πολλά πανέμορφα φυτά πλημμύρισαν την περιοχή, όπου και διοργανώθηκε η ανθοκομική έκθεση με χιλιάδες, εκατοντάδες επισκέπτες να την επισκέπτονται και να θαυμάζουν, δηλαδή και να διασκεδάζουν ταυτόχρονα. Τώρα, πάμε να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. Μείνετε όμως συντονισμένοι. Θα μιλήσουμε και για τα γνωστά θεματάκια. Το θέμα που έχει προκύψει στην Καστοριά με την οικογένεια με τις αλεπούδες που βρήκαν καταφύγιο στα Λιβ. Θα μιλήσουμε και για τη διάσωση ενός ζωαρκαδιού με την Εγνατία Οδό. Έχουμε αρκετά να πούμε σε λίγα λεπτά. Μετά το μουσικό διάλειμμα και τις διαφημίσεις, επανερχόμαστε εδώ στον αέρα της Ραφλόρνας 96 και 6.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Δύο ονόματα. Απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
3: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
3: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
4: Καλέργη και Μόδη. Φλόρινα. Τηλέφωνο 2385026496.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
8: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
9: Παρακαλώ.
10: Η κυρία Μαρία.
9: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
10: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
8: Σας λέει ψέματα.
10: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
8: Μην τον πιστέψετε.
10: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
8: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
11: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
12: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
13: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
14: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
15: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
16: Καλέσατε την εταιρεία Gente and Partners. Για πληροφορίες σχετικά με τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς και τους κωδικούς ασφαλείας, πατήστε το 1. Για αναλυτικά στοιχεία πελατών και των πιστωτικών τους καρτών, πατήστε το 2. Για να υποκλέψετε ευαίσθητα εταιρικά δεδομένα, πατήστε το 3. Για να χακάρετε τα υπολογιστικά μας συστήματα, παρακαλώ περιμένετε. Ένας υπάλληλός μας θα σας εξυπηρετήσει σίγουρα πολύ σύντομα.
1: Μην τους το κάνετε τόσο εύκολο. Προστατεύστε την εταιρεία σας υιοθετώντας αυστηρές πολιτικές και πρωτόκολλα ασφαλείας σε εταιρικό και προσωπικό επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες στο 11188 ή στο cyberalert.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι υπόθεση όλων μας.
17: 5, 4, 3, 2, 1, 0.
18: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.

0: Επιστρέψαμε εδώ στον αέρα της Φεραφλόρνας στους 96.6 και μέσω του www.rteco.gr. Μακάρι να μπορούσαμε να σας μεταδώσουμε και την εικόνα. Αυτή είναι η τέχνικη μαγεία του ραδιοφώνου όμως. Με τα λόγια να σας πούμε πόσο όμορφο εικόνα είναι όταν η άγρια ζωή συναντά τον άνθρωπο. Πολλά είδη όπως και οι αλεπούδες πλέον έχουν εξοικειωθεί πλήρως με τον ανθρώπινο, στο ανθρώπινο περιβάλλον και έχουν προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες συνθήκες που το αποχαιρετικό δυτείο των ομβρίων υδάτων της περιοχής. Τι σημαίνει αυτό, αυτά που λέω. Σύμφωνα με την εταιρεία προστασίας περιβάλλοντος και στην άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχω τον κύριο Νίκο Παναγιωτόπουλο. Καλημέρα κύριε Παναγιωτόπουλε.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα στην όμορφη δυτική μας Μακεδονία, όπως είπατε κύριε Κωνσταντινίδη, που έχει τις πιο υπέροχες εικόνες, πιστεύω, αυτή την εποχή.
0: Μία οικογένεια αλεπούδες, η μαμά και τρία μικρά αλεπουδάκια έχουν κάνει κατάληψη και ομορφαίνουν την Καστοριά σε όσους την επισκέπτουν και όσους περνάνε το σημείο όπου στα Λίβ, να το πούμε, αυτό στην είσοδο της πόλης.
1: Τι σημαίνει? Ναι, είναι μία οικογένεια από αλεπούδες, όπως προλογίσατε και εσείς, που έχει κάνει το απεκεντρευτικό δίκτυο σπίτι τους, με αποτέλεσμα, για να πούμε και στους φίλους ακροατές, ότι είναι, οι σωληνώσεις είναι πολύ μεγάλες, ώστε να μπορούν να κινούνται άνετα τα ζώα μέσα, με αποτέλεσμα να έχουν το δίκτυο σαν χώρους των δρομολογιών τους και να επιζούν εκεί. Τα μικρά μεγαλώσανε, βγαίνουν σιγά σιγά έξω, και δίνουν μια εικόνα επικίνδυνη μεν για την ζωή τους, αλλά ίσως και λίγο όμορφη για μας. Εμείς κληθήκαμε να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση, προσπαθούμε να τα απομακρύνουμε, είναι μέσα στον αστικό ιστό, βλέπουμε τα ζώα ότι έχουν κατέβει στον αστικό ιστό, είναι μια εικόνα που θα τη ζήσουμε τα επόμενα χρόνια. Βρίσκουν τρόπους να επιβιώσουν. Υπάρχουν βέβαια χώροι τροφοληψίας. Δυστυχώς κάποιοι, και το λέω δυστυχώς μέσα εισαγωγικά, γιατί η υπερευαισθησία μας πολλές φορές μας οδηγεί σε λάθος πράξεις, κάποιοι ρίχνουν τροφή στην περιοχή, αλλά και κοντά στα φρεάτια της αποχέτευσης των ομβρίων, που αυτό δεν είναι καλό να ταΐζουμε τα ζώα, γιατί τους δίνουμε το δικαίωμα να καθίσουν στην περιοχή και και είναι για τη ζωή τους επικίνδυνο, αλλά και επίσης ένα άγριο ζώο στον αστικό ιστό, οι συμπεριφορές του είναι άλλες από ένα σκυλί, ας πούμε, μία αλεπού. Μπορεί να επιτεθεί, μπορεί να δαγκώσει, έχει άλλες συνήθειες. Έτσι, αυτή η εικόνα, όσο όμορφη να είναι, είναι και επικίνδυνη. Πιστεύουμε ότι θα τα απομακρύνουμε από την περιοχή. Είναι θέμα ημερών. Πρώτα απ' όλα, σήμερα έχουμε πει με το Δήμο να μπορέσουμε να βάλουμε στα φρεάτια από όπου βγαίνουν, ειδικά εκεί στον κόμπο, μία μικρή περίφραξη, ώστε να τους στερήσουμε το δικαίωμα να βγαίνουν ακριβώς επάνω στην άσφαλτο. Αυτά θα αρχίσουν να βγαίνουν, θα μου πείτε, από άλλες πλευρές του δικτύου για λίγες μέρες, ώστε αν θα μεγαλώσουν λίγο θα απομακρυνθούν. Και αν μπορέσουμε να τα συλλήψουμε για να τα απομακρύνουμε λίγο πιο μακριά, που αυτό είναι και λίγο δύσκολο, γιατί υπάρχει ολόκληρη οικογένεια, πρέπει να πιαστεί όλη η οικογένεια και να απομακρυνθεί, θα κάνουμε όμως προσπάθειες. Ελπίζουμε ότι θα το λύσουμε το θέμα και για τη ζωή τους θα είναι καλύτερα, αλλά και επίσης και για τους ανθρώπους που είναι εκεί στην περιοχή, που μπορεί κάποια στιγμή, όπως είπαμε, η συμπεριφορά τους να μην γίνει αντιληπτή από έναν άνθρωπο και να του επιτεθεί, να τον δαγκώσει.
0: Ναι, καταλαβαίνω, είναι θέμα και της ασφάλειας των ανθρώπων, αλλά και των ίδιων των ζώων. Τώρα, δεν σας άκουσα.
1: Ναι, και τον ίδιο των ζώων, όπως είπατε.
0: Τώρα, κύριε Παναγιωτόπουλε, είναι μια πανέμορφη εικόνα, δεν το συζητώ. Όλοι το είδαμε τα βίντεο που ανεβάσατε στα κοινωνικά δίκτυα από την εταιρεία προστασίας περιβάλλοντος. Είναι αλήθεια ότι είναι πολύ, πολύ, πάρα πολύ ωραία εικόνα, αλλά ήδη έχετε πει, έχετε παροτρύνει τους πολίτες να μην ταΐζουν τα άγρια ζώα, να μην ρίχνουν φαγητό στο φρεάτιο. Τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε?
1: Ξέρετε κύριε Κωνσταντινίδη, χθες ας πούμε βρήκαμε ακόμη και κονσέρβες από, από σκύλους που αγοράζουν κάποιοι, τις αδειάζουν εκεί μπροστά στα φρεάτια. Δεν είναι τρόπος αυτός για την προστασία των ζώων. Γι' αυτό και ξαναέρχομαι και λέω ότι όσα άγρια ζώα προσεγγίζουν ή γεννιούνται στον αστικό ιστό, είναι καλά και είναι, επιβάλλεται να μην τα ταΐζουν. Τους κάνουν περισσότερο κακό παρά να τα αφήσουμε να ψάξουν μόνο τους την τροφή τους, ώστε να φύγουν από την περιοχή, να τους στερήσουμε τις πηγές τροφοληψίας. Είτε είναι κάδος αυτός, είτε είναι από εμάς κάποιες τροφές που το πιθανότερο να μην κάνουν και για τα ζώα.
0: Καταλαβαίνουμε απολύτως, κύριε Παναγιωτόπουλε. Τώρα όμως προστατεύεται και, και μέσω του ραδιοφώνου με αυτά που λέτε. Πιστεύουμε ότι θα ακουστούν και θα καταλάβει ο κόσμος περί τίνος πρόκειται και τι πρέπει να κάνει. Αλλά είχαμε και ένα ακόμη περιστατικό που εκεί πέρα παρενέβη η Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος για τον απεγκλωβισμένο ζαρκατιού στην Εγνατία.
1: Ναι, ακριβώς. Στον κόβο του κάθε το άξονα, στον κόβο προς στην Κορομιλιά, στην έξοδο Κορομιλιάς, στο ρεύμα προς Σιάτιστα, είχαμε ένα εγκλωβισμό ενός ζαρκαδιού. Εδώ θέλω να τονίσω και καλά κάνετε και μου δίνετε βήμα ότι το ζώο είχε εγκλωβιστεί ανάμεσα στην παλιά περίφραξη και τη νέα μεγάλη περίφραξη που βλέπουμε, την υπερυψηλή που ξέρουμε όλοι ότι είναι στον κάθε άξονα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί, τουλάχιστον επιπόλαιους τραυματισμούς, ώστε μπορέσαμε και το απελευθερώσαμε μετά από αρκετή ώρα θα έλεγα, και τέλος καλό, όλα καλά. Αλλά να τονίσουμε ότι, και να πούμε ότι η παλιά περίφραξη που δεν έχει μαζευτεί όλη από τον κάθε το άξονα δημιουργεί κάποια προβλήματα. Μπαίνουν τα ζώα μέσα, εγκλωβίζονται ανάμεσα στις δύο περιφράξεις.
0: Ναι.
1: Με αποτέλεσμα μπορεί αυτό να οδηγήσει από το στρες ακόμη και στο θάνατο του ζώου. Αλλά και επίσης το στρες που μπορεί να έχουν τα ζώα να γίνουν πολύ πιο επικίνδυνα μέσα στον άξονα, να δημιουργήσουν ατυχήματα. Στην περίπτωση αυτή, μαζί με τη δασική υπηρεσία Καστοριάς, που ήταν άμεση, απεγκλωβίσαμε το ζώο. Τη διευθυντή της κυκλοφορίας την έκανε η ομάδα της Εγνατίας, η ομάδα άμεσης επέμβασης της Εγνατίας. Το ζώο το πήραμε από την περιοχή. Πήγαμε σε δασική περιοχή μακριά από, από δρόμους και οικισμούς και το απελευθερώσαμε. Ακριβώς.
0: Δεν είχε τραυματιστεί σοβαρά, ευτυχώς.
1: Δεν είχε τραυματιστεί σοβαρά. Οι τραυματισμοί που όπως είπα ήταν επιπόλαιοι, ήταν κάποιες εκδορές που αν τον κρατούσαμε, αν το κρατούσαμε το ζώο, σίγουρα θα ήταν μεγαλύτερο το στρες και δεν θα μπορούσε να κάνει και μια τροφοληψία. Είχε τραυματιστεί στη γνάθο του λίγο και φυσικά στα πόδια του που προσπαθούσε να φύγει του. Τις πρώτες βοήθειες τις δώσαμε, του κάναμε τις αντιβιώσεις που έπρεπε και αφέθηκε πάλι στο περιβάλλον και μάλιστα έχει μπορώ να πω, αν θα δούμε το βίντεο, έφυγε πάρα πολύ καλά, ήταν όσο το παρακολουθούσαμε έφυγε το στρες και πιστεύουμε ότι κάναμε το ορθό και αυτό που έπρεπε. Αλλά η Εγνατία μέσω κόμβων είναι ακόμη επικίνδυνη. Τα ζώα μπορούν να περάσουν μέσα.
0: Εκεί ήθελα να πάω τώρα, σε αυτό ήθελα να σταθούμε λίγο και να κλείσουμε με αυτό. Είναι ακόμα επικίνδυνη δηλαδή σε κάποια σημεία, πείτε μας.
1: Ναι, φυσικά είναι επικίνδυνη, γιατί όταν θα μπει ένα ζώο από τον έναν κόμβο πρέπει να βγει από τον άλλον. Με αποτέλεσμα να είναι δύσκολο για το ζώο. Δεν μπορεί να βγει από πουθενά αλλού. Το ζώο εγκλωβίζεται μέσα στην περίφραξη, τη μεγάλη. Και φυσικά το στρες το οδηγεί σε ενέργειες που πιθανόν να προξενήσουν κάποιο ατύχημα. Έτσι λοιπόν, ειδικά στον κάθε το άξονα που έχει την υπερυψηλή περίφραξη, πρέπει να είμαστε αρκετά προσεκτικοί και τις πρώτες βραδινές και τις πρώτες πρωινές ώρες, ώστε να μην
0: σημειωθεί κάποιο ατύχημα.
1: Ακριβώς. κάποιο ατύχημα και θρηνήσουμε ακόμη και ζωές, γιατί τα ζώα είναι αρκετά μεγάλα, όπως και αρκούδες ή ένα σταγιόχειρος ή ένα ζαρκάδι, όπως αυτό που αγκλωβίσαμε.
0: Κύριε Παναγιωτόπουλε, ευχαριστούμε πολύ που είσαστε στην παρέα μας και σήμερα. Τα έχουμε
1: προχειρήσει να τα πούμε. Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, καλημέρα. Τώρα, πάμε να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά εδώ στον αέρα της Ραφλόρνας στους 96 και 6 FM.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά,

ζημιά και την κουτάλα χάσουνε μαζί με τα ζουμιά. Ρε θες να κάνουν κίνημα του γάτου ή καρδί, κι ό,τι γλυκάρο κάνιζαν σαν φούσκα να χαθεί.

Τε κουβάρι. Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

κάπως παίξανε στη στούκα κι ας τον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κράτηστε την.

0: ώρα είναι?
1: 9 και 56 λεπτά. Κάπου εδώ φτάσει το τέλος για σήμερα. Η εκπομπή μας Καστόρια Live που παίζει καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή εκτός Πέμπτη εδώ στην Ερασόνα 96 και 6 και μέσω του www.rteco.gr σε όλο τον κόσμο. Δευτέρα 18 Μαΐου σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Φυσικά στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ζούγλας, στη μουσική επιμέλεια Ελένα Ελευθερίου και Πρεκλής Μούλης, στο μικρόφωνο Μάριος Κωνσταντινίδης. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας, όπως είπα, ξανά για αύριο. Τώρα πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και με μήνες συντονισμένοι φυσικά. 10 η ώρα, Ντάνα, ακριβώς. Ενημέρωση από το Earth News Radio. Έχουμε ραντεβού και αύριο, λοιπόν, εδώ στην αέρα Φλόρινας 96 και 6. Καλημέρα σε όλους.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Ειδήσεις.
2: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Φλόρινα. Στο μικρόφωνο Θωμαϊ Αδαμού, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Ντούγλας. Λύση στο πρόβλημα των πληρωμών για αγροτεμάχια που εμφανίζονται στο κτηματολόγιο με αρχικό δικαιούχο το ελληνικό δημόσιο. Δόθηκε μετροπολογία που ψηφίστηκε στη Βουλή, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση το βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Φλόρινας Σταύρος Παπασωτηρίου. Σημειώνει ακόμα πως η ρύθμιση υλοποιεί τη σχετική δέσμευση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, ανταποκρινόμενη στα δίκαια αιτήματα των παραγωγών της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας που αντιμετώπιζαν τον κίνδυνο αποκλεισμού από τις ενισχύσεις. Δράση, οι δρόμοι και τα περάσματα της αρχαίας Λυγκιστίδας ενώνουν τους ανθρώπους και αφηγούνται την ιστορία της, διοργανώνει η Εφορία Αρχαιοτήτων Φλόρινας, συμμετέχοντας και φέτος στον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων. Η δράση θα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα 18 του Μάη μέχρι και τη 1:30 μετά το μεσημέρι για τους μαθητές και από τις 6 έως και τις 8 το βράδυ για όλους τους ενδιαφερόμενους. Ενημερωτική εκδήλωση από τη Διάδημα σε συνεργασία με τον Δήμο Φλόρινας, όπου οι πολίτες θα μπορούν να παραδώσουν για ανακύκλωση επιτόπου εκτός των τυπικών υλικών συσκευασίες, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 του Μάη από τις 10 έως και τη 1 στον αύριο χώρο έξω από την αίθουσα απαρπλών χρήσεων στο αμοχώρι του Δήμου Φλόρινας. Το Event Art Eco, μια πολυδιάστατη δράση αφιερωμένη στην τέχνη, τη βιωσιμότητα και τη σύγχρονη δημιουργία, διοργανώνει το Art Store και το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης την 5η 21 Μαΐου στη Φλόρινα. Ακούστουσατε τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Φλόρινας.
0: Διαφημίσεις.
3: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
4: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
8: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
7: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
8: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
7: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
9: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
7: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
9: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
10: Τη ζωή σου για ένα like Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
11: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
14: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
15: Η λύσα είναι θανατηφόρο νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, γρατζουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
16: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
17: Καλημέρα. Ακούτε την ERT Florina.

πολύ πολύ καλημέρα σας. Και πολύ πολύ καλή εβδομάδα να έχουμε. Ξυπνήστε, πάρτε το ρόφημα παρέα και ελάτε εδώ στην Earth Florinas. Στην ενημερωτική μας παρέα, στο πρωινό ενημερωτικό κουσκούς, που σας κρατάμε συντροφιά καθημερινά 10 με 11 στους 96,6 στα FM και μέσω του ίντερνετ ertecho.gr, καθώς ράδιο, καθώς φλόνε, για να μας ακούτε που και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Φυσικά ξεκινήσαμε με το τραγούδι που κέρδισε τη Eurovision, τη Βουλγαρία. Ένα τραγούδι που θα τα ακούμε, σας πληροφορώ, από εδώ και πέρα όλο το καλοκαίρι να παίζει παντού. Έχει ωραίο ρυθμό, ωραίο μπιτάκι. Τώρα βέβαια τι σημαίνει και πώς, αυτό το ξέρουν μόνο αυτοί που τραγούδησαν στη γλώσσα τους. Από την άλλη βέβαια, και εμείς υπερήφανοι που διεκδικήσαμε τη 10η θέση, αλλιώς οι προβλέψεις, άλλωστε μην ξεχνάμε, η Eurovision είναι πάντα με εκπλήξεις. Μην ξεχνάμε ότι η Βουλγαρία είναι και από τις χώρες που πρόσφατα μπήκε στην Ευρωζώνη, που λέμε στην Οικονομική Νομισματική Ένωση, πήρε το ευρώ. Ξέρετε πώς πάνε αυτά. Τα έχουμε ξαναπεί, άλλωστε η χώρα μας νομίζω δεν ήταν και έτοιμη να πάρει για άλλη μία φορά τη Eurovision. Καήκαμε από την πρώτη φορά που την πήραμε, ακόμα χρωστάμε. Δεν είμαστε να ξαναπαίρναμε Eurovision, η αλήθεια να λέγεται. Ας χρεωθεί η Βουλγαρία τώρα, τους βάλαν που τους βάλανε στο ευρώ, ας τους χρεώσουν κιόλας με τη Eurovision, να τους χρωστάνε μια ζωή και να τους ρέχουν στο χέρι όπως είχαν εμάς τόσα χρόνια με το Δουνουτού. Έτσι ξεκινάει λοιπόν η μέρα. Καλημέρα με την Earth Florinas, καλημέρα σε όλους εσάς. Μας τα χαλάει λίγο ο καιρός, μια μας κάνει λίγο άνοιξη, μια μας κάνει λίγο καλοκαίρι, μια χθες φυσούσε και προχθές πάρα πολύ. Ευτυχώς δεν είχαμε σημαντικά προβλήματα. Σήμερα ο καιρός μουντός. Ωστόσο εξακολουθεί να είναι άνοιξη, 18 του Μάη σήμερα. Και η εβδομάδα ξεκινάει, όπως είπαμε, και στον απόϊχο των Πανελλήνιων Μαθητικών Συνεδρίων, παραστάσεων, εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και με την ολοκλήρωση της εθελοντικής αιμοδοσίας, της εβδομάδας εθελοντικής αιμοδοσίας από συλλόγους και τοπικές κοινότητες. Τις επόμενες ημέρες βέβαια θα έχουμε και άλλες εκδηλώσεις, δράσεις που θα τα πούμε και στην πορεία της σημερινής μας ενημερωτικής αυτής διαδρομής με τον Νίκο Δούγλα στη ρύθμιση του ήχου για σήμερα κοντά μας. Λένε Ελευθερίου Περικλής Μούλης στις μουσικές επιλογές και εγώ Θωμαή Σαδάμου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής όπως και κάθε μέρα άλλωστε. Ξυπνήστε λοιπόν, πάρτε το ρόφημα, όποιο και είναι αυτό της προτίμησής σας, καφές, τσάι, γάλα, χυμός, νερό. Και ελάτε να τον απολαύσουμε παρέα και να κάνουμε το κουσκούς για όλη την επικαιρότητα της Φλόρινας και όχι μόνο. Διαλυματάκι και επιστρέφουμε να δούμε τι έγινε, τι δεν έγινε, τι πρόκειται να γίνει και τι μπορούμε να παρακολουθήσουμε τις επόμενες ημέρες, όπως και σήμερα οι μαθητές και μαθήτριες βρίσκονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Φλόρινας.

Και επειδή ξεκινήσαμε Eurovision σχολιασμός, που βέβαια εμάς εδώ προσωπικά δεν μας πολύ αγγίζει, γιατί δεν είμαστε σαν τις Σέρες που ο Ακύλας είχε καταγωγή από τις Σέρες και είχαν αισθήσει εκεί οθόνες, γιγαντοθόνες, τραγουδούσαν όλοι μαζί. Θα αναφερθώ και στο γεγονός των αθλητικών επιδόσεων των ομάδων. Εντάξει, τέλος πάντων, πάω, άστο, χάστο, 2-2, άστα, βράστα, πάει. Τι χάσαμε, τα χάσαμε όλα. Εν πάση περιπτώσει, τι να κάνουμε, θα περάσει και αυτό. Πονάει λίγο, αλλά θα περάσει. Σήμερα Δευτέρα, Εφράσιος, Εφρασία, Ιούλιος, Ιουλία, Φαϊνή. Χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν, έχουν τη τιμητική τους για οποιοδήποτε λόγο. Διεθνής ημέρα για τις γυναίκες στην ναυτιλία, Διεθνής ημέρα μουσείων, Παγκόσμια ενημέρωσης, ημέρα ενημέρωσης για το εμβόλιο κατά του AIDS και Παγκόσμια ημέρα πορφυρίας. Η σημερινή 138η ημέρα του έτους, παρακαλώ. Με την ανατολή του ηλίου στις 6 και 10 πρώτα λεπτά και τη δύση του ηλίου στις 8.30, σιγά σιγά έτσι αρχίζει να βραδιάζει λίγο αργότερα, να μπαίνουμε έτσι σε λίγο νόημα καλοκαιριού. Και μια που μπαίνουμε σε νόημα καλοκαιριού, σήμερα και με αφορμή την ημέρα των μουσείων, οι μαθητές και οι μαθήτριες, αλλά και όσοι επιθυμείτε από εσάς, μπορείτε να πάτε σε εκδηλώσεις που διοργανώνονται στα μουσεία όλης της χώρας, όπως και εδώ στο Μουσείο της Φλόρινας, από την εφορία αρχαιοτήτων, δράση με τίτλο «Οι δρόμοι και τα περάσματα της αρχαίας Λυγκιστίδας ενώνουν τους ανθρώπους και αφηγούνται την ιστορία της». Η δράση πραγματοποιείται από τις 9 μέχρι και τη 1.30 για τους μαθητές, για εσάς τους λίγο μεγαλύτερους, από τις 6 το απόγευμα ως και τις 8 το βράδυ. Μια πολύ όμορφη δράση, πραγματικά, που δίνει τη δυνατότητα έτσι στα παιδιά μας και σε όλους εμάς να γνωρίσουμε καλύτερα λίγο το τόπο μας. Γιατί το έχουμε ξαναπεί, οι ξένοι ξέρουν πολλά περισσότερα για την ιστορία και τα μνημεία που έχουμε από ό,τι ξέρουμε εμείς οι ίδιοι. Από την άλλη, αύριο έχουμε άλλη εκδήλωση, γιατί είπαμε να αγαπάμε το περιβάλλον, αλλά είναι και μία δράση που θα γίνει από τη Διάδημα για να μάθουμε περισσότερα πράγματα για την ανακύκλωση εκτός των τυπικών υλικών, βέβαια, τα γνωστά ξέρετε, γυαλί, χαρτί, πλαστικά κλπ. Η εκδήλωση θα γίνει αύριο, Τρίτη 12 του Μάη, λάθος ημερομηνία, 18 του Μάη, από τις 10 έως και τη 1. Και βέβαια η 19η Μαΐου είναι και η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, που θα έχουμε διάφορες εκδηλώσεις σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα, στην πλατεία Αγίας Σοφίας στη Θεσσαλονίκη και εδώ στη Φλόρινα θα έχουμε αντίστοιχα τις εκδηλώσεις Φλόρινα Αμίνδεο Πρέσπα. Κάπως έτσι λοιπόν ξεκινάει και αυτή η εβδομάδα. Καλημέρα με την Άρτη Φλόρινας, καλημέρα σε όλους εσάς εδώ στο πρωινό ενημερωτικό κουσκούς στους 96,6 στα FM και μέσω του ίντερνετ rteco.gr καθώς ράδιο καθώς Φλόρινα, για να μας ακούτε που και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και φυσικά μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και γραπτά στο ertflorinas@ert.gr. Ανακοινώσεις, δελτία τύπου, μηνυματάκια, εδώ είμαστε. Πείτε μας το πρόβλημα που αντιμετωπίζει και η περιοχή σας, τις επισημάνες καταγγελίες ή απλά την καλημέρα σας. Διαλυματάκι να πιείτε μια γουλιά καφέ, να πιούμε όλοι μια γουλίτσα καφέ και επιστροφή και πάλι.

Συνεχίζουμε λοιπόν εμείς εδώ πάντοτε στην ΕΡΤ Φλόρινα στους 96,6 στα FM και μέσω του ίντερνετ erteco.gr καθώς ράδιο, καθώς Φλόρινα για να μας ακούτε που και βρίσκεστε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με μια διαφορετική ματιά στην ενημέρωση πάντοτε όμως με την επικαιρότητα στο πιάτο σας, στο πρωινό ενημερωτικό κουσκούς. Και βλέπουμε μία έντονη κινητικότητα. Σε προεκλογική περίοδο καθαρά έχουμε πει, αν δεν το έχετε καταλάβει. Βγαίνουν και οι νέες ανακοινώσεις κομμάτων, τόσο της Καριστιανού όσο και του κύριου Τσίπρα. Ενώ είδαμε μεγάλες απουσίες και χειρά ονόματα να απουσιάζουν από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Πολλά ακούγονται, πολλά λέγονται. Οι επόμενες εκλογές θα μας βρουν με νέα κόμματα. Και όχι μόνο τα δύο που τώρα ανακοινώνονται σύμφωνα με φήμες και πληροφορίες. Είδαμε. Σημασία έχει πάντως ότι έχουμε μπει για τα καλά σε προεκλογική περίοδο, από ό,τι έχετε καταλάβει. Τόσο στις βουλευτικές, όσο βέβαια και στους δήμους και στις περιφέρειες, γιατί και εκεί θα έχουμε εκλογές. Θα είναι πολλά αυτά που έχουμε να πούμε και μετά τη διάρκεια του καλοκαιριού, που θα αρχίσει να γίνεται πιο έντονη και η δράση των υποψηφίων. Ό,τι μπορέσετε τώρα ξέρετε που θα έρχονται και στα χωριά και θα σας λένε τι θα γίνει και θα σας ζητούν την ψήφο. Να ξέρετε παιδιά, ζητήστε τώρα που γυρνάει που λένε. Αυτά λοιπόν, έτσι, καλημέρα με την ΕΡΤ Φλόρινας, καλημέρα σε όλους εσάς. Μείνετε στην παρέα μας, έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να πούμε και στην πορεία της σημερινής μας ενημερωτικής αυτής διαδρομής.

0: That's the Jay Vons of the Terry K Show.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Διαφημίσεις.
3: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
7: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
8: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
7: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
8: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
7: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
8: Καλέργη και Μόδη, Φλόρινα, τηλέφωνο 2385026496.
7: Πετανίδης Καραγιάννης, όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
9: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
10: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
11: Νανίνα. Το παιδί μας νάνι, νάνι και παρήγγυλα. Νάνι, νάνι, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
12: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
13: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

Με πολύ πολύ ωραία μουσική, έτσι, συνοδεία, συνεχίζεται η εκπομπή. Συνεχίζουμε λοιπόν και πάμε να δούμε τι είναι το Art Echo. Η εκδήλωση πραγματοποιείται την ερχόμενη Πέμπτη στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Φλώνας, όπου 20 καλλιτέχνες από διαφορετικά επίπεδα δημιουργίας, επαγγελματίες, ερασιτέχνες, αλλά και σπουδαστές της Σχολής Καλών Τεχνών Φλώνας, δημιουργούν ένα ανοιχτό περιβάλλον καλλιτεχνικής έκφρασης. Θα πάρουν λοιπόν τα πινέλα τους, τις μπογιές τους, το καμβά τους και θα ξεκινήσουν να δημιουργούν ζωντανά. Live painting λοιπόν θα παρακολουθήσουμε όσοι βρεθούμε στην εκδήλωση και όσοι έχουμε έτσι και λίγο την τρέλα να ζωγραφίζουμε που και που θα πιάσουμε και το πινελάκι. Θα έχει την ευκαιρία το κοινό να πειραματιστεί με τα υλικά ζωγραφικής, ενώ παράλληλα θα γίνει και workshop χαρακτικής παρακαλώ, που θα παρουσιαστεί η τέχνη της λινοτυπίας. Τα έργα που θα δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια του event θα εκτεθούν στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Φλώνας για 3 ημέρες, ενώ στη συνέχεια θα διατεθούν ως δωρεά σε ιδρύματα, ενισχύοντας τον κοινωνικό χαρακτήρα της δράσης. Το Art Echo φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα σημείο συνάντησης για την τέχνη, την εκπαίδευση και την κοινωνική προσφορά. Και βέβαια θα έχουμε λεπτομέρειες τις επόμενες ημέρες που θα τα πούμε βέβαια και με τον αρμόδιο και υπεύθυνο, τον Αλκιβιάδη Βόσδου, εδώ στο ραδιόφωνο μας.

Συνεχίζουμε λοιπόν εμείς εδώ στο πρωινό ενημερωτικό κουσκούς. Για λίγο ξυπνήστε όσοι τώρα ξυπνάτε και μείνετε εδώ στην παρέουλα μας μέχρι και τις 11. Θα έχουμε σήμερα και ήδη έχει ξεκινήσει από τις 10 ώρα η άσκηση μεγάλη της πυροσβεστικής υπηρεσίας που γίνεται σε όλη την Ελλάδα από το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος με την κωδική ονομασία Διαπυρός 2026. Σε ησυχία δεν μας αφήνουν αυτά τα τηλέφωνα, εκπομπή δεν μπορούμε να κάνουμε, ναι. Άσκηση λοιπόν σε πραγματικές συνθήκες σε δασική περιοχή δυτικά της τοπικής κοινότητας Αγίου Βαρθολομαίου του Δημού Φλόρινας από την πυροσβεστική υπηρεσία Φλόρινας της Δυτικής Μακεδονίας. Η άσκηση γίνεται σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους στην δασοπυρόσβεση φορείς. Στην οποία θα αναπτυχθεί το επιχειρησιακό, θα αναπτύξει τον επιχειρησιακό της σχεδιασμό. Αν λοιπόν ακούσετε εκεί προς τον Άγιο Βαρθολομαίο τίποτα σιρήνες, τίποτα φωνές, να ξέρετε είναι άσκηση ετοιμότητας που γίνεται από την πυροσβεστική υπηρεσία. Θα πάμε και στην Πτολεμαϊδα, την αγαπημένη μας Πτολεμαϊδα που μας ακούνε πάρα πολύ. 22, 23 και 24 του Μάη γίνεται ένα σημαντικό συνέδριο στην Πτολεμαϊδα, στο αμφιθέατρο του κτηρίου του Ποντιακού Συλλόγου Πτολεμαϊδας. Με θέμα βιομηχανική, αεροπορική και ναυτική, ιατρική, υγιεινή και ασφάλεια. Το συνέδριο διοργανώνεται από το Διεθνή Επιστημονικό Οργανισμό Ακαδημία Επιστημών και Γραμμάτων Ποντίων υπό την αιγίδα του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και την ενεργή παρουσία των ενόπλων δυνάμεων με ομιλητές από κορυφαία πανεπιστήμια της Ελλάδος και του εξωτερικού. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν και πιστοποιητικό παρακολούθησης. Πολύ σημαντικό και αυτό το συνέδριο, με αφορμή βέβαια, όπως είπαμε, και την ημέρα της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Ενώ ο Δήμος Αμιντέου τίμησε τη μνήμη του Μακεδονομάχου Καπετάν Βαγγέλη στα Ασπρόγια. Και συγχαρητήρια στον Έαντα Αμιντέου που ανέβηκε στη δεύτερη εθνική γυναικών στο μπάσκετ από όλους τους φορείς και από εμάς. Και εμείς θα είμαστε εδώ για να τα λέμε και τις επόμενες ημέρες για όλα τα event που γίνονται εδώ στην περιοχή μας, για όλα όσα μπορείτε να παρακολουθήσετε, εκδηλώσεις, ενημερωτικές συναντήσεις, ό,τι μπορεί να φανταστεί κάποιος που μπορεί να γίνει στην περιοχή μας, εμείς καθημερινά εδώ θα σας ενημερώνουμε. Μικρή ανάπαυλα και επιστροφή για να ολοκληρώσουμε και τη σημερινή μας ενημερωτική αυτή διαδρομή.

Και ολοκληρώνοντας λοιπόν, χορεύοντας και τραγουδώντας αυτήν εδώ την όμορφη ενημερωτική διαδρομή μας, την Τετάρτη στις 20 του Μάη, στις 7.30 ώρα το απόγευμα, θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε την παρουσίαση της ποιητικής συλλογής στο ενδομήτριο της γλώσσας μου, της Όλγας Μούσιου Μιλωνά, που θα γίνει στην αίθουσα θεάτρου του Φιλοεκπαιδευτικού Συλλογού Φλώνας ο Αριστοτέλης. Ενώ αρχές Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο με θεματολογία τη διαχείριση άγχους, κρίσεων και συγκρούσεων με στόχο την ενίσχυση δεξιοτήτων επικοινωνίας, συναισθηματικής διαχείρισης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης δύσκολων καταστάσεων στην προσωπική και επαγγελματική ζωή, 3 με 4 Ιουνίου, 4 με 6 το απόγευμα από το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλώνας, με στόχο την ενδυνάμωση των συμμετεχόντων μέσα από βιωματική προσέγγιση και ομαδική αλληλεπίδραση. Αυτά λοιπόν, καλημέρα με την Earth Floorinas, καλή εβδομάδα να έχουμε, ξυπνήστε λοιπόν και ελάτε συνεχίστε στη ραδιοφωνική παρέα της Earth Floorinas. Ακολουθεί ο Περικλής Ομούλης, μέρα μεσημέρι και λίγο μετά τις 12 και το περιφερειακό δελτίο ειδήσεων Λένε Ελευθερίου με μια αγκαλιά τραγούδια. Εμείς ξανά ραντεβού αύριο στις 10, ξέρετε, στο πρωινό ενημερωτικό κουσκούς.

0: τα πάτα.
1: Yeah, perfect.
2: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Νέες απειλές προς το Ιράν έστειλε ο Αμερικανός πρόεδρος, σημειώνοντας μέσω Truth Social ότι οι Ιρανοί καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα. Αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς. Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος ανάρτησε εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής, καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Αναδεικνύοντας το Αμερικανικό ενδιαφέρον για το ρόλο της Ελλάδας στην ενέργεια, ο Αμερικανός πρόεδρος αναπαρήγαγε μέσω Truth Social συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου. Στη συνέντευξη, ο κ. Παπασταύρου περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως κεντρικό άξονα της αμερικανικής στρατηγικής, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα μας εξελίσσεται σε βασικό κόμβο μεταφοράς αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, κάνοντας αναφορά και στις έρευνες υδρογοναθράκων από την ExxonMobil και τη Chevron. Στο μεταξύ, η Ουάσιγκτον στέλνει νέα δημόσια προειδοποίηση προς την Τεχεράνη και σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο πρόεδρος των ΗΠΑ συγκαλεί αύριο κρίσιμη σύσκεψη με κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη κλιμακώνει τις προειδοποιήσεις της. Το μέλος του Συμβουλίου Ευκαιρίας του Ιράν και πρώην ανώτερος διοικητής των φρουρών της Επανάστασης υπογράμμισε, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ότι συμβουλεύουμε τον Αμερικανικό στρατό να τερματίσει την πολιορκία προτού η θάλασσα του Ομάν να γίνει ο τάφος σας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δέχθηκαν πλήγμα με ντρόνς κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο, με αποτέλεσμα να καταγραφεί άνοδος στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 110,62 δολάρια, ενώ το αμερικανικό αργό στα 107,26 δολάρια το βαρέλι. Με μήνυμα πολιτικής σταθερότητας και έμφαση στη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ολοκλήρωσε τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός έθεσε στο επίκεντρο την οικονομία και την προοπτική της χώρας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διεκδίκησης τρίτης κυβερνητικής θητείας, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027, προσθέτοντας ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες, καλώντας τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε συνεχή πολιτική εγρήγορση. Σκληρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Για κλίμα ενότητας, στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας έκανε λόγο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, τονίζοντας ότι είναι πρωτοφανές για κυβέρνηση και πολιτικό κόμμα να ολοκληρώνει τον χάρτη του 2023. Παράλληλα, παραδέχτηκε ότι το ζήτημα της ακρίβειας εξακολουθεί να αποτελεί βασική πρόκληση και ότι η κυβέρνηση δεν έχει πετύχει ακόμη τα αποτελέσματα που θα επιθυμούσε στο συγκεκριμένο πεδίο λόγω του πολέμου. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε ότι ουδέποτε αμφισβήτησε το πολιτικό ταλέντο του πρώην Πρωθυπουργού. Όπως ανέφερε, ο κ. Τσίπρας παρέμεινε διαρκώς παρόν στην πολιτική σκηνή και επιχειρούσε να επηρεάσει τις εξελίξεις με στόχο την επιστροφή του. Αναφερόμενος στη Μαρία Καριστιανού και την πρόθεσή της να ιδρύσει κόμμα, μίλησε για ένα κόμμα που θα απευθύνεται στο φιλορωσικό ακροατήριο στην Ελλάδα, δίνοντας το σήμα ότι είναι ο αυθεντικός εκπρόσωπός του. Σε ό,τι αφορά την απουσία Σαμαρά και Καραμαλή από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι δεν προξένησε χαρά σε κανέναν, όμως ο καθένας παίρνει τις αποφάσεις του. Με μια ακόμη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε ότι στις 26 Μαΐου θα παρουσιάσει επίσημα το νέο του κόμμα, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας πολιτικής του πορείας στην κεντρική πολιτική σκηνή της χώρας. Η ανάρτηση αναφέρει: ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα. Στον ανάκριτη Κορίνθο οδηγούνται σήμερα οι συλληφθέντες για την υπόθεση των δεκάδων τηλεφωνικών εξαπατήσεων σε όλη τη χώρα. Πρόκειται για τρεις άνδρες και μια γυναίκα που φέρονται να αποτελούσαν τον αρχηγικό πυρήνα, καθώς και ακόμη έναν άνδρα που είχε το ρόλο του εισπράκτορα. Διεθνή ημέρα μουσείων η σημερινή, με ελεύθερη είσοδο και συναρπαστικές εκδηλώσεις, ενώ το θέμα του εορτασμού φέτος είναι «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο».
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά και κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
6: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροπτικών. Με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
5: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
6: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
5: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
7: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
8: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
7: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
9: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
10: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
13: Καλέσατε την εταιρεία Gente & Partners. Για πληροφορίες σχετικά με τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς και τους κωδικούς ασφαλείας, πατήστε το 1. Για αναλυτικά στοιχεία πελατών και των πιστωτικών τους καρτών, πατήστε το 2. Για να υποκλέψετε ευαίσθητα εταιρικά δεδομένα, πατήστε το 3. Για να χακάρετε τα υπολογιστικά μας συστήματα, παρακαλώ περιμένετε. Ένας υπάλληλός μας θα σας εξυπηρετήσει σίγουρα πολύ σύντομα.
14: Μην τους το κάνετε τόσο εύκολο. Προστατεύστε την εταιρεία σας υιοθετώντας αυστηρές πολιτικές και πρωτόκολλα ασφαλείας σε εταιρικό και προσωπικό επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες στο 11188 ή στο cyberalert.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι υπόθεση όλων μας.
15: Η λύσα είναι θανατηφόρο νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, ρατσουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
16: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
17: Μέρα. Μεσημέρι.
18: Earth Florinas. Μουσική.
19: Μουσική.
18: 96,6.
20: Stay tuned.
17: Ενημέρωση.
18: Και 99,1 στα FM.
17: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης. 3

0: μουσική. Μέρα, μεσημέρι. For me. 96,6.
1: Ladies and gentlemen, welcome aboard.
0: 99,1 στα FM. Δίκτυο. Μέρα, μεσημέρι.
1: Attention. The show is about to begin.
0: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

0: μουσική, δίκτυο μουσική, δίκτυο μουσική, δίκτυο ενημέρωση, ενημέρωση, ενημέρωση, ενημέρωση. Δίκτυο, δίκτυο, δίκτυο.
1: Here we go.
2: ΕΡΤ Φλόρινας 96,6 και 99,1 στα FM, FM.
1: Stay tuned.
3: Ask for me.
1: Don't go anywhere.
4: The station with the
5: best, best, best, best,
4: best, best music. Best music.

0: Ταξί, ταξί.
1: Καλησπέρα, πού πάει ο κύριος?
0: Θα σου πω, πρώτα πάμε στο περίπτερο για εφημερίδα.
1: Συγγνώμη ρε φίλε, παίρνεις ταξί για να πας στο περίπτερο?
0: Πελάτης είμαι και ό,τι και να κάνω έχω δίκιο, εντάξει.
1: Οκ. Okay.
0: Και να σου πω, καθώς πάμε για εφημερίδα, αυτό το ταχτυρτή γίνεται να αλλάξει.
1: Και τι να βάλω?
0: Βάλε καμιά διαφήμιση μαέστρο.
1: Έγινε.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
5: Πετανίδης Καραγιάννης ΩΕ. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
4: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Πετανίδης Καραγιάννης ΩΕ. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
4: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία δουλειάς.
5: Καλέργη και Μόδη, Φλόρινα. Τηλέφωνο 2385026496.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
9: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
10: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Επιθυμητή η συνένεση.
11: Φοβερός.
12: Υπέροχος.
11: Υπέροχος.
12: Σ' αρέσει.
11: Πάρα πολύ. Τον ακούω κάθε μέρα.
13: Μέρα, μεσημέρι. Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μουνής.
14: Playing the music you love.

Μέρα. Μεσημέρι. Από τις συχνότητες της Σέρα Φλόρινας.

Μέρα, μεσημέρι. Μουσική, ενημέρωση, ψυχαγωγία. Earth Florimas 96,6 και 99,1 στα FM, FM και στους 1278 στα Μεσαία. Stay tuned.

0: Έρα Φλόρινας. Η ώρα είναι 12.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
6: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
7: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροπτικών. Με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
6: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
7: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
6: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
8: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
9: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
8: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
10: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
11: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
14: Παρακαλώ.
15: Η κυρία Μαρία.
14: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
15: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
13: Σας λέει ψέματα.
15: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
13: Μην τον πιστέψετε.
15: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
13: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
16: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
17: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
18: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από την ΕΡΤ Κοζάνης και σε δίκτυο με την ΕΡΤ Φλόρινας θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων. Στην τεχνική επιμέλεια είναι ο Χρήστος Τζομπανάκης και στο μικρόφωνο ο Περικλής Καραφιλίδης. Συλλαλητήριο ενάντια στο κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων και τη απολύ εργαζομένων θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τετάρτη στις 7 το απόγευμα στην κεντρική πλατεία Κοζάνης. Όπως αναφέρουν φορείς και σύλλογοι που διοργανώνουν το συλλαλητήριο, ήδη 5 εργολαβικοί εργαζόμενοι ενημερώθηκαν από στελέχη του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου και όχι από τον εργολάβο ότι απολύονται στις 30 Μαΐου. Την ανάγκη άμεσης επανεξέτασης του χρονοδιαγράμματος παύσης των λιγνητικών μονάδων της Δυτικής Μακεδονίας και την άμεση λήψη μέτρων ενεργειακής, κοινωνικής και οικονομικής προστασίας της περιοχής, τονίζουν σε κοινή επιστολή τους προς τον Πρωθυπουργό φορείς της περιοχής, όπως εργατικά κέντρα, εμποροβιοτεχνικά επιμελητήρια και συνδικάτα εργαζομένων. Στην επιστολή ζητείται άμεση συνάντηση με τον Πρωθυπουργό προκειμένου να πραγματοποιηθεί ουσιαστικός διάλογος για το μέλλον της περιοχής και την ενεργειακή ασφαλεία της χώρας. Μαύρη ημέρα για τη Δυτική Μακεδονία και τη χώρα χαρακτήρισε την ημέρα παύσης λειτουργίας του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου η βουλευτής Κοζάνης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Καλλιόπη Βέτα, τονίζοντας ότι 42 χρόνια προσφοράς γίνονται θυσία στο βωμό των συμφερόντων του φυσικού αερίου. Την πρόταση της Νέας Αριστεράς για την Πτολεμαϊδα 5 καταθέτει η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος και βουλευτής Φλόρινας Πέτη Πέργα. Η θέση της Νέας Αριστεράς είναι ξεκάθαρη. Όχι στα ορυκτά καύσιμα, ναι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην αποθήκευση. Η πρόταση τονίζει για μετατροπή της Πτολεμαϊδας 5 σε μονάδα αποθήκευσης πράσινης ενέργειας αποτελεί μια ρεαλιστική, βιώσιμη και τεχνολογικά όριμη λύση. Την κατηγορηματική αντίθεση και την έντονη διαμαρτυρία του εκφράζει σε ομόφωνο ψήφισμά του ο φιλοπρόοδος σύλλογος των Απανταχού Τρικομιωτών, ο Άγιος Αθανάσιος, για τα σχεδιαζόμενα υδροηλεκτρικά έργα στον ποταμό Βενέτικο και ειδικότερα με τα προβλεπόμενα εντός των ορίων του χωριού. Ο σύλλογος δηλώνει αντίθετο σε κάθε ενέργεια που έχει στόχο την υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος του τόπου και δηλώνει πως επιφυλάσσεται παντός νόμιμου δικαιώματός του. Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση εξαφάνισης του 78χρονου Στέριου Βλάχου από το πλατανό ρεύμα Κοζάνης, καθώς ταυτοποιήθηκε η σωρός του που εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι σε ορεινή περιοχή πάνω από το χωριό. Η σωρός βρέθηκε σε δύσβατο σημείο του φωνού έπειτα από πολλοήμερες έρευνες των αρχών και εθελοντικών ομάδων που αναζητούσαν τον ηλικιωμένο από τις 6 Μαΐου, ημέρα κατά την οποία είχε εξαφανιστεί από το σπίτι του. Διεθνές Θερινό Σχολείο για την Ενέργεια, το Κλίμα και τη Δίκαιη Μετάβαση συνδιοργανώνουν το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Columbia University από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή 22 Μαΐου στην Πανεπιστημιούπολη στη ΖΕΠ Κοζάνης. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσεγγίσουν ζητήματα όπως οι τεχνολογίες ενέργειας, οι ανανεώσιμες πηγές, τα έξυπνα ενεργειακά συστήματα, η αποθήκευση ενέργειας και οι πολιτικές της δίκαιης μετάβασης όχι μόνο σε θεωρητικό επίπεδο αλλά και μέσα από την ίδια την εμπειρία της περιοχής. Ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση για την παρουσίαση δράσεων του ΕΣΠΑ 2021-2027 θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 6.30 το απόγευμα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών. Συγκεκριμένα στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αναλυτική παρουσίαση των δράσεων, ευκαιρία ενδυνάμωσης υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων των υπηρετικών περιοχών δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης και παράγουμε στην Ελλάδα. Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα ψηφιακά εργαλεία και χρηματοδότηση για μια ανταγωνιστική αγροδιατροφή, ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας DG Agri-Food θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη. Στην υπογραφή δύο προγραμματικών συμβάσεων με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Αμανατίδη προχώρησε ο Δήμαρχος Φλόρινας Βασίλης Γιαννάκης με στόχο την αναβάθμιση των υποδομών οδοποιίας. Η πρώτη αφορά στη βελτίωση υποδομών οδοποιίας για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας συνολικού προϋπολογισμού 972.000 ευρώ και η δεύτερη τη συντήρηση του οδικού τμήματος Αγία Παρασκευή Νίκη συνολικού προϋπολογισμού 645.000 ευρώ. Διήμερες εκδηλώσεις για την ημέρα μνήμης στις 19 Μαΐου διοργανώνει Εύξηνο Σλέσχη Κοζάνης. Σήμερα στη στέγη Ποντιακού Πολιτισμού στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ομιλία από τον Γιώργο Λυσαρίδη με τίτλο «Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, δικαίωμα και εθνικό χρέος, η διατήρηση της ιστορικής μνήμης» και θα ακολουθήσει μουσικό αφιέρωμα. Αύριο στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στην Σκήτη θα τελεστεί θεία λειτουργία και μνημόσυνο για τους πεσόντες Έλληνες του Πόντου και θα ακολουθήσει στο Μνημείο Μνήμης ομιλία του Δαβίδ Λαζαρίδη με τίτλο «Γενοκτονία στον Πόντο». Εκδήλωση για τη 19η Μαΐου, ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 7 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαΐδας με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρέμβαση από τον Όμιλο Πολιτικού Προβληματισμού Μιχάλης Χαραλαμπίδης, προβολή σύντομων βίντεο με αφορμή την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας, προβολή βίντεο αναγγελίας για το νέο έργο του Αντώνη Μαυρίδη «Ανίκα 1908-2000» από το Λεοντόκαστρο της Τραπεζούντας στους Μαχαλάδες της Μακεδονίας και παρουσίαση της θεατρικής παράστασης «Νύφες» βασισμένη στο βιβλίο του Νίκου Ασλανίδη «Μάρτυρες» σε θεατρική μεταφορά της Αντωνίας Ορφανίδου. Εκδηλώσεις για τη 19η Μαΐου, ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού, πραγματοποιούνται στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς σε συνεργασία με τα ποντιακά σωματεία της περιοχής. Σήμερα στις 9 το βράδυ θα γίνει φωταγώγηση του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και ανάρτηση του συμβόλου της γενοκτονίας. Θα ακολουθήσει λαμπαδιφορία από το Διοικητήριο προς το Μνημείο Γενοκτονίας και κατάληξη στο Δημαρχείο Καστοριάς, όπου αντίστοιχα θα φωταγωγηθεί και θα προβληθεί το σύμβολο της γενοκτονίας. Αύριο στις 7.30 το πρωί στον Μητροπολιτικό Ναό Καστοριάς θα τελεστούν όρθρος, θεία λειτουργία και ιερό μνημόσυνο για όλους τους φαγιαστέντες κατά τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, ενώ στον ίδιο χώρο θα ακολουθήσει ομιλία για το ιστορικό της ημέρας. Στις 11.30 αύριο στο Μνημείο Πεσών των Ηρών στην πλατεία Μακεδονομάχων θα ψαλεί επιμνημόσυνη δέηση, θα γίνει κατάθεση στεφάνων και θα αναγνωστεί ψήφισμα διαμαρτυρίας από τον Σύλλογο Ποντίων Φοιτητών Καστοριάς οι Ακρίτες. Εν τω μεταξύ, το αίτημα τοπικών φορέων, σωματείων και συλλόγων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης να αναβληθούν οι σχολικοί αγώνες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της 19ης Μαΐου, καθώς είναι η ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Πάρης Κουκουλόπουλος. Με δράσεις για μικρούς και μεγάλους, δωρεάν είσοδο και πολιτιστικές εκδηλώσεις γιορτάζεται σήμερα η Παγκόσμια ημέρα μουσείων στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Στην πόλη της Κοζάνης το ενδιαφέρον στρέφεται στο ιστορικό, λαογραφικό και φυσικής ιστορίας μουσείο, όπου πραγματοποιείται η δράση παιχνίδι εξερεύνησης, οι ιστορίες κρύβονται εδώ, από τις 5 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής, η Εφορία Αρχαιοτήτων Κοζάνης διοργανώνει την εκδήλωση Μνήμες Αιανής. Στην Πτολεμαΐδα το Παλαιοντολογικό Ιστορικό Μουσείο παραμένει σημείο αναφοράς για την πολιτιστική και φυσική ιστορία της περιοχής, ενώ οι επισκέπτες καλούνται να ενημερώνονται τηλεφωνικά για τη λειτουργία του χώρου. Η Σιάτης θα συμμετέχει επίσης στον εορτασμό μέσα από τους επισκέψιμους πολιτιστικούς της χώρους. Στον εορτασμό της Διεθνούς ημέρας μουσείων συμμετέχει και η Εφορία Αρχαιοτήτων Φλόρινας με τη δράση «Οι δρόμοι και τα περάσματα της αρχαίας Λυγκιστίδας ενώνουν τους ανθρώπους και αφηγούνται την ιστορία της». Η δράση πραγματοποιείται σήμερα έως τη 1.30 το μεσημέρι για τους μαθητές και από τις 6 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ για όλους τους ενδιαφερόμενους. Έκθεση φωτογραφίας και ζωγραφικής διοργανώνει το Ωνάσιο Δημόσιο Γενικό Λύκειο Κοζάνης από σήμερα το απόγευμα μέχρι και την Παρασκευή 22 Μαΐου στην Κοβεντάριο Δημοτική Βιβλιοθήκη. Και με τις πολιτιστικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως τώρα το μικρόφωνο περνάει στην Ερθ Φλόρινας και τη Λένα Ελευθερίου για την εκπομπή «Μια αγκαλιά τραγούδια». Στη μία θα συνδεθούμε με τον 102 FM της ΕΡΤ3 για να ακούσουμε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Από τον Χρήστο Τσομπανάκη που είχε την τεχνική επιμέλεια και τον Περικλή Καραφιλίδη που επιμελήθηκε και παρουσίασε το δελτίο, ευχές για ένα χαρούμενο απόγευμα.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Μια αγκαλιά τραγούδια. Επιμέλεια, Ηλένα Ελευθερίου.

0: με ένα παραδοσιακό άκουσμα, το «Τι ήθελα και σ' αγαπούσα», ένα αγαπημένο τραγούδι εδώ της περιοχής μας, αλλιώς όμως το ακούσαμε, σε διασκευή από τους Anchor. Ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, 18 τα λεπτά που έχουν περάσει από τις 12, καλό μεσημέρι σε όλους. Μια αγκαλιά τραγούδια λοιπόν και σήμερα στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Σωτήρης Νάστος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Χρήστος Τσομπανάκης από το στούντιο της Κοζάνης, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Αυτό το παραδοσιακό άκουσμα το διασκεύασε ένας άνθρωπος που είχε διασκευάσει την προηγούμενη φορά που τον είχαμε στην εκπομπή μας και τα κάλαντα της Ικαρίας. Τώρα τον έχουμε κοντά μας γι' αυτό ακριβώς το άκουσμα που άνοιξε την αυλαία της σημερινής μας εκπομπής. Είναι ο Σάββας Ρακιτζάκης και είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μου γραμμής. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και σε όλους τους ακροατές.
0: Οι οποίοι βέβαια αγαπούν αυτό το άκουσμα, όπως αντιλαμβάνεστε, επειδή μας αναμεταδίδει και η Κοζάνη. Είναι ένα τραγούδι που ανήκει σε τα μέρη μας, σχέτη στα Κοζάνη και σε ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία και το ακούμε σε κάθε αφορμή γλεντιού, πανηγυριού και άλλων εκδηλώσεων. Τώρα όμως το ακούσαμε διαφορετικά.
1: Ακριβώς. Είπαμε να κάνουμε έτσι μια όμορφη διασκευή, γιατί είναι ένα αγαπημένο τραγούδι όχι μόνο στην περιοχή σας εκεί στην Κοζάνη, στη Φλόρινα και λοιπά, που είναι γνωστό ως 11 από όσο γνωρίζω. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα όμως νομίζω ότι είναι αγαπητό σε όλη την Ελλάδα και μας κέντρισε το ενδιαφέρον να το επεξεργαστούμε έτσι και με το δικό μας έτσι ιδιαίτερο τρόπο.
0: Που το κάνετε κάθε φορά και μας είχατε ξεπλήξει ευχάριστα και τα Χριστούγεννα με τα κάλαντα της Ικαρίας. Είναι το 5ο τραγούδι παρόλα αυτά σε αυτή τη μορφή και συνεχίζεται. Να πούμε ότι υπάρχει μια πολυφωνία, κρουστά σώματος μόνο, δεν υπάρχουν μουσικά όργανα και όλα αυτά τα συντονίζετε εσείς.
1: Ακριβώς. Ουσιαστικά είναι ο συντονισμός, έγινε περισσότερο στην επεξεργασία, τη μουσική επεξεργασία, δηλαδή το να καθορίσουμε τι τραγουδάει κάθε φωνή μέσα στο φωνητικό σύνολο, ποιος θα κάνει τα σωματικά κρουστά, ποιος θα κάνει ακόμα και κρουστά με ήχους του στόματος, όπως μπορεί να καταλάβει κάποιος εάν ακούσει το τραγούδι έτσι πιο επισταμμένα και αν δει και το βίντεο κλιπ που έχουμε κυκλοφορήσει στο YouTube. Και από εκεί και πέρα η διδασκαλία και η διεύθυνση του συνόλου.
0: Και πρόκειται για ένα πολύ ωραίο βίντεο κλιπ, το είδα και είναι πάρα πολύ όμορφο και φαντάζομαι ότι και οι ζωντανές σας εμφανίσεις θα είναι το ίδιο όμορφες όταν τις κάνετε.
1: Ακριβώς, έτσι έχουμε από τον κόσμο δηλαδή μια πάρα πολύ όμορφη αντίδραση και ανάδραση θα μπορούσαμε να πούμε. Τα σχόλια είναι πάντα κολακευτικά, ιδιαίτερα από ανθρώπους που μας γνωρίζουν για πρώτη φορά σε κάποια από τις συναυλίες μας. Και λένε ότι δεν έχουμε ακούσει κάτι ανάλογο και όντως υπάρχουν διάφορα σύνολα πολυφωνικά και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αλλά προσπαθούμε να δώσουμε κάτι το ιδιαίτερο, είτε διασκευάζοντας κάποιο τραγούδι παραδοσιακό, είτε διασκευάζοντας κάποιο έντεχνο τραγούδι, πάντοτε όμως με γνώμονα την αγάπη στην πολυφωνία και ίσως και κάποια έκπληξη σε κάποια από τα τραγούδια μας, όπως είδε και σε αυτό το τραγούδι, όπου για πρώτη φορά εισάγουμε τα λεγόμενα body percussion, τα σωματικά κρουστά.
0: Οπότε αυτά, όλο αυτό μας δίνει ένα δυναμικό αποτέλεσμα μέσα στη λιτότητά του.
1: Ακριβώς, γιατί ουσιαστικά έχοντας μόνο, σαν μόνο μέσο την ανθρώπινη φωνή, ενίοτε έτσι και με τη συνοδεία ενός ή δύο οργάνων, μπορούμε να δημιουργήσουμε πάρα πολύ όμορφα ηχοτοπία, θα μπορούσα να πω, ηχητικές καταστάσεις και συνθήκες, οι οποίες μπορούν να αντικαταστήσουν ή να υποκαταστήσουν ακόμα και μια ολόκληρη ορχήστρα και να δημιουργήσουν ένα πλήρες άκουσμα, το οποίο δεν έχει ανάγκη ίσως πολλές φορές και κάποια μουσικά όργανα.
0: Πολύ όμορφο είναι αυτό και εμείς βέβαια απολαμβάνουμε το αποτέλεσμα. Θα ήθελα να ρωτήσω τα μελλοντικά σας σχέδια, αν και το τραγούδι είναι πρόσφατο, αν έχετε στα σκαριά σας επόμενες διασκευές και αν έχετε, είστε στην προετοιμασία για ζωντανές εμφανίσεις.
1: Ήδη υπάρχουν κάποιες ιδέες έτσι, για διασκευές άλλων τραγουδιών και παραδοσιακών, αλλά και όχι μόνο. Και από εκεί και πέρα ήδη είμαστε στο τελικό στάδιο προετοιμασίας για την επόμενη εμφάνισή μας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στον αύριο χώρο του Αστεροσκοπείου Αθηνών στις 6 Ιουνίου, ημέρα Σάββατο, και θα έχει τον τίτλο «Όσα τραγούδια χωράει η νύχτα». Θα είναι έτσι μια ιδιαίτερη εκδήλωση και σε έναν ιδιαίτερο χώρο, μπορώ να πω. Είναι το Αστεροσκοπείο Αθηνών, έχει έναν πολύ όμορφο χώρο λίγο πιο πάνω από το Θησίο στην Αθήνα. Και πραγματικά θα είναι μια όμορφη εκδήλωση κάτω από τον ουρανό. Ελπίζουμε να έχει καλό καιρό εκείνη την ημέρα. Θα είμαστε με τα μέλη του φωνητικού συνόλου Encore, δηλαδή τη Βαλσαμία Αθανασιά, τον Ευτύχη Βαρδουλάκη, τον Κωνσταντίδε Σπότη, τη Σοφία Κουνέλα, την Κάση Λάζαρη, τον Βαγγέλη Νικολιδάκη και τη Γιούλη Φιλιππίδου. Και όλα αυτά βέβαια σε καλλιτεχνική επιμέλεια τη Καλή Βανδόρου.
0: Τα είχαμε αναφέρει τα ονόματα και την προηγούμενη φορά. Πολύ χάρηκα που τα ξαναείπαμε, γιατί είναι βέβαια ξεχωριστές φωνές, ξεχωριστά παιδιά που κάνουν μια καταπληκτική δουλειά. Βέβαια υπό την δική σας έτσι, ενορχίστρωση και διασκευές και τα λοιπά και τα λοιπά που εσείς δημιουργείτε και είστε αξιέπαινοι όλη η ομάδα. Θα σας ευχηθώ καλές επιτυχίες, τις οποίες σίγουρα θα έχετε, γιατί είστε ξεχωριστοί και οι ξεχωριστοί πάντα έχουν έτσι έναν αντίκτυπο στον κόσμο.
1: Να είστε καλά. Χαίρομαι πάρα πολύ που είπατε έτσι, αναφερθήκατε ιδιαίτερα στην αναφορά των ονομάτων, γιατί ουσιαστικά το κάθε άτομο μέσα στο σύνολο, το κάθε πρόσωπο θα μπορούσε να πω και κάθε φωνή, δίνει κάτι το ιδιαίτερο και μάλιστα μπορώ να πω ότι πλέον οι φωνές των μελών, ειδικά αυτών που είναι χρόνια πλέον στο Encore, στα 4 χρόνια δηλαδή που έχουν όσοι έχουν ξεκινήσει ήδη από το 2022, οπότε και ανασυστήθηκε το σύνολο, αλλά και τα νεότερα μέλη, ουσιαστικά έχουν κάτι το ιδιαίτερο στη φωνή τους και με κάνουν να εμπνέομαι πολλές φορές από τα ηχοχρώματα τα οποία μπορούν να μας αποδώσουν και να φτιάξω τις εναρμονήσεις πάνω ακριβώς στα μέτρα τους, θα μπορούσα να πω.
0: Και αυτό το απολαμβάνουμε εμείς, φτάνει πολύ ωραία στα αυτιά μας, οπότε θα βάλουμε άνω τελεία στην κουβέντα, γιατί σίγουρα θα μας δώσετε την αφορμή να τα ξαναπούμε σύντομα, ίσως και το καλοκαίρι, αν έχετε κάτι καινούριο, και θα χαρούμε πάρα πολύ να σας ξαναέχουμε κοντά μας.
1: Καλές επιτυχίες
0: και καλή εμφάνιση στην Αθήνα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
0: Κοντά μας.
1: Καλές επιτυχίες. Να είστε καλά.
0: Και καλή εμφάνιση στην Αθήνα.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.

0: Νοερά, κάνουμε και τα ταξίδια μας εμείς και ξεκινήσαμε από τα μέρη τα δικά μας. Το 11 λοιπόν, ένα τραγούδι που ακούγεται πολύ στα μέρη μας, αλλά όπως μας είπε και ο κύριος Ρακιτζάκης, ακούγεται σε όλη την Ελλάδα και πολύ τραγουδισμένο. Το έχουμε ακούσει από πάρα πολλούς καλλιτέχνες, τώρα το ακούσαμε αλλιώς και από τους Suncore. Θα φύγουμε όμως από τη στεριά και θα πάμε προς τη θάλασσα. Σήμερα έχουμε μια διεθνή ημέρα που αφορά στις γυναίκες στην ναυτιλία. Αυτή η διεθνής ημέρα γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 18 Μαΐου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού που ελήφθη στις 31 Ιανουαρίου του 2022. Η Διεθνής ημέρα για τις γυναίκες στη ναυτιλία επικεντρώνεται στην εδραίωση της ισότητας των φύλων σε κάθε επίπεδο της ναυτιλιακής βιομηχανίας, τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα. Θέμα βέβαια για το 2026 είναι από τη θεωρία στην πράξη. Διεθνής ημέρα για τις γυναίκες στη ναυτιλία η σημερινή.
1: Το νου σας τους καρχαρίες!

0: Ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη που μας φέρνει σκηνές στο νου από την ταινία «Η Αλίκη στο ναυτικό». Ήταν ο γνωστός και αγαπημένος Γλάρος το τραγούδι που ακούσαμε. Και πάμε στην επόμενη διεθνή ημέρα που έχουμε σήμερα. Είναι η Διεθνής Ημέρα Μουσείων. Θα θυμάστε ότι τις προάλλες μιλήσαμε για τη νύχτα που ήταν αφιερωμένη στα μουσεία στην Ευρώπη και ήταν ανοιχτές οι πύλες των μουσείων κατά τις βραδινές ώρες. Τώρα έχουμε την πρωινή αυτή Διεθνή Ημέρα που θέλει να αναδείξει το ρόλο των μουσείων στη σύγχρονη κοινωνία. Και το όρισε το 1977 το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων. Έτσι λοιπόν από τότε, η 18η του Μάη, είναι η Διεθνής Ημέρα Μουσείων. Το μήνυμα αυτής της επετείου είναι να γίνουν τα μουσεία φορείς πολιτισμικών ανταλλαγών με σκοπό την ανάπτυξη της μόρφωσης και της αμοιβαίας κατανόησης, τη συνεργασία και την ειρήνη ανάμεσα στους λαούς. Έτσι λοιπόν κάθε χρόνο η σημερινή ημέρα, η 18η του Μάη, έχει ελεύθερη πρόσβαση στα μουσεία, η είσοδος δηλαδή είναι ελεύθερη.
1: Για κοντά. Λοιπόν, από εδώ θα τα δούμε όλα και θα τα πούμε όλα. Μη σας ανεβάζω πάνω και σας ταλαιπωρώ, ε. Αυτή εδώ που βλέπετε είναι η Ακρόπολης των Αρχαίων, όπως την καταντήσαμε εμείς οι νεότεροι.
2: Ακρόπολης!
1: Ακρόπολης, γαλλικά μιλάμε, να καταλαβαινόμαστε. Αυτή που βλέπετε την έκτισε ο Εκτίνος, με κανησιάνη Εκτίνος και τη στόλη Σοφιδίας.
2: Δικορατέα!
1: Βουή, μάλιστα. Λοιπόν, χρηματοδότης ήταν ο Περικλής.
3: Περικλές!
1: Εδώ αριστερά-αριστερά είναι το Ερεχθείον και μπροστά μας φάτσα, βιζαβή που λένε, τα Προπύλαια.
2: Προπύλαια!
1: Εδώ ήταν ο Άριος Πάγος, Αρυπαζή. Τα παγοποιεία της αρχαιότητας δηλαδή. Λοιπόν, εκεί ήταν ο ναός της Απτέρου Νίκης. Βλέπεις εκεί?
4: Ναι.
1: Δεν βλέπεις? Καλύτερα, γιατί όσο λιγότερα βλέπετε, τόσο λιγότερες κοτσάνες λέω εγώ. Α, ξέχασα να σας πω ότι μέσα στον Παρθενώνα υπήρχε το χρυσελεφάντινο άγαλμα της οδού Αθηνάς. Τώρα θα μου πείτε που το βρήκαν τόσο χρυσάφι και το φτιάξανε. Εγώ δεν έχω να βάλω δόντι. Το πήραν από τους αράφηδες. Λοιπόν, εδώ λεσόν φινή. Το μάθημα τελείωσε. Θα μας ακούσετε πάλι αύριο το απόγευμα στις 5, ώρα Ελλάδος. Λοιπόν, τώρα ό,τι έχετε ευχαρίστηση για το σωματείο των ξαναγών. Thanks. Ευχαριστώ πολύ.
2: Merci.
5: Thank you, thank you very much. Thank you very much.

Έχουμε και δύο παγκόσμιες ημέρες σήμερα που αφορούν στην υγεία. Παγκόσμια ημέρα πορφυρίας τιμάται κάθε χρόνο στις 18 Μαΐου. Θεσπίστηκε με σκοπό την ενημέρωση του κοινού για μια ομάδα σπάνιων ασθενειών που επηρεάζουν κυρίως το νευρικό σύστημα αλλά και το δέρμα. Πορφυρία είναι ένας γενικός όρος που περιλαμβάνει 8 διαταραχές, οι οποίες προκαλούνται από έλλειψη ενός από τα ένζημα που συμμετέχουν στην παραγωγή της αίμης, ενός βασικού συστατικού της αιμοσφαιρίνης, που βοηθά στη μεταφορά του οξυγόνου στο αίμα. Οι πορφυρίνες στο σώμα, λοιπόν, όπως ονομάζονται αυτά τα σημάδια που βγάζεις από αυτή την ασθένεια, επηρεάζουν είτε το νευρικό σύστημα είτε το δέρμα. Η επόμενη ημέρα είναι η ημέρα ενημέρωσης για το εμβόλιο κατά του AIDS. Καθιερώθηκε αυτή η Παγκόσμια ημέρα το 1998 από την Οργάνωση Διεθνής Πρωτοβουλία για το εμβόλιο κατά του AIDS. Για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με την ανάγκη δημιουργίας ενός αποτελεσματικού εμβολίου κατά της μάστιγας αυτής.

0: Τα έφηβα γεράκια ακούσαμε από τον Βασίλη Παπακοσταντίνου και πάμε σε έναν κομίτη για τη συνέχεια, έναν από τους διασημότερους κομίτες που κάνει την εμφάνισή του κάθε 75 με 76 χρόνια στη γειτονιά μας, δηλαδή εδώ κοντά στη γη. Ο κομίτης Χάλεϊ είναι αυτός που πήρε το όνομά του από τον Βρετανό αστρονόμο Έντμοντ Χάλεϊ, ο οποίος στις 4 Σεπτεμβρίου του 1682 τον παρατήρησε για πρώτη φορά και τον περιέγραψε. Τον Μάιο του 1910 όμως η ανθρωπότητα είχε πιστέψει ότι έφτασε το τέλος της όταν εμφανίστηκε αυτός ο κομίτης. Ο πανικός μεγιστοποιήθηκε όταν αποκαλύφθηκε ότι η ουρά που έχει ο κομίτης αυτός περιείχε ένα δηλητηριώδες κυανούχο αέριο. Τελικά ο κομίτης πέρασε σε απόσταση 25 εκατομμυρίων χιλιόμετρων από την Γη στις 18 Μαΐου του 1910, διαψεύδοντας πανηγυρικά τις προβλέψεις των καταστροφολόγων. Μας επισκέφτηκε και πάλι στις 9 Φεβρουαρίου του 1986, ενώ η επόμενη στάση του στο πλανήτη Γη είναι προγραμματισμένη για τις 28 Ιουλίου του 2061.
1: Τι έγινε εδώ, ε? Τι έγινε? Δεν κατάλαβα τίποτα. Ούτε εγώ κατάλαβα.

Ο Νίκος Παπάζουγλου ήταν αυτός που ακούσαμε και πάμε σε ένα άλλο φαινόμενο που είναι οπτικό αυτή τη φορά και εμφανίζεται έτσι αυτές τις μέρες, στο τέλος του Μάη δηλαδή και στις αρχές Ιουνίου μπορεί να φανεί, στην παραλιακή πεδιάδα του Φραγκοκάστελου ανατολικά της χώρας των Σφακίων στην Κρήτη. Αυτοί που το έχουν δει μιλάνε ότι βλέπουν μια σειρά από ανθρώπινες σκιές που φαίνεται να ξεκινάει τις πρωινές ώρες πριν από την ανατολή του ηλίου και σε ημέρες σε μνημεία από την ερυπωμένη εκκλησία του Αγίου Χαραλάμπους και να προχωρά προς τη θάλασσα του Φραγκοκάστελου. Φυσικά και μιλάμε για τους γνωστούς δροσούλητες. Όπου η λαϊκή φαντασία θεωρεί ότι οι σκιές ανήκουν στους άνδρες του στρατιωτικού σώματος με αρχηγό τον υπηρώτη οπλαρχηγό Χατζημιχάλη Νταλιάνη που σκοτώθηκαν γύρω από το ενετικό φρούριο του Φραγκοκάστελου μία μέρα σαν σήμερα το 1828 πολεμώντας τους Τούρκους. Οι επιστήμονες βέβαια δίνουν μια άλλη άποψη.

0: Και αν παρατηρήσατε το τραγούδι, αν ακούσατε τους στίχους του, περιγράφει όλο το φαινόμενο αυτό των δροσουλητών, το τραγούδι που ακούσαμε, και φυσικά ήταν από την Κρήτη αυτοί που, που το τραγουδούσαν, και ήταν και το πρώτο τελευταίο τραγούδι της σημερινής μας εκπομπής. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Σωτήρης Νάστος στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Χρήστος Τσομπανάκης από το στούντιο της Κοζάνης, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Από μας ευχές για ένα πολύ καλό μεσημέρι.
1: Αυτό που σου λέω!
2: Αυτό που σου λέω εγώ!
1: Συνέλθε, Λένη!
2: Συνέλθε εσύ, Αντωνάκη!
1: Πρόσεξε, γιατί εγώ είμαι παράβρας! Δεν λογαριάζω τίποτα! Παίρνω αυτή τη στιγμή το καπελάκι μου και φεύγω!
2: Τώρα, πάρ' το και φύγε!

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι η Αργυρό Αρβανιτίδου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 18 Μαΐου, καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση στο Ηράκλειο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται σε υποθέσεις εκβιασμού και εμπρισμού. Στον ανακριτή Κορίνθο οδηγούνται οι συλληφθέντες για την υπόθεση δεκάδων τηλεφωνικών εξαπατήσεων σε όλη τη χώρα. Κλειστές από σήμερα και για μία εβδομάδα οι σύραγγες στο Τεμπών και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Από την παλιά Εθνική Οδό η κίνηση των οχημάτων. Ξεκίνησε η δίκη για το δυστύχημα που συνέβη το 2022 στο ρομποτικό κάδο της Αλεξανδρούπολης, όπου είχε χάσει τη ζωή του ένας 35χρονος. Στον εισαγγελέα ο 44χρονος οδηγός για το τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου που κόστισε τη ζωή σε μία 57χρονη μητέρα και την 26χρονη κόρη της. Τη δεύτερη θέση παγκοσμίως στις βραβεύσεις με γαλάζια σημαία διατηρεί και το 2026 η Ελλάδα. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε με την αστυνομική επιχείρηση που είναι σε εξέλιξη από σήμερα νωρίς το πρωί στα νότια του νομού Ηρακλείου για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εμπλέκονται μεταξύ άλλων σε υποθέσεις εκβίασης, εμπριασμού, φθορών και απατών σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σταυρούλα Κατσουλάκη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Ηρακλείου για να μας ενημερώσει. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, να σας δώσουμε τις τελευταίες πληροφορίες. Mm-hmm. Η επιχείρηση συντονίζεται από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Έχουμε μέχρι στιγμής 6 συλλήψεις. Η αστυνομική επιχείρηση είναι σε εξέλιξη στην περιοχή των Βοριζίων του Δήμου Φεστού, αλλά και στο Ρέθυμνο, στο Δήμο Αμαρίου. Και από τις 6 συλλήψεις που έχουν γίνει, οι 3 αφορούν στη δράση της εγκληματικής οργάνωσης και για τις οποίες μάλιστα 3 συλλήψεις εκδόθηκαν και εντάλματα σύλληψης και οι άλλες 3 σχετίζονται με παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Πρόκειται για το αποτέλεσμα μιας πολύμηνης έρευνας που είχαμε από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Μάλιστα αφορούσε στη δράση συγκεκριμένης οικογένειας και είχε κάνει και πριν από λίγο καιρό δημόσιο αναφορά ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης, κατά την επίσκεψη που είχε κάνει στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Από τους 3 λοιπόν που έχουν συλληφθεί για τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης είναι θείος και 2 ανήψια και φέρονται σύμφωνα και με τη δικογραφία που σχηματίζεται ότι τα συγκεκριμένα άτομα, χωρίς να αποκλείουμε να έχουμε και άλλες συλλήψεις στη διάρκεια της ημέρας, με απειλές και με βία εξανάγκαζαν οι ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων να τους μεταβιβάζουν εκτάσεις προκειμένου σε εκείνους αλλά και σε συγγενικά τους πρόσωπα, προκειμένου στη συνέχεια να μπορούν να εισπράττουν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΑΠΚΕΠΕ. Οι πληροφορίες λένε, αλλά βεβαίως περιμένουμε και την επίσημη ανακοίνωση από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, αφού ολοκληρωθεί η αστυνομική επιχείρηση, θα είναι πιο λεπτομερής και με περισσότερα στοιχεία η αναφορά του Αρχηγείου σε σχέση με το τι ακριβώς έχει γίνει. Πάντως οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι οι ζημιές που έχουν κάνει σε άτομα των περιοχών αυτών, οι οποίοι δεν ήθελαν να τους δώσουν τα αγροτεμάχια τους, ήταν πολλών χιλιάδων ευρώ και ότι οι επιδοτήσεις που έλαβαν από αυτή την παράνομη δράση τους για το διάστημα από το 2021 έως και το 2025 ξεπερνούν τις 500.000 ευρώ. Τα χρήματα δηλαδή τα οποία έλαβαν από παράνομες επιδοτήσεις από το ΚΕΠΕ.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταυρούλα, για οτιδήποτε φυσικά νεότερο θα διακόψουμε και θα μας δώσει και το ρεπορτάζ. Εμείς να συνεχίσουμε τώρα. καθώς συνεχίζονται οι έντονες αντιδράσεις για την κατάσταση που επικρατεί στην Εγνατία Οδό και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις σύραγγες, με φορείς της Ηπείρου να εκφράζουν ανησυχία για την ασφάλεια και τις επιπτώσεις στην ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας. Το ζήτημα μάλιστα τέθηκε επιτάπητος σε σύσκεψη της ΠΕΔ Ηπείρου, ενώ νέα περιστατικά εκτροπών οχημάτων στο τμήμα Παναγιά Ηγουμενίτσα εντείνουν τον προβληματισμό εν ώψη και της αυξημένης θερινής κίνησης των τουριστών φυσικά. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Αλεξάνδρα, καλώς μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλώς σας μεσημέρι. Ακριβώς αυτό, συνεχίζονται οι αντιδράσεις σχετικά με την κατάσταση στην Εγνατία Οδό και τις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στις σύραγγες του αυτοκινητόδρομου, με αφορμή τόσο τις πρόσφατες δηλώσεις του Υφυπουργού Υποδομών, όσο και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που εφαρμόζονται σε μεγάλα τμήματα του οδικού άξονα. Η ανακοίνωση με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του Υφυπουργού Υποδομών για την Εγνατία Οδό εξέδωσε ο Σύλλογος Εργαζομένων της Εγνατίας Οδό ΑΕ, εκφράζοντας τη διαφωνία του με αναφορές που έγιναν στη Βουλή σχετικά με την ασφάλεια του αυτοκινητοδρόμου κατά την περίοδο της δημόσιας διαχείρισης. Όπως αναφέρει ο Σύλλογος, οι δηλώσεις του Υφυπουργού έγιναν την Τετάρτη 13 Μαΐου κατά τη συζήτηση της κοινοβουλευτικής ερώτησης για την Εγνατία Οδό, όπου σύμφωνα με την ανακοίνωση ανέφερε ότι μέχρι σήμερα στην Εγνατία δεν είχαμε δυσμενείς εξελίξεις, ήταν θέμα τύχης. Οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις έρχονται σε αντίθεση με τις προηγούμενες δημόσιες δηλώσεις του ίδιου του Υφυπουργού μετά από το περιστατικό φωτιάς σε σύραγγα της Εγνατίας Οδού τον Απρίλιο του 2024. Τότε, σύμφωνα με την ανακοίνωση, είχε επισημάνει ότι τα συστήματα ασφαλείας και οι διαδικασίες αντιμετώπισης περιστατικών λειτουργήσαν αποτελεσματικά και ότι διατηρούνται υψηλά επίπεδα ασφάλειας στον αυτοκινητόδρομο. Ο Σύλλογος Εργαζομένων σημειώνει ότι ακόμη στην Εγνατία Οδό είχε επί σειρά ετών την ευθύνη για τη λειτουργία, συντήρηση και τη διαχείριση του αυτοκινητόδρομου, υπογραμμίζοντας ότι θα επανέλθει το επόμενο διάστημα με αναλυτικότερες τοποθετήσεις για το ζήτημα. Το θέμα απασχόλησε και τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 15 Μαΐου στην ΠΕΔ Ηπείρου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της ΠΕΔ Ηπείρου Παναγιώτη Νταΐ και του Προέδρου του ΤΕΕ Γιάννη Τσίγκρου. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι των αυτοκινητιστικών, μεταφορέων και καυσίμων, δήμαρχοι της περιοχής, οι οποίοι ξέφρασαν τον έντονο προβληματισμό τους για τις επιπτώσεις των έργων και τον περιορισμό στην κυκλοφορία. Σύμφωνα με όσα τέθηκαν στη σύσκεψη, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η διαχείριση της κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων και των βιοφόρων καυσίμων, ενώ μεταφορείς ανέφεραν ότι εξετάζονται σενάρια κίνησης σε κομβόι προς την Ηγουμενίτσα. Παράλληλα, διατυπώθηκαν επιφυλάξεις για την επάρκεια του σχεδιασμού αλλά και για τις επιπτώσεις που ενδέχεται να υπάρξουν κατά τη θερινή περίοδο, όταν αυξάνεται σημαντικά ο κυκλοφοριακός φόρτος. Οι εκπρόσωποι των μεταφορέων προειδοποιούν ότι εφόσον επεκταθούν οι περιορισμοί της κυκλοφορίας για τα βαρέα οχήματα κατά τη θερινή περίοδο, δεν αποκλείονται και κινητοποιήσεις. Παράλληλα, επισημαίνω ότι με την πλήρη λειτουργία του αυτοκινητόδρομου Ε65 αναμένεται επιπλέον επιβάρυνση της κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό, ιδιαίτερα στα τμήματα που εφαρμόζονται η μονοδρόμηση λόγω των εργασιών.
0: Μάλιστα.
2: Στο ίδιο πλαίσιο, και ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέκας εξέφρασε ανησυχία για την κατάσταση που διαμορφώνεται στο οδικό άξονα και ζήτησε την ενεργότερη εμπλοκή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας σε κεντρικό επίπεδο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Σε σημαντικές τροποποιήσεις τώρα στην κίνηση των οχημάτων επί του κεντρικού οδικού άξονα της χώρας προχωράει η ελληνική αστυνομία, καθώς οι σύραγγες των Τεμπών θα παραμείνουν κλειστές και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από σήμερα και μέχρι για μία εβδομάδα. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Από σήμερα Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή 22 Μαΐου αναμένεται να μείνουν κλειστές οι σύραγγες, όχι μόνο των Τεμπών αλλά και του Πλαταμόνα και της Λεπτοκαριάς, τα θένα, τα δύο και τα τρία βεβαίως, δηλαδή από τον Ευαγγελισμό μέχρι και τη Λεπτοκαριά, από τις 7.30 το πρωί και τις 8.30 το βράδυ, προκειμένου να γίνουν εργασίες αναβάθμισης και συντήρησης των ηλεκτρονικών των συστημάτων. Και γι' αυτό βεβαίως έχουν τεθεί από σήμερα το πρωί σε εφαρμογή μέτρα για την εκτροπή της κυκλοφορίας μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού, τη Κοιλάδα των Τεμπών, ο γνώριμος δρόμος βεβαίως, μέσω τη Κοιλάδα των Τεμπών για την παράκριση των σειράγων στα Τέμπη και βεβαίως μέσω τη Παλαιάς Εθνικής Οδού Πλαταμόνα του Καριά για το υπόλοιπο, για τις υπόλοιπες δύο σύραγγες στον Πλαταμόνα και του Καριά. Έτσι θα γίνεται η κυκλοφορία των οχημάτων μέσω του παλιού εθνικού οδικού δικτύου, μέχρι βεβαίως την Παρασκευή στις 8.30 το βράδυ, ή αν τελειώσουν βεβαίως νωρίτερα, θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση από την αστυνομική διεύθυνση Λάρισας για την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης των ηλεκτρονικών συστημάτων στις σύραγγες.
0: Μάλιστα. Γιάννη, να πάμε τώρα σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Καθώς σήμερα το μεσημέρι στην Αθήνα πραγματοποιείται η συνάντηση μεταξύ των αγροτών της Λάρισας και του νέου Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Ναι, από τις 27 Απριλίου είχαν τεθεί το σχετικό ραντεβού οι αγρότες της Λάρισας, οι οποίοι περιγράφουν με μελανά χρώματα εδώ στην κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Τα πράγματα είναι χειρότερα από ό,τι ήταν όταν βγήκαν τα μπλόκα για δύο μήνες σχεδόν. Το κόστος παραγωγής έχει εκτιμηθεί, αλλά και το κόστος ζωής. Υπάρχει βεβαίως πρόβλημα, έντονο πρόβλημα ρευστότητας, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν προσκόμματα στην καλλιεργητική δραστηριότητα. Τώρα, αυτό που ζητούν οι αγρότες, οι οποίοι προσέρχονται, οφείλουμε να πούμε, με μικρό καλάθι, είναι να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες των πληρωμών για τις επιδοτήσεις, αυτά που έχουν λαμβάνει, τα οποία τουλάχιστον βάσει την επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου. Όπως αναφέρει η Κοινωνική Ομοσπονδία Αγροτικού Συλλόγου, μου λέει, σας πάνε για το τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για ένα χρονικό διάστημα όπου η καλλιεργητική δραστηριότητα και η ρευστότητα είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη, προκειμένου βεβαίως να συνεχίσουν οι αγρότες να καλλιεργούν. Είτε πρόκειται για δεντρώδεις καλλιέργειες, είτε για άλλες καλλιέργειες. Υπάρχουν ζητήματα και με τις αποζημιώσεις, με τις επιστροφές των αχρεωστικών καταληφθέντων ποσών, ζητήματα από τις πλημμύρες του 2023 από τον Ντάνιελ, τα φερτά υλικά έχουν μείνει πολλοί αγρότες εκτός των ενισχύσεων, με τους κτηνοτρόφους, με τους μελισσοκόμους, που επίσης βεβαίως και αυτοί φωνάζουν για το γεγονός ότι ελήφθη η απόφαση από το Υπουργείο να διακοπούν τα προγράμματα της βιολογικής μελισσοκομείας και όχι μόνο και της βιολογικής κτηνοτροφίας.
0: Ναι.
3: Υπάρχουν ζητήματα πολλά, υπάρχουν και ζητήματα με τις αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ. Στην Αγία περιμένουν από τον περασμένο Μάρτιο να πληρωθούν για τον παγετό.
0: Μάλιστα.
3: Είναι στον αέρα και μόλις πρώτη ημέρα είχαμε μία ακόμη χαλαζόπτωση στους κερασοπαραγωγούς που έπληξε τουλάχιστον όπως μας έλεγε ο πρόεδρος του συνεταιρισμού εκεί της Αγιάς, ο κ. Ζέικος, έναν τα ανατολικά της Αγιάς, έναν άξονα από τη Μελιβία μέχρι και κάτω την Αγιά, προκαλώντας μέσα στα κεράσια που ήταν σε περίοδο οικομίες τις πρώιμες ποικιλίες. Με αποτέλεσμα βεβαίως να έχουμε ένα ακόμη πλήγμα και οι αγρότες να βρίσκονται στην αναμονή για τις ζημιές, δεν έχουν πληρωθεί ακόμη για τις ζημιές από τον περασμένο Μάρτιο. Έχουν παράσει ήδη 13 μήνες.
0: Όλα αυτά δούμε λοιπόν, όλα αυτά.
3: Έχουν δώσει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και το κυριότερο επίσπευση των διαδικασιών και αναλυτικές εξηγήσεις για το τι θα παίρνουν, πότε θα το παίρνουν και τι θα δικαιούνται οι αγρότες.
0: Γιάννη, μάλιστα. Θα δούμε και τι θα υποθεί στη συνάντηση τελικά. Αν θα λάβουν κάποιες απαντήσεις στα ζητήματα τα οποία και εν τον αγροτικό κόσμο, θα τα πούμε έτσι κι αλλιώς για αυτό το θέμα ξανά. Να αλλάξουμε τώρα εντελώς θέμα, καθώς ενώπιον του ανακριτή Κορίνθου οδηγούνται σήμερα οι συλληφθέντες για την υπόθεση δεκάδων τηλεφωνικών εξαπατήσεων σε όλη τη χώρα. Πρόκειται για τρεις άνδρες και μία γυναίκα που φέρονται να αποτελούσαν τον αρχηγικό πυρήνα, καθώς και ακόμη έναν άνδρα που είχε το ρόλο του εισπράκτορα. Από την ΕΡΤ Τρίπολης, η Πέγγι Μπρούσαλη θα μας ενημερώσει τώρα. Πέγγι, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, και καλή εβδομάδα. Και να συμπληρώσω ότι έχουν τακτοποιηθεί ακόμα 9 μέλη της οργάνωσης. Μιλάμε για ένα καλά οργανωμένο κύκλωμα, όπου είχε απλώσει πλοκάμια σε όλη την Ελλάδα. Είναι ουσιαστικά ένα πλήγμα αυτό που έγινε στο οργανωμένο κύκλωμα. Γιατί μιλάμε για ένα αστρονομικό ποσό να έχουν κερδίσει παρανόμως, γύρω στο, όχι γύρω, στο 1.600 σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε. Άρα αυτοί κατηγορούνται οι άνθρωποι για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτες κατ' εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, απάτες με υπολογιστή, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Τώρα, πώς δρούσαν? Απαρίσταναν τους λογιστές, τους υπάλληλους της ΔΕΔΙΕ, αλλά και του ΕΦΚΑ, υπαλλήλους του ΕΦΚΑ, έταζαν επιδόματα, έταζαν αποφυγή προστήμων και έταζαν και επιστροφές χρημάτων. Θύματα, ως πιο ευάλωτοι άνθρωποι, ηλικιωμένοι, οι οποίοι απαντούσαν στα τηλεφωνήματά τους, προσέγγιζαν αρχικά η μία ομάδα, η αρχηγή του κυκλώματος, το τηλεφωνικό κέντρο στην ουσία, τηλεφωνικά τα υποψήφια θύματα και μιλάμε για 99 περιπτώσεις απάτης και απόπειρας απάτης και στη συνέχεια οι εισπράκτορες ήταν αυτοί οι οποίοι έφταναν στα σημεία, τα προκαθορισμένα σημεία ή στα σπίτια των θυμάτων προκειμένου να παραλάβουν τα χρήματα. Τώρα, ήταν ανυποψίαστοι πολίτες σε όλη την επικράτεια. Με το πρόσχημα αυτό, με τα ψεύτικα αυτά σενάρια και τα προσχήματα που χρησιμοποιούσαν, κατάφεραν να πείσουν τα θύματα τους και να συγκεντρώσουν είτε χρήματα είτε τη μαλφή. Τώρα, για να αποφύγουν να εντοπιστούν οι πράκτορες, χρησιμοποιούσαν μισθωμένα οχήματα ή ακόμα και οχήματα τρίτων, ενώ οι επικοινωνίες τους γίνονταν μέσω διαδικτυακών εφαρμογών. Τα λέω όλα αυτά για να σας πω ότι ήταν μια πάρα πολύ οργανωμένη ομάδα, εγκληματική ομάδα. Προέκυψε λοιπόν, όπως είπαμε, 77 τετελεσμένες απάτες και 19 απόπειρες, με το παράνομο όφελος να ξεπερνά το 1,6. Και μάλιστα επισημαίνουν οι αρχές ότι ο πραγματικός αριθμός των περιστατικών μπορεί να είναι και ακόμα μεγαλύτερος, καθώς πολλές απόπειρες δεν καταγγέλλονται. Έχει τύχει και στο στενό οικογενειακό μας, φιλικό μας περιβάλλον, να λένε ηλικιωμένοι οι άνθρωποι που την έχουν πατήσει ότι δεν καταγγέλουν κάποια πράγματα. Έτσι, χτυπάει το τηλεφωνό σου, δεν καταγγέλουν. Τώρα, περιμένουμε και τις ταυτοποιήσεις των υπολείπων μελών και περιμένουμε βέβαια και να ολοκληρώσουν τη διαδικασία της απολογίας στο ανακριτή. Η προθεσμία ήταν την Πέμπτη, σήμερα λοιπόν η απολογία. Είμαστε σε αναμονή, Βίκη, της υπόθεσης.
0: Πέγγι, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ξεκίνησε η δίκη για το δυστύχημα που συνέβη το 2022 στο ρομποτικό κάδο της Αλεξανδρούπολης, όπου είχε χάσει τη ζωή του ένας 35χρονος. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤΟ Ρεστιάδας. Χρυσούλα.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Στις 10 Ιουνίου θα συνεχιστεί η εκδίκαση της υπόθεσης του φρικτού αυτού δυστυχήματος που είχε συμβεί στις 16 Μαΐου του 2022. Στον ρομποτικό κάδο στην Αλεξανδρούπολη, όπως είπες, εκεί είχε χάσει τη ζωή του ένας 35χρονος κάτοικος της πόλης, με καταγωγή όμως από την Ορεστιάδα. Η δίκη της υπόθεσης, μάλλον η εκδίκαση, ξεκίνησε στις 7 Μαΐου, είχε διακοπεί, συνεχίστηκε το περασμένο Σάββατο, διακόπηκε ξανά λόγω παρέλευσης ωραρίου και θα συνεχιστεί τον Ιούνιο. Κατηγορούμενοι, να θυμίσουμε, είναι 8 άτομα, ανάμεσα τους 3 υπάλληλοι του Δήμου Αλεξανδρούπολης και ο τότε αρμόδιος αντιδήμαρχος, και 4 υπάλληλοι της εταιρείας που εγκατέστησε τον κάδο στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης μπροστά στη λέση αξιωματικών. Τώρα, ο άνδρας αυτός, ο 35χρονος, είχε χάσει τη ζωή του στον κάδο στην προσπάθειά του να πάρει από μέσα μία σακούλα με φάρμακα, αν θυμάστε, την οποία ο ίδιος κατά λάθος είχε πετάξει μέσα στον κάδο. Ο κάδος όμως μπήκε σε λειτουργία, ενώ ο άνδρας ήταν σκυμμένος μέσα, και το αποτέλεσμα ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του. Στις 10 Ιουνίου, από ό,τι μαθαίνουμε, θα ακούσουμε την πρόταση της εισαγγελέως και θα είναι και η ώρα για την τοποθέτηση των συνηγόρων, Βίκη.
0: Μάλιστα, τώρα είχαμε, Χρυσούλα, και κλοπές 36 μετασχηματιστών του ΔΔΕ.
5: Ναι, ούτε έναν, ούτε δύο, ούτε τρεις.
0: Αλλά 36.
5: 36 μετασχηματιστές του ΔΔΕ τους είχαν κλέψει από την ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης στα μέλη μιας συμμορίας. Μέσα σε 1,5 χρόνο έχει γίνει αυτό, δηλαδή από τις αρχές του 25. Τελευταία κλοπή ήταν στις 14 Μαΐου, την προηγούμενη Πέμπτη. Ένα 24ωρο μετά περίπου ακολούθησε η σύλληψη ενός από τα μέλη της εγκληματικής ομάδας. Αναζητούν τα άλλα δύο άτομα που φέρονται να ήταν συνεργοί. Και να πούμε ότι εκτός από τις 36 τετελεσμένες κλοπές, η αστυνομία αναφέρει ακόμα και τρεις απόπειρες, συν τρεις απόπειρες δηλαδή. Ενώ, όπως επίσης σημειώνει η αστυνομία, ακούστε λίγο και αυτό, 10 από τους κλεμμένους μετασχηματιστές είχαν αντικατασταθεί μετά από κλοπή. Ο ημεδαπός που συνελήφθη παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης και φυσικά η αστυνομία συνεχίζει να αναζητά τους συνεργούς του, Βίκη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Ξεκινά τώρα έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα με τους δημοσιογράφους και φωτορεπόρτερ την Πρωτομαγιά στον Άραξο κατά τη διάρκεια των εγγενείων ενός αεροσκάφους. Η Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρα θα μας πει περισσότερα. Αθανασία.
6: Καλώς σας μεσημέρι από την Πάτρα. Πράγματι, Δίκη, με εντατικούς ρυθμούς προχωρά αυτή η εσωτερική έρευνα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας σχετικά με το ατύχημα της Πρωτομαγιά στον Άραξο. Ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας μετέβη την προηγούμενη εβδομάδα στον Αερολιμένα, προκειμένου να ληφθούν επίσημες καταθέσεις για το συμβάν, το οποίο απείλησε τη σωματική ακεραιότητα δημοσιογράφων και τεχνικών κατά τη διάρκεια τελετής υποδοχής αεροσκάφους. Η διαδικασία λήψης των καταθέσεων περιλάμβανε τους εργαζομένους της Βάρδειας, εκπροσώπους της εταιρείας, καθώς και στελέχη του αστυνομικού τμήματος κάτω Αχαΐας. Παράλληλα, εξετάζονται τα τεχνικά έγγραφα της σκάλας αυτής των επιβατών. Οι πρώτες ενδείξεις αποκλείουν τη δομική αστοχία του υλικού, στρέφοντας το ενδιαφέρον των ελεγκτών στο αν υπήρξε κάποιο ανθρώπινο λάθος ή εσφαλμένη εντολή κατά τη λειτουργία της. Στο μεταξύ, οι συνέπειες του ατυχήματος παραμένουν σοβαρές για τους παθόντες. Να πούμε ότι πριν από λίγες μέρες χειρουργήθηκε φωτορεπόρτερ από την Πάτρα, ενώ να πούμε ότι έχει χειρουργηθεί και η δημοσιογράφος από την Αθήνα. Επίσης, στις λίστες των τραυματιών περιλαμβάνεται και πατρινός οπερατέρ. Δίκη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αθανασία. Σοβαρά ερωτήματα τώρα για τη διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών στο Βόλο θέτει ο Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης Συμμαχία για το Βόλο Στέλιος Λιμνιός μετά τις αποκαλύψεις σχετικά με την κατάληξη υλικών από τους μπλε κάδους στον Αχιτά Βόλου. Ερωτηθείς μάλιστα για το θέμα αυτό, ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Θεσσαλίας και δήμαρχος Λάρισας, Θανάσης Μαμάκος, παραδέχθηκε ότι η λύση που εφαρμόζεται είναι προσωρινή. Γι' αυτό το ζήτημα θα μας ενημερώσει η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
7: Λοιπόν, καλό σας μεσημέρι. Σήμερα λοιπόν μιλούσαμε με τον κύριο Λιμνιό για το συγκεκριμένο θέμα. Υπήρχαν φωτογραφίες σε τοπική ιστοσελίδα, αλλά σήμερα και η περιβαλλοντική πρωτοβουλία παρουσίασε ένα βίντεο όπου πραγματικά φαίνεται μηχάνημα, πώς το λένε, φορτηγό ανακύκλωσης να βιάζει ανακυκλώσιμα υλικά στο Χιτά. Μαζί δηλαδή με τα άλλα σκουπίδια, τα οποία όπως ξέρετε εκείνη τη, πώς το λένε, θάβονται στο χώμα. Και αυτό είναι απαράδεκτο. Ξέραμε ότι δεν λειτουργεί το ΚΔΑΗ. Το ξέρουμε δηλαδή μετά τις πλημμύρες και μετά τη μεγάλη πυρκαγιά. Ότι είχε ζημιές, δεν ξέρω, ήταν ιδιωτικό που είχαμε συνεργασία. Κάποια στιγμή αποκαλύφθηκε ότι ο Δήμος Βόλου όλα αυτά τα πήγαινε σε ένα χώρο, είχε δημιουργήσει δηλαδή ένα χώρο, ας το πούμε, δικό του που τα εναπόθετε και θεωρητικά από εκεί μετά ξαναφόρτωναν τα φορτηγά για να τα πάει στη Λάρισα. Αυτό έγινε καταγγελία από τη Συμμαχία για το Βόλο και άλλους πολίτες και τελικά αυτή η χωματερή, ας την πούμε, η προσωρινή εξαφανίστηκε. Και μετά φτάσαμε σε αυτό να θάβονται μέσα στο Χιτά, το οποίο βέβαια είναι απαράδεκτο, γιατί ο κόσμος, ας πούμε, που κάνει την διαλογή των ανακυκλώσιμων υλικών ξέρει ότι αυτό το πράγμα πηγαίνει σε ένα κέντρο διαλογής. Μιλάμε για περιβαλλοντικό έγκλημα, όπως το αναφέρει και σε αυτά που μας είπε ο κύριος Λιμνιός, αλλά και η περιβαλλοντική πρωτοβουλία που εξέδωσε πριν λίγο σχετική ανακοίνωση. Δεν είναι δυνατόν οι πολίτες να κοπιάζουν διαχωρίζοντας τα υλικά που τελικά θάβονται. Ευθύνες τώρα αποδίδονται γενικά σε όλες τις υπηρεσίες. Γνωρίζουν, λέει, τι συμβαίνει. Όπως θα ξέρετε βέβαια, πλέον δεν έχουμε εμείς φόσδα σαν Μαγνησία ή κάθε νομός της Θεσσαλίας. Υπάρχει ένα σε θεσσαλικό επίπεδο που πρόεδρος του, όπως είπατε και εσείς, είναι ο κύριος Μαμάκος, τον οποίο αναζήτησα στο πλαίσιο του ρεπορτάζ, είπε ότι είναι προσωρινή η λύση. Γίνεται, λέει, προσωρινή εναπόθεση στο χώρο του Χιτά, δηλαδή σε κάποιο χώρο που είναι διαφορετικός από εκεί με τα σκουπίδια, και μετά τα ξαναφορτώνουν αυτά τα ίδια σε φορτηγά άλλα, ξέρω εγώ, και πηγαίνουν στον ΚΔΑΗ Καρδίτσας και κάποιες μικρότερες ποσότητες στον ΚΔΑΗ της Λάρισας. Έως ότου να δούμε, λέει, τι θα γίνει. Φαινόταν, είναι γνώστη αυτή τη κατάσταση. Τώρα το τι θα γίνει, αν θα γίνει νέο ΚΔΑΗ, το οποίο αυτό να δούμε, λέει, τι θα γίνει. Φαινόταν, είναι γνώστη αυτή τη κατάσταση. Τώρα το τι θα γίνει, αν θα γίνει νέο ΚΔΑΗ,

0: ο κύριος Σταύρος Παπασωτηρίου. Πρόκειται για μια ουσιαστική παρέμβαση που προστατεύει το εισόδημα των αγροτών από τεχνικές και διοικητικές εκκρεμότητες που δεν οφείλονται σε δική τους υπαιτεότητα, καθώς το κτηματολόγιο μέχρι σήμερα εμφανίζονται τα αγροτεμάχια αυτά με αρχικό δικαιούχο το ελληνικό δημόσιο. Η σχετική ρύθμιση επιβλέπει και την δέσμευση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, που ήταν δίκαιο, όπως χαρακτηρίζει το αίτημα των παραγωγών της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας, που αντιμετωπίζουν το κίνδυνο αποκλεισμού από τις ενισχύσεις, μια τροπολογία που αφορά αγροτεμάχια δηλωμένα στον ΟΣΔΕ την τελευταία τριετία, στα οποία ασκείται ενεργή καλλιέργεια και θεωρούνται επιλέξιμα για τις ενισχύσεις από τις ΚΑΠ. Η διάταξη καλύπτει βέβαια και τις αιτήσεις, τους ελέγχους και τις πληρωμές για το έτος 2025 και δεν επιβάλλονται διοικητικά μέτρα ή κυρώσεις στους παραγωγούς για τη χρήση αυτών των εκτάσεων μέχρι την οριστική διευθέτηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμι.

0: Το ετήσιο συνέδριο γεωπάρκων της UNESCO πραγματοποιήθηκε στη Μυτιλίνη με τη συμμετοχή 70 επιστημόνων από 35 χώρες, ενώ συνεχίζεται το σεμινάριο εκπαίδευσης τελεχών. Δήμητρα Λαχουρή από την Αρτβορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δήμητρα.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, από την Παρασκευή ξεκίνησε η ετήσια σύνοδος του Παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων. Πραγματοποιείται κάθε χρόνο στην Λέσβο. Παρουσία επιστημόνων και στελεχών των γεωπάρκων σε όλο τον κόσμο στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Εκεί γίνονται συνήθως οι εργασίες. Άρα λοιπόν η Λέσβος γίνεται σημείο αναφοράς για όλα τα γεωπάρκα σε όλο τον κόσμο της UNESCO, γιατί και για τις δράσεις οποίες ανέπτυξε για την ανάδειξη του απολυθωμένου δάσους Λέσβου, αλλά και για την ανάδειξη ενός σημαντικού έργου το οποίο βγήκε στην επιφάνεια κατά την κατασκευή του οδικού δικτύου Μυτιλίνης Καλονής. Η Λέσβος έχει ένα υπαίθριο μουσείο όπου παρουσιάζονται πολλά εκθέματα, πολύ απολυθωμένοι κορμοί. Θα πρέπει να σας πω επίσης ότι στο πλαίσιο της συνόδου στελέχη από 35 χώρες παρακολουθούν διάφορες εκπαιδεύσεις σε γεωλογικά μνημεία της Λέσβου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Διεθνές Summer School για την ενέργεια, το κλίμα και τη δίκαιη μετάβαση συνδιοργανώνουν το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Columbia University από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή στην Πανεπιστημιούπολη της ΖΕΠ Κοζάνης. Να πάμε στον Αντώνη Μαυρίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Με το θερινό σχολείο, λοιπόν, η Δυτική Μακεδονία μετατρέπεται σε ένα σημείο συνάντησης φοιτητών, ερευνητών και ακαδημαϊκών γύρω από τις σύγχρονες προκλήσεις της ενέργειας και της μετάβασης. Έτσι, φέρνει στο φως η Δυτική Μακεδονία μέσα από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ένα εργαστήρι, ζωντανό εργαστήρι ενεργειακής μετάβασης, όπου η ακαδημαϊκή γνώση δέεται με τις τεχνολογικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις της επόμενης μέρας. Η επίσημη έναρξη του Διεθνούς Θερινού Σχολείου πραγματοποιήθηκε το πρωί στην Πανεπιστημιούπολη της ΖΕΠ Κοζάνης και μέσα από την προσέγγιση με βάση τον τόπο, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία από σήμερα και τις επόμενες μέρες να προσεγγίσουν ζητήματα όπως οι τεχνολογίες ενέργειας, οι ανανεώσιμες πηγές, τα έξυπνα ενεργειακά συστήματα, η αποθήκευση ενέργειας και οι πολιτικές της μετάβασης, όχι μόνο σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά μέσα από την ίδια την εμπειρία της περιοχής μας. Και το έχουμε ιδιαίτερη ανάγκη αυτό όλο, η εμπειρία δηλαδή της περιοχής να αξιοποιηθεί για την επόμενη μέρα παραγωγικά της Δυτικής Μακεδονίας. Στο πλαίσιο του προγράμματος τώρα, οι συμμετέχοντες θα επισκεφτούν μεταξύ άλλων φωτοβολταϊκή εγκατάσταση στη Βασιλιάδα της Καστοριάς, τον υδροελεκτρικό σταθμό Ηλαρίων επίσης θα επισκεφτούν, τη διάδειμα αλλά και τον πράσινο κόμβο καινοτομίας, αποκτώντας έτσι με άμεσο τρόπο επαφή με εφαρμογές της καινοτομίας, της κυκλικής οικονομίας και των ενεργειακών συστημάτων στη Δυτική Μακεδονία. Την επιστημονική ευθύνη έχουν από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ο καθηγητής Λευτέρης Τοπάλογλου, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών και διευθυντής του Ινστιτούτου Ενεργειακής Ανάπτυξης και Μετάβασης στη Μεταλλητική Επαφή.

0: εκεί και επικεφαλής από το Columbia University, η Γκατικότα, καθηγήτρια κλιματικής αλλαγής.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 44χρονος οδηγός για να του ασκηθεί ποινική δίωξη για το τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου που κόστισε τη ζωή σε μία 57χρονη μητέρα και την 26χρονη κόρη της. Η Ελευθερία Πελού από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο είναι μαζί μας. Ελευθερία, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια της Ρόδου, εδώ που πριν από ακριβώς 5 λεπτά πέρασε την πόρτα της προϊσταμένης της εισαγγελίας των κωδικών Ρόδου ο 44χρονος οδηγός για να του ασκηθεί δίωξη για το διπλό θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες λίγο μετά τις 3.30 το μεσημέρι στο 18ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδος στην περιοχή Αφάντου. Ο 44χρονος ήρθε σήμερα το μεσημέρι εδώ συνοδευόμενος από αστυνομικούς, κρατούμενος, καθώς η σύλληψή του είχε γίνει αμέσως μετά την τέλεση του δυστυχήματος χθες το απόγευμα. Συγκλονισμένη όλη η τοπική κοινωνία, η οποία δεν μπορεί πραγματικά να πιστέψει αυτό το τραγικό συμβάν, καθώς και οι δύο γυναίκες ήταν ιδιαίτερα γνωστές και αγαπητές στο σύνολο της κοινωνίας. Μάλιστα στα χωριά από όπου κατάγονται, στην Απολακιά και στις Καλυφιές της Ρόδου, ήδη από το πρωί χτυπούν πένθυμα οι καμπάνες. Πρόκειται για ένα πολύ συγκλονιστικό, θα έλεγα, τροχαίο δυστύχημα, καθώς το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι δύο γυναίκες μετά από την σύγκρουση με το αυτοκίνητο του 44χρονου έχασε τον έλεγχο ο οδηγός, αναποδογύρισε και μεταμορφώθηκε σε μια άμορφη μάζα σιδερικών μέσα από την οποία με πολύ μεγάλη δυσκολία οι πυροσβέστες της Ρόδου κατάφεραν να ανασύρουν τα άψυχα κορμιά των δύο γυναικών. Είναι βαρύ το κλίμα σήμερα για το νησί της Ρόδου και πραγματικά μια ολόκληρη κοινωνία πενθεί.
1: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελευθερία. Στον εισαγγελέα Χανίων οδηγείται αυτή την ώρα ο 47χρονος πατέρας, τον οποίον κατήγγειλε η γυναίκα του ότι κακοποίησε το ανήλικο παιδί του που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Ο ανήλικος έχει ποσοστό αναπηρίας 79% και διαθέτει σχετική γνωμάτευση από το ΚΕΠΑ, ενώ για το περιστατικό σε βάρος του έχει διαταχθεί η ιατροδικαστική εξέταση. Να πάμε στη Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Μαρίνα.
3: Καλησπέρα και από τα Χανιά, και είναι εξαιρετικά σοβαρή και επίσης ευαίσθητη αυτή η υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας που βλέπει πάλι για μια ακόμη φορά το φως της δημοσιότητας. Την καταγγελία την έκανε η 46χρονη σύζυγος. Πήγε στο γραφείο αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας του αστυνομικού τμήματος Χανίων και είπε ότι ο άντρας της χτύπησε με τα χέρια του το 16χρονο και του προκάλεσε σωματικές βλάβες. Κατήγγειλε όμως επίσης ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που σημειώθηκε περιστατικό βίας μέσα στο σπίτι τους. Ανέφερε ότι μόλις τον περασμένο μήνα ο 47χρονος είχε επιτεθεί ξανά στον ανήλικο, τον χτύπησε στο κεφάλι, στο πρόσωπο, στο σώμα του και φέρεται να τον είχε κλειδώσει και στην αποθήκη του σπιτιού. Έδρασαν αμέσως. Συνελήφθη χθες Κυριακή στο όριο του αυτοφόρου ο 47χρονος. Αυτή την ώρα είναι στον εισαγγελέα. Δεν σταματούν όμως να ερευνούν την υπόθεση για τον ανήλικο. Έχει διαταχθεί η ιατροδικαστική εξέταση, να καταγραφούν τα τραύματά του, να συμπεριληφθούν στη δικογραφία και βέβαια οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την πλήρη διελεύκαση αυτής της υπόθεσης.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρίνα.

0: Γνώσεις, εμπειρίες και έμπνευση αποκόμισαν τρεις εκπαιδευτικοί του Ειδικού Εργαστηρίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Κομωτινής κατά τη συμμετοχή τους σε επιμορφωτική κινητικότητα Εράσμου στη Φινλανδία και συγκεκριμένα λαμβάνοντας μέρος στο έργο «Μαθαίνοντας από τη Φινλανδία» γέφυρες συμπερίληψης για μια εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς. Από την ΕΡΤ Κομωτινής ο Γιάννης Πετρακόπουλος έχει περισσότερα. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Το συγκεκριμένο έργο αφορά καινοτόμες πρακτικές συμπεριληπτικής εκπαίδευσης με στόχο τη δημιουργία ενός σχολείου ανοιχτού για κάθε μαθητή. Είναι γνωστό ότι η Φινλανδία θεωρείται πρότυπο σε ό,τι αφορά την σχολική εκπαίδευση και ειδικότερα στις εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας μαθητών με ειδικές ανάγκες. Οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί από την Κομωτινή επισκέφθηκαν σχολεία της σκανδιναβικής χώρας και ενημερώθηκαν διαζώσεις για το εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο βασίζεται στην ισότητα, στην εμπιστοσύνη, στη συνεργασία και στη στήριξη όλων των παιδιών χωρίς κανέναν αποκλεισμό, μέσα από βιωματικά εργαστήρια, διαδραστικές δράσεις και ανταλλαγή εμπειριών με εκπαιδευτικούς από ολόκληρη την Ευρώπη, ήρθαν σε επαφή με σύγχρονες παιδαγωγικές πρακτικές, νέες προσεγγίσεις στην διαφοροποιημένη διδασκαλία και καινοτόμες μεθόδους ενίσχυσης της συμπερίληψης στο σχολικό περιβάλλον. Όπως οι ίδιες σημειώνουν, πρόκειται για μια εμπειρία που έζησαν και η οποία αποτέλεσε ένα ουσιαστικό ταξίδι γνώσης, ενισχύοντας το όραμα του δικού τους σχολείου για μια εκπαίδευση σύγχρονη, ανθρωποκεντρική και προσβάσιμη σε όλους. Κλείνοντας, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι το Ειδικό Εργαστήριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Κομωτινής είναι πολύ δραστήριο σε ό,τι αφορά τη διαρκή επιμόρφωση, την ευρωπαϊκή συνεργασία και στην προώθηση δράσεων που δημιουργούν πραγματικές κυριολεκτικά γέφυρες γνώσης, καινοτομίας και συμπερίληψης προς όφελος φυσικά των ντόπιων μαθητών. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Διάλεξη τώρα θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αγίου Νικολάου με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων, την οποία γιορτάζει το ελληνικό τμήμα του ΑΕΚΟΜ με εκδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Η διάλεξη μάλιστα έχει τίτλο «Η σύγχρονη έρευνα, χερσαία και υποβρύχια, στον αρχαίο Ολούντα, στον κόμβο της Ελούντας». Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο θα μας πει περισσότερα. Ιάσον, καλώς μεσημέρι.
2: Ναι, είναι ακριβώς στον πανέμορφο κόλπο της Ελούντας. Δεν ξέρω αν έχει έρθει εκεί στην περιοχή. Νομίζω ότι είναι μοναδική, όχι μόνο για την ομορφιά, αλλά και για τους αρχαιολογικούς θησαυρούς που κρύβει. Έτσι λοιπόν, ομιλητές θα είναι η Βασιλική Ζωγραφάκη, αναπληρώτρια προσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Ρασιθίου, και ο Θεοτόκης Θεοδούλου, προϊστάμενος του Γραφείου Κρήτης της εφορίας ενάλλιων αρχαιοτήτων. Και οι δύο αρχαιολόγοι αυτοί έχουν δουλέψει πάρα πολύ στον Ολούντα, στην αρχαία πόλη της Ολού, στην Ελούντα, και πραγματικά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα σας πω ότι η έλεξη της εκδήλωσης είναι 8 η ώρα το βράδυ, θα είμαστε εκεί να την παρακολουθήσουμε. Είναι κρυμμένη θησαυρή, βρίσκονται κρυμμένη θησαυρή κάτω από τη γη όλη αυτή τη περιοχή, αλλά και κάτω από τη θάλασσα. Πραγματικά όποιος βρεθεί εκεί μπορεί να κολυμπήσει με μια απλή μάσκα και να διακρίνει τα κτίρια, τις κυριακές δομές της αρχαίας πόλης, που ήταν μια πολύ μεγάλη πόλη στην Ελούντα. Με πολύ ενδιαφέρον θα παρακολουθήσουμε τη διάλεξη, θα μάθουμε νέα πράγματα και νομίζω ότι η γνώση της ιστορίας του τόπου μας βοηθά και μας σύμβιζε να γνωρίζουμε πού ζούμε και τι υπήρχε πριν, αλλά και την ανάπτυξη, γιατί σίγουρα πατάς σε πιο στέρεες βάσεις όταν ξέρεις το παρελθόν σου.
0: Και έτσι ακριβώς, Ιάσον, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ένα ξεχωριστό μήνυμα για την προστασία του περιβάλλοντος μεταφέρει πλέον στους δρόμους της Καλαμάτας ένα αστικό λεωφορείο, το οποίο έχει ντυθεί με τις λεγόμενες λωρίδες βιοποικιλότητας, αποτυπώνοντας οπτικά έτσι τη δραματική μείωση της βιοποικιλότητας στον πλανήτη τις τελευταίες μάλιστα δεκαετίες. Η Μαρία Τομαρά από την ΕΡΤ Καλαμάτας είναι μαζί μας. Μαρία, καλώς μεσημέρι.
3: Καλώς μεσημέρι. Η πρωτοβουλία θα πρέπει να πούμε ότι ανήκει στον πρεσβευτή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα, Νάσο Μάκιο, σε συνεργασία με το αστικό κτέλ Καλαμάτας, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα βιοποικιλότητας που κάθε χρόνο τιμά τις 22 Μαΐου. Πρόκειται, σύμφωνα με τους εμπνευστές της δράσης αυτής, για το πρώτο αστικό λεωφορείο παγκοσμίως που αξιοποιεί τις συγκεκριμένες λωρίδες ως μέσο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών γύρω από την απώλεια της βιοποικιλότητας. Οι χρωματιστές λωρίδες ξεκινούν από έντονο πράσινο στο μπροστινό μέρος του λεωφορείου και σταδιακά μετατρέπονται σε κίτρινες και γκρι όσο πάμε προς το πίσω μέρος του λεωφορείου, συμβολίζοντας έτσι τη μετάβαση από έναν πλανήτη πλούσιο σε ζωή σε έναν κόσμο όπου η άγρια φύση μειώνεται συνεχώς. Όπως εξηγεί ο κ. Μάκης, που είναι, όπως είπαμε, ο πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα, στόχος της δράσης είναι να παρουσιαστεί με έναν απλό και άμεσα κατανοητό τρόπο η μετάβαση από το πράσινο στο γκρι που αφορά βέβαια τον πλανήτη μας. Παράλληλα, πάνω στο λεωφορείο αναγράφεται μήνυμα σύμφωνα με το οποίο οι πληθυσμοί άγριας ζωής, θηλαστικά, πουλιά, ψάρια, αμφίβια και αρκετά, έχουν μειωθεί κατά περίπου 73% παγκοσμίως από το 1970 μέχρι το 2020. Με βάση βεβαίως τα στοιχεία του Διεθνούς Δίκτυ Living Planet Index.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Σε εφαρμογή μπήκαν δύο νέες ψηφιακές υπηρεσίες της Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Χίου Κοραής. Πρόκειται για το νέο ηλεκτρονικό κατάλογο και τις σύγχρονες δυνατότητες δανεισμού αυτοεξυπηρέτησης χρηστών, καθώς και τη νέα υπηρεσία ψηφιακού αποθετηρίου που αφορά την πρόσβαση σε πολύτιμο ψηφιοποιημένο υλικό των συλλογών της βιβλιοθήκης. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείων θα μας ενημερώσει ευθύς αμέσως ο Θοδωρής Πηλιώτης. Θοδωρή.
4: Καλό μεσημέρι. Έχουμε λοιπόν αυτές τις νέες δυνατότητες στη βιβλιοθήκη Κοραή, που πρέπει να πούμε Βίκη, συγκαταλέγεται στις πρώτες, μετά δηλαδή τη βιβλιοθήκη της Βουλής αλλά και την Εθνική Βιβλιοθήκη. Είναι από τις πρώτες περιφερειακές, ίσως και η πρώτη. Έτσι, ο επισκέπτης πλέον δεν χρειάζεται να έρθει στοιχείο για να δει από κοντά τη βιβλιοθήκη. Μπορεί και ηλεκτρονικά να μπει στη σελίδα της και να μπορέσει να πλοηγηθεί, έτσι ώστε να βρει ένα μεγάλο αριθμό τίτλων από εφημερίδες και περιοδικά, πριν σε 720, όπως επίσης στο δανειστικό τμήμα έχουμε τουλάχιστον 17.000 τίτλους βιβλίων. Μέσα από αυτό το νέο ηλεκτρονικό κατάλογο που έχει η βιβλιοθήκη Χίου, προσφέρει έτσι στους αναγνώστες αλλά και στους ερευνητές τη δυνατότητα να πλοηγηθούν, να αναζητήσουν εύκολα το πλούτο των τεκμηρίων και να μπορέσουν να το αξιοποιήσουν. Όπως σημειώθηκε, οι ομογενείς της Αμερικής και τους ομογενείς βοήθησαν έτσι ώστε να έχουμε αυτό το πρόγραμμα με χορηγία του και να ενισχυθεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα της βιβλιοθήκης, η οποία παράλληλα μπήκε και σε σχετικό πρόγραμμα του Υπουργείου στο Ολοκληρωμένο Ψηφιακό Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και των Δημόσιων Βιβλιοθήκων. 45 συνολικά δημόσιες βιβλιοθήκες αναμένεται να βαθμίσουν με αυτόν τον τρόπο τις υποδομές και τις υπηρεσίες, ενώ είναι σημαντικό και αυτό που επισήμανε ο πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Βιβλιοθήκης, ο κ. Καλογεράκης, ότι στο περιφερειακό πρόγραμμα υπάρχουν τουλάχιστον 240.000 ευρώ που μπορούν να διατεθούν για τέτοιες είδους δράσεις που αφορούν τις βιβλιοθήκες, καλώντας την περιφέρεια και το Δήμο να το δουν και να μπορέσουν να εντάξουν και άλλα έργα, έτσι ώστε στο σύνολο, σε βάθος χρόνου, του υλικού αυτού που έχει η βιβλιοθήκη Κοραή να μπορέσει να μπει στο διαδίκτυο και να είναι ανοιχτή για τον κάθε έναν που θα θέλει να δει τα αρχεία αυτά. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Τη δεύτερη θέση παγκοσμίως στις βραβεύσεις με γαλάζια σημαία διατηρεί το 2026 η Ελλάδα. Συνολικά 624 ελληνικές ακτές, 17 μαρίνες και 17 τουριστικά σκάφη έλαβαν φέτος τη Διεθνή Διάκριση Ποιότητας. Εμείς θα πάμε στα Ιόνια νησιά και να ξεκινήσουμε με την Κέρκυρα και τον Λικούργο Σκιαδόπουλο από την ΕΡΤ Κέρκυρα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για τις γαλάζιες σημαίες τις οποίες έχει αποσπάσει το νησί φέτος. Λικούργια, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η πρωταθλήτρια λοιπόν η Ελλάδα στις γαλάζιες σημαίες, κατατάχθηκε δεύτερη παγκοσμίως μετά την Ισπανία. Η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης ως εθνικός χειριστής του Διεθνούς Προγράμματος Γαλάζια Σημαία ανακοίνωσε ότι στα Ιόνια νησιά βραβεύτηκαν φέτος συνολικά 46 ακτές, με την Κέρκυρα να έχει τις περισσότερες με 18. Ακολουθεί η Κεφαλονιά με 13, 12 Ζάκυνθος, 2 Λευκάδα και 1 Ιθάκη. Να πούμε ότι ειδικότερα στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας και Αλάσια σημαία έλαβε η παραλία Αλμυρός. Στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας ο Άγιος Γόρτιος, Αγία Εκατερίνη, Έολος, Αλικές Ποταμού, Γλυφάδα, Δασιά, Δαφνίλα, Κανόνι, Κομμένο, Κοντό, Καλυμπενίτσες. Στο Δήμο Νότιας Κέρκυρας οι παραλίες Άγιος Ιωάννης Περιστερών, Ίσος, Μωραΐτικα, ένα και δύο, είναι δύο παραλίες. Να πούμε ότι κάποιες από αυτές είναι ανεγνωσμένου κάλους, ενώ άλλες είναι περισσότερο γνωστές στους τουρίστες μας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι λιγότερο περιποιημένες. Άλλωστε, για την απόκτηση της γαλάζιας σημαίας πρέπει να ικανοποιούνται 33 κριτήρια που έχουν σχέση με την καθαρότητα των νερών, την οργάνωση των παραλίων, την ασφάλεια των λογουμένων και την προστασία του περιβάλλοντος εκεί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λικούργια. Και να πάμε και στην Ζάκυνθο, η οποία έχει πάρει επίσης γαλάζιες σημαίες παραλίες. Ο Ζάκης Νέγκας από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο θα μας ενημερώσει. Ζάκη, καλώς μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο και καλή εβδομάδα. Να πούμε ότι οι βραβεύσεις ανακοινώθηκαν από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, εθνικό διαχειριστή του Διεθνούς Προγράμματος Γαλάζια Σημαία, των βραβευμένων με την γαλάζια σημαία ακτών, μαρινών και τουριστικών σκαφών της χώρας μας. Στα Ιόνια νησιά βραβεύτηκαν συνολικά φέτος 46 ακτές με γαλάζια σημαία. Έτσι, για την ιστορία το αναφέρω. Ακούσαμε και τον καλό συνάδελφο πριν από την ΕΡΤ Κέρκυρας, 18 η Κέρκυρα, 13 η Κεφαλονιά, 12 η Ζάκυνθος, 2 η Λευκάδα και 1 η Ιθάκη. Πάμε λοιπόν σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Άβυθος, Αϊχέλης, Άμες, Αράγια Πόρου, Λουρδάς, Μακρύς Γυαλός, Μεγάλη Άμμος, Μπούκα, Γραδάκια, Πλατής Γυαλός, Σκάλα 1, Σκάλα 2, Δήμος Άμης, Αντίσαμος και Μύρτος εκεί. 12 ακτές βραβεύτηκαν στη Ζάκυνθο, Αλικανάς, Αλικές, Άμπουλα, Τραγάκι, Γάιδαρος, Γέρακας, Καλαμάκι, Κατραγάκι, Λίμνη Κερίου, Μπανάνα Βασιλικού, Μπούκα, Τσιλιβή Ψαρού. Μία σημαία βραβεύτηκε στην Ιθάκη, στην περιοχή πόλη, παραλία Δεξιά. Τώρα, να πούμε ότι σε σύγκριση με το 2025 παρατηρείται ότι φέτος απουσιάζουν από τη σχετική λίστα οι παραλίες του Λιξουρίου, Πετανή και Λέπεδα στην Κεφαλονιά, οι οποίες είχαν βραβευτεί την προηγούμενη χρονιά. Ενώ στη Ζάκυνθο σημειώνεται ότι φέτος αυξήθηκαν σε 12 από 8 το 2025 οι ακτές που βραβεύτηκαν με γαλάζια σημαία. Τώρα, για την μη απονομή γαλάζια σημαίας, αναφέρει η Αντιδήμαρχος Λιξουρίου Ελένη Λουκέρη, οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην καθυστερημένη ανταπόκριση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου στα απαιτούμενα έγγραφα και όχι σε οποιοδήποτε ζήτημα που αφορά την ποιότητα και καθαρότητα ή ασφάλεια των παραλίων. Είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι πρόκειται για καθαρά γραφειοκρατικούς λόγους και τίποτα περισσότερο σε σχέση με τη Λιξούρη και το γεγονός ότι εκεί δεν υπήρξε βράβευση σε δύο παραλίες όπως είπαμε και πριν. Για τη βράβευση μιας ακτής, όπως είναι γνωστό, η ποιότητα των υδάτων πρέπει να χαρακτηρίζεται υποχρεωτικά ως εξαιρετική, ενώ εξετάζονται συνολικά 33 αυστηρά κριτήρια που αφορούν την καθαριότητα, την οργάνωση, την ασφάλεια του λεγουμένων και την προστασία του περιβάλλοντος. Μιλήσαμε σήμερα με την υπεύθυνη συντονισμού του προγράμματος Γαλάζια Σημαία, την κυρία Σταματίνα Συρίγου, η οποία τόνισε ότι σε κάθε περίπτωση γίνονται αυστηροί έλεγχοι και αν διαπιστωθεί ότι κάποιο από τα 33 κριτήρια όπως η καθαρότητα των νερών, η πρόσβαση για μέα, οι χώροι υγιεινής και τα λοιπά δεν τηρούνται, αυτές οι γαλάζιες σημαίες στη συνέχεια αφαιρούνται. Τουλάχιστον κρατάμε στη Ζάκυνθο ότι είχαμε μια αύξηση των βραβευμένων ακτών από 8 σε 12 από το 25 σε σχέση με το 26.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ,
6: Ζάκη. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια.
0: Το 11ο Φεστιβάλ Ίνου Δράμας ξεκινά από σήμερα, προσκαλώντας τους λάτρεις του κρασιού και του πολιτισμού σε ένα επταήμερο εμπειριών. Η Ινοπία της περιοχής υποδέχονται τους επισκέπτες, ενώ υπάρχουν παράλληλες πολιτιστικές εκδηλώσεις, ξεναγήσεις και γευσηγνωσίες. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει ο Κώστας Λουκούμης από την ΕΡΤ Καβάλας. Κώστα.
7: Με κεντρικό σύνθημα Βίκη, γεύση ίνου, επίγευση πολιτισμού, η φετινή δραμινογνωσία ενώνει την πλούσια ενοποιητική παράδοση της δράμας με την τέχνη, τη γαστρονομία και την ψυχαγωγία. Το ένωμα προέρχεται από το δράμα, ίνος και γευσηγνωσία και πρόκειται για μια μεγάλη γιορτή αφιερωμένη στο κρασί και τον πολιτισμό της περιοχής. Ο θεσμός άρχισε το 2014 και διοργανώνεται κάθε χρόνο στα μέσα Μαΐου. Στο πλαίσιο της δραμινογνωσίας, μέχρι και την Κυριακή, κορυφαία ενοπία της δράμας ανοίγουν τις πόρτες τους στο κοινό. Οι επισκέπτες μπορούν να ξαναγηθούν στους αμπελώνες και τις εγκαταστάσεις παραγωγής, να γνωρίσουν τους ίδιους τους συνοπαραγωγούς και να δοκιμάσουν διάφορες ετικέτες. Πραγματοποιούνται επίσης ειδικά σεμινάρια και γευστικές δοκιμές από οινολόγους για την ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του δραμινού αμπελώνα. Η δράμα πλημμυρίζει από ζωντανή μουσική, συναυλίες, εικαστικά δρόμενα, παραδοσιακούς χορούς και street parties. Επίσης, Βίκη, συζητούνται θέματα που αφορούν την αμπελουργία, τις γηγενείς ποικιλίες, την κλιματική αλλαγή και την ανάπτυξη του ενοτουρισμού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα, με μεγάλη συμμετοχή κόσμου αλλά και έντονο πολιτιστικό χρώμα, πραγματοποιήθηκε χθες στο παράλιο Άστρος της Βόρειας Κινουρίας η γιορτή της Αφροδίτης. Ο Βασίλης Κούβαλης είναι μαζί μας. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Κεντρικό θέμα της εκδήλωσης ήταν ο συμβολισμός ερχομός της Αφροδίτης στο λιμάνι του παραλίου Άστρος μέσα από ένα πολυθεματικό πολιτιστικό δρόμενο που συνδύασε παράδοση, μουσική, χορό και τοπικά έθιμα. Το πρόγραμμα περιλάμβανε παρέλαση ανθοστολισμένων αλλιευτικών σκαφών, δημιουργία εφανιών, συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων και παιδιών, χορευτικές παρουσιάσεις από τη σχολή μπαλέτου, το θεατρικό εργαστήρι Άστρους, καθώς και προσφορά παραδοσιακών κερασμάτων στους επισκέπτες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε ο διαγωνισμός για το καλύτερο στεφάνι. Και την κριτική επιτροπή να αποτελείται από την Επιτροπή Άνοιξης από την Κύπρο, ενισχύοντας το ελληνοκυπριακό χαρακτήρα της διοργάνωσης. Οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν χθες το βράδυ, Κυριακή, σε μεγάλη ελληνοκυπριακή βραδιά, αναδεικνύοντας τους δεσμούς πολιτισμού και παράδοσης Ελλάδας και Κύπρου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Δεν κοιμήθηκε τώρα το Σαββατοκυριακό ο Πύργος, διότι γιόρταζε την άνοδο της ανδρικής αλλά και της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου στη Super League 2 και στην πρώτη εθνική αντίστοιχα. Μπάμπης Πλάχος από την ΕΡΤ Πύργου θα μας πει περισσότερα. Μπάμπη, καλώς μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο, ο οποίος πράγματι, όπως είπες, γιορτάζει την άνοδο της γυναικείας ομάδας του ΠΑΣ Πύργου στην πρώτη εθνική κατηγορία. Το Σάββατο έδωσε αγώνα μπαράζ με την ομάδα των Βρυλισσίων στο γήπεδο του Αιγείου. Κέρδισε η ομάδα του Πύργου με 1-0 και ανέβηκε στην πρώτη εθνική κατηγορία του γυναικείου ποδοσφαίρου, του ποδοσφαίρου γυναικών. Και μάλιστα αυτή η επιτυχία είναι για πρώτη φορά στην ιστορία του ποδοσφαίρου της Ηλίας. Δεν είχε ποτέ ξανά ομάδα στην πρώτη εθνική στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Και χθες στο φινάλε των αγώνων μπαράζ από την τρίτη εθνική κατηγορία στη Super League 2, ο Πύργος το τελευταίο κυριολεκτικά λεπτό του αγώνα με τον Άρη Πετρούπολης κατάφερε να πάρει τη νίκη εκτός έδρας με 2-1, ένα αποτέλεσμα το οποίο του δίνει την άνοδο στην Super League 2, που ήταν και ο μεγάλος στόχος της ομάδας. Βέβαια, οι φύλαθλοι το πανηγύρισαν και το πανηγύρισαν μέχρι και το πρωί, όπου περίμεναν ουσιαστικά μετά τα μεσάνυχτα, περίμεναν την άφηξη της ομάδας από την Αθήνα να έρθουν για να πανηγυρίσουν μαζί με τους παίκτες την άνοδο στη Super League 2. Μία άνοδο η οποία θα έρθει και τυπικά μετά την απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ για το διακοπέν παιχνίδι του ΠΑΣ Πύργου με την ομάδα της Ζακύνθου. Με την ελπίδα όλων, βέβαια, να μην υπάρξει τιμωρία και αφαίρεση βαθμών και να παραμείνει η άνοδος που έχει κερδιστεί μέσα στους αγωνιστικούς χώρους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Αφιερωμένη στον Μίκη Θεοδωράκη είναι η συναυλία που θα δοθεί απόψε στο Ηράκλειο στο πλαίσιο της περιοδίας που πραγματοποιεί η Εθνική Λυρική Σκηνή στην Κρήτη. Η Πέννη Ντομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλώς μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη, και καλή εβδομάδα. 56 παραστάσεις σε 29 διαφορετικούς χώρους περιλαμβάνει η μεγάλη περιοδία που πραγματοποιεί η Εθνική Λυρική Σκηνή τον φετινό Μάιο στην Κρήτη, συνεχίζοντας την καλλιτεχνική της εξόρμηση στην ελληνική περιφέρεια. Σε 6 δήμους του νησιού, Χανιά, Ρέθυμνο, Ανόγια, Ηράκλειο, Σιτία και Ιεράπετρα, παρουσιάζεται ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων που περιλαμβάνει συναυλίες, όπερα σκιών, οπερέτα, musical για παιδιά και νέους, μουσικοθεατρικές παραστάσεις καθώς και προβολές ντοκιμαντέρ. Το Ηράκλειο λοιπόν είναι ο σημερινός και τελευταίος σταθμός για τη συναυλία με τίτλο 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης, η οποία αποτελεί ένα μοναδικό αφιέρωμα στο σπουδαίο έργο του κορυφαίου Έλληνα συνθέτη. Το πρόγραμμα αντλεί από τους πλέον λυρικούς και εμβληματικούς κύκλους τραγουδιών του Μίκη Θεοδωράκη, φωτίζοντας τη βαθιά ποιητική αλλά και ανθρωπιστική διάσταση του έργου του. Μέσα από την ενορχιστρωτική προσέγγιση του Γιάννη Μπελώνη, τις ερμηνείες του Παντελή Θαλασσινού και της Νίκης Γρανά, καθώς και του δεκαμελούς μουσικού συνόλου, αποτελούμενο από σολίστ της ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, υπό τη διεύθυνση του Στάθη Σούλη, η συναυλία αναδεικνύει τον διαχρονικό και οικουμενικό χαρακτήρα της μουσικής του Μίκη Θεοδωράκη. Απόψε λοιπόν στις 8.30, στον χώρο εκδηλώσεων του Προμαχώνα Ιησού στο Ηράκλειο, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη.
11: Ο καιρός.
0: Αρχικά στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και από το μεσημέρι και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά προβλέπονται για αύριο νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν κυρίως στα βόρειο-ανατολικά. Στην υπόλοιπη χώρα για αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Μετά το απόγευμα στο βόρειο Αιγαίο θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο βόρειο-βόρειο δυτική 3 με 5 και βαθμία από το απόγευμα 5 με 6 και στα νότια πελάγη δυτική βορειοδυτική τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 26 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ήταν η Αργυρό Αρβανιτίδου. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
5: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
4: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
5: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Πώς την έλεγε ο ξέχαστος Ντίνος Ηλιόπουλος εκείνη τη φοβερή ατάκα σε μια σκηνή όπου η ατμόσφαιρα γύρω του μύριζε μπαρούτι. Το θυμάστε? Σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε. Αυτό ακριβώς λες. Και έχει γραφτεί αυτή η ατάκα για να περιγράψει ακριβώς το τι συμβαίνει και στις μέρες μας σήμερα. Και αν δεν μυρίζει μπαρούτι, ειδικά στην πολιτική ατμόσφαιρα, εκεί όπου τα πυρά δίνουν και παίρνουν, αλλά και στη Μέση Ανατολή, κυριολεκτικά εκεί στη Μέση Ανατολή, όπου βέβαια όλοι περιμένουν τις επόμενες ώρες την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ, για να τα χτυπήσει και πάλι δηλαδή το Ιράν, με την αγωνία να βρίσκεται στο κόκκινο για το ράλι στις τιμές του πετρελαίου. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 18 Μαΐου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκανδυρανιά, και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου φορέα για τη διαχείριση του στενού του Ορμούς, ενισχύοντας τον έλεγχο της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού, την οποία έχει ουσιαστικά αποκλείσει μετά το ξέσπασμα του πολέμου με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου. Αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου μετά το πλήγμα σε εργοστάσια στα Εμιράτα. Στα $111 έχει φτάσει στο Brent. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση του Ισραηλινού ναυτικού κατά του Στολίσκου, που επιχείρησε να σπάσει το ναυτικό αποκλεισμό στη λωρίδα της Γάσας. Συνεδριάζει το ΚΙΣΕ από τον Πρωθυπουργό εν μέσω κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή. Στο τραπέζι θα βρεθεί και η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των ενόπλων δυνάμεων. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη για απάτες, εκβιασμούς και εμπειρισμούς. 6 συλλήψεις. Στις 26 Μαΐου ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως αποκάλυψε ο ίδιος με ανάρτησή του. Στις 21 Μαΐου πιθανότατα να ανακοινώσει τη δημιουργία νέου πολιτικού κόμματος η Μαρία Καριστιανού. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα. 26 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Είναι σε εξέλιξη μια μεγάλη επιχείρηση, κυρίες και κύριοι, στην Κρήτη από το Τμήμα Αντιμετώπισης του Οργανωμένου Εγκλήματος σε δύο περιοχές, στα Βορείς Γερακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου, με τους αστυνομικούς μέχρι στιγμής να έχουν προχωρήσει σε 6 συλλήψεις. Κατέστρεφαν εκεί καλλιέργειες, έκλεβαν χωράφια και εισέπρεταν παράνομες επιδοτήσεις οι δράστες. Θα πάμε σε λίγο στην Κρήτη για να ακούσουμε αναλυτικά τι ακριβώς συμβαίνει και για τη μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI που είναι σε εξέλιξη λοιπόν στην Κρήτη. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας τώρα με τη μεγάλη εικόνα που έχει να κάνει με την δήλωση που είχαμε νωρίτερα από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου, ο οποίος είπε ότι την ενεργειακή πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη αναγνώρισε ο Αμερικανός Πρόεδρος, να δημοσιεύοντας σε μια συνίσθητη κίνηση τη συνέντευξη του Έλληνα Υπουργού. Ο Σταύρος Παπασταύρου, καλεσμένος στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς, όταν ρωτήθηκε την άρτηση του Ντόναλντ Τραμπ, είπε ότι αναγνωρίζεται με τον τρόπο αυτό από τον ίδιο τον πρόεδρο των ΗΠΑ η ενεργειακή πολιτική του Έλληνα Πρωθυπουργού. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας στάχτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα για την παρέμβαση αυτή του κυρίου Παπασταύρου στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να ξεκινήσουμε καταρχάς λέγοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω του Truth Social αναπαράγει τη συνέντευξη αυτή, ανήτησε τη συνέντευξη αυτή του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας του κ. Σταύρου Παπασταύρου, που την είχε δώσει στο φόρουμ των Ρεσπών στο Μπράιμπερντ. Ο τίτλος αυτής της συνέντευξης ήταν «Σήμα κατά τεθέν του Τραμπ με συμμάχους και αντιπάλους είναι η ενεργειακή διπλωματία». Σε αυτή τη συνέντευξη ο κ. Παπασταύρου περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως βασικό χαρακτηριστικό της στρατηγικής Τραμπ, αναδεικνύει ωστόσο τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στο νέο ενεργειακό σχεδιασμό της Ανατολικής Μεσογείου και της Ευρώπης. Υποστηρίζει ότι η Ελλάδα εξελίσσεται σε κομβικό σημείο για τη μεταφορά αμερικανικού LNG στην πρόσφυγα την Ανατολική Ευρώπη και στην Ουκρανία, ενώ παράλληλα κάνει και ιδιαίτερη αναφορά στις νέες έρευνες υδρογόνων ανθράκων με τη συμμετοχή της ExxonMobil και της Chevron. Να πούμε επίσης ότι σε αυτήν ακριβώς την άρτηση, όπως είπες και εσύ, αναφέρθηκε ο κ. Παπασταύρου, ερωτώμενος στην συνέντευξή του που παραχώρησε σήμερα το πρωί στο Earth News. Αναφερόμενος στην ανάρτηση αυτή, σημείωσε ουσιαστικά αναγνωρίζει ο Αμερικανός πρόεδρος την ενεργειακή πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη, για την ακρίβεια τον ενεργειακό ρεαλισμό, είπε χαρακτηριστικά. Είναι ο πρώτος πρωθυπουργός, είπε ο κ. Παπασταύρου, που μίλησε για ενεργειακό ρεαλισμό και είπε όχι στο δίλημα ανανεώσιμες πηγές ή υδρογονάθρακες, είπε ναι και στα δύο. Η ενέργεια, σύμφωνα με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είναι γεωπολιτική ισχύ, ειδικά σε την κρίσιμη περίοδο. Όποιος ελέγχει την ενέργειά του, ελέγχει και τη μοίρα του, είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ερώτηση σχετικά δε, Γρηγόρη, με την πρόοδο που σημειώνεται στο πεδίο των εξορίξεων, ο Κρίσο Πασταύρου υπογράμμισε ότι οι διαδικασίες τρέχουν με διπλάσιο ρυθμό. Η πρώτη ερευνητική γεώτρηση μετά από 50 χρόνια θα ξεκινήσει το πρώτο τρίμηνο του 27, ενώ δεν απέκλεισε αυτό να έρθει και νωρίτερα. Η κοινοπραξία μιλάει για κοιτάσμα 270 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων και προβλέπει ότι θα αποφέρει 10 δισεκατομμύρια στον Έλληνα φορολογούμενο, και αυτό, όπως είπε ο κ. Παπασταύρου, είναι από ένα και μόνο οικόπεδο. Επίσης, σε σημείωσε ότι η πρώτη φάση που θα γίνει η γεώτρηση σε τόσο μεγάλο βάθος, στα 4.500 μέτρα. Τώρα, επίσης, ο κ. Παπασταύρου ρωτήθηκε αν όλες αυτές οι κινήσεις που αφορούν την ενεργειακή πολιτική της χώρας αν ενοχλούν την γείτονα χώρα, την Τουρκία. Ο Υπουργός είπε ότι αν και όλα γίνονται με βάση το διεθνές δίκαιο, φαίνεται ότι η Τουρκία δεν είναι χαρούμενη. Το ίδιο ισχύει και για τον κάθετο διάδρομο. Για το νέο χωροταξικό δήλωσε ότι τίθεται κανόνες πλέον με βάση την πολυμορφία της χώρας. Τέλος, για τις τιμές του ρεύματος, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι είναι σαφές ότι δεν πληρώνουμε λίγα στο ρεύμα. Είμαστε όμως από τις χώρες που έχουν επηρεαστεί λιγότερο από αυτή την κρίση. Είμαστε κάτω από το ευρωπαϊκό μέσο όρο λόγω του ενεργειακού μας μείγματος και έχουμε τον δημοσιονομικό χώρο να βοηθήσουμε την κοινωνία εφόσον απαιτείται, είπε ο κ. Παπασταύρου, λελογισμένα, αν χρειαστεί, τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και το Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργός Οικονομικών θα το εξετάσουν. Τέλος, Γρηγόρη, σχετικά με το θέμα των μπαταριών και της αποθήκευσης, είπε ότι έχουμε μείνει πίσω. Στόχος είναι μέχρι τέλος του έτους να φτάσουμε 700 ΜΒ.
0: Ωραία, να ακούσουμε στο σημείο αυτό, Κωνσταντίνε, ένα απόσπασμα τόσα, είπε ο κ. Παπασταύρου εδώ στην τηλεόραση του Ερνιούς, και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
2: Το πιο σημαντικό είναι ότι αναγνωρίζεται από τον ίδιο τον πρόεδρο της Αμερικής η ενεργειακή πολιτική, ο ενεργειακός ρεαλισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αν πριν από ένα χρόνο, όταν πάτησε γκάζι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις έρευνες του Δρογονάνθρακες, είχε νόημα αυτή η κατεύθυνση, φανταστείτε τώρα, σε αυτό το νέο πλαίσιο βεβαιότητας, πόσο μονόδρομος είναι για τη χώρα μας να μπορέσει να εξερευνήσει, να διαρευνήσει τα εμπορικά εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα που έχουμε.
0: Λοιπόν, αυτά από τη συνέντευξη του κυρίου Παπασταύρου. Τώρα, καταλαβαίνουμε όλοι την Κωνσταντίνα ότι βρίσκεται στο κόκκινο η αγωνία για το ράλι των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Ναι, με νέα άνοδο ξεκίνησαν την εβδομάδα οι τιμές, καθώς οι αγορές παρακολουθούν την αυξανόμενη ανησυχία, την παράταση της κρίσης στα στενά του ορμού και το διπλωματικό διέξοδο ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Νωρίτερα, το Brent κάποια στιγμή είχε ξεπεράσει τα 111 δολάρια το βαρέλι. Πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Κωνσταντίνα?
1: Με Γρηγόρη, ότι αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται 10 δολάρια υψηλότερα σε σύγκριση με την περασμένη Δευτέρα, δηλαδή σε σύγκριση με πριν από μία εβδομάδα. Νωρίτερα, όπως είπες και εσύ, ξεπέρασε τα 111 δολάρια. Αυτή τη στιγμή κινείται στην περιοχή των 110 δολαρίων του βαρέλια, καταγράφοντας ωστόσο εβδομαδιαία αύξηση της τάξης του 7%. Τι είναι αυτό στο οποίο εστιάζουν πλέον οι επενδυτές, οι στασιμότητες στις ειρηνευτικές συνομιλίες, οι κατέρωθαν νέες απειλές και το πάγωμα βεβαίως στη διέλευση των αρκετών στενών από τη διέλευση από τα στενά του ορμού. Αυτό που ανησυχεί ιδιαίτερα είναι ότι το πάγωμα αυτό έχει αρχίσει να έχει πλέον μια βαθιά επίπτωση στην παγκόσμια οικονομία, σαφώς στον πληθωρισμό και βέβαια στα παγκόσμια αποθέματα και στην προσφορά πετρελαίου. Την ελληνική τώρα αγορά, να πούμε, Γρηγόρη, ότι στην αφόρη αγορά ήδη οι τιμές χοντρικής έχουν εκτεναχθεί στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη της κρίσης. Στη λιανική, ήδη σύμφωνα με το σημερινό δελτίο, αποτυπώνεται πλέον η άνοδος αυτής της διεθνής τιμής. Έχει ξεπεράσει η αμόλυβδη τα 2,11 ευρώ ανά λίτρο από 2,09 περίπου που είναι.
0: Να επαναλάβουμε λίγο, Κωνσταντίνα, γιατί δεν ακούστηκες πολύ καθαρά. Έχει ξεπεράσει τα 2,11 ευρώ, είπες, έτσι.
1: Τα 2,11 ευρώ ανά λίτρο. Ναι. Να πούμε ότι αυτές είναι τιμές βέβαια που βλέπουμε σε σχέση με τις τιμές που είχαμε στο Brent την περασμένη εβδομάδα, που είχε τις περασμένες εβδομάδες, δηλαδή γύρω στα 105 με 106 δολάρια το βαρέλι. Αντιλαμβανόμαστε όλοι οι παράγοντες της αγοράς και οι παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι αυτή η συνεχόμενη άνοδος πάνω από τα 110 σταθερά το βαρέλι για τον Brent θα απεικονιστούν μέχρι τέλος της εβδομάδας με περαιτέρω αυξήσεις και στην Αγγλία δεν αποκλείουν παράγοντες της αγοράς να ξεπεράσουν και τα 2,20.
0: Μάλιστα, Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Μακάρι να μην επαληθευτούν οι φόβοι αυτοί και οι προβλέψεις αυτές. Θα το παρακολουθούμε έτσι κι αλλιώς κάθε μέρα και βήμα-βήμα. Τώρα, πως σε ποιο φόντο γίνονται όλα αυτά. Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι βρίσκονται οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο της επανάληψης των στρατιωτικών επιχειρήσεων, προειδοποιώντας το Ιράν ότι ο χρόνος τελειώνει. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη δηλώνει ότι οι διπλωματικές επαφές με τις ΗΠΑ συνεχίζονται και οι πακιστανικές πηγές μάλιστα κάνουν λόγο για νέα πρόταση του Ιράν για τη λήξη του πολέμου. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Ένωση Σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Υπάρχει μια αίσθηση γενικότερα, Έλενα, ότι είναι θέμα ωρών να λάβει τις αποφάσεις του Ντόναλντ Τραμπ.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σύμφωνα με τον Στόπο Άξιος, είναι θέμα ωρών αύριο συγκεκριμένα να γίνει μια νέα σύσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ με τους συμβούλους του για την Εθνική Ασφάλεια, τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τους απεσταλμένους, τους ειδικούς διαπραγματευτές Τζάρετ Κούσνερ και Στίβ Βίτκοφ, αλλά και τον διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, για το θέμα. Επίσης, σύμφωνα με το Άξιος, υπήρξε μία σύσκεψη και το Σάββατο που ο Ντόναλντ Τραμπ ενημερώθηκε και αναμένεται να ενημερωθεί για τις επιλογές, στρατιωτικές επιλογές που έχει, χωρίς ωστόσο ο Αμερικανός Πρόεδρος, όπως και ο ίδιος δήλωσε, να έχει λάβει μέχρι στιγμής κάποια απόφαση για το αν θα επαναληφθούν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις ή όχι. Πάντως, με μία σειρά αναρτήσεων του τις προηγούμενες ώρες, ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί το Ιράν ουσιαστικά με ολοκληρωτική καταστροφή, ενώ όπως σύμφωνα με την ανάρτησή του στο Truth Social, ο χρόνος τελειώνει για την Τεχεράνη και περιμένει μία απάντηση η οποία να ικανοποιεί όμως τις ΗΠΑ, γιατί να θυμίσουμε ότι η τελευταία απάντηση των Ιρανών στο αμερικανικό σχέδιο, την αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, απορρίφθηκε και μάλιστα με πολύ έντονο τρόπο από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Την ίδια ώρα να πούμε ότι η Τεχεράνη μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών επιβεβαίωσε ουσιαστικά ότι διαβίβασε μέσω των Πακιστανών μεσολαβητών στις ΗΠΑ τους προβληματισμούς της Τεχεράνης, όπως είπε, για την αμερικανική πρόταση. Να υπενθυμίσουμε ότι οι πακιστανικές πηγές ανέφεραν ότι το Ιράν έδωσε μία αναθεωρημένη πρόταση στο Πακιστάν να την διαβιβάσει στις ΗΠΑ. Υπάρχουν κόκκινες γραμμές της Ουάσιγκτον που δεν δέχεται η Τεχεράνη και αντίστροφα, οπότε θα λέγαμε
0: ειδικά στο
3: ότι
0: θέμα του πυρηνικού προγράμματος, φαντάζομαι.
3: Ειδικά στο θέμα του πυρηνικού προγράμματος, αλλά και στο θέμα των πολεμικών αποζημιώσεων. Αυτό το πυρηνικό πρόγραμμα είναι το νούμερο ένα και το λέει σε κάθε δήλωσή του ο Αμερικανός Πρόεδρος. Με την Τεχεράνη από την άλλη πλευρά να μην δέχεται να μείνει μόνο με μία πυρηνική εγκατάσταση, όπως σύμφωνα με πληροφορίες των Ηνωμένων Πολιτείων. Πληροφορίες αυτές βεβαίως προέρχονται από το Ιράν. Ή να μην δέχεται την μεταφορά του ουρανίου, του εμπλουτισμένου ουρανίου στο εξωτερικό. Ωστόσο, σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, επίσης οι Αμερικανοί δεν δέχονται να δώσουν πολεμικές αποζημιώσεις στο Ιράν ή να αποδεσμεύσουν όλα τα παγωμένα κεφάλαια του Ιράν και να άρουν όλες τις κυρώσεις. Οπότε θα λέγαμε ότι αυτή τη στιγμή οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε ένα αδιέξοδο, ωστόσο γίνονται προσπάθειες κυρίως μέσω του Πακιστάν, που είναι ο κύριος μεσολαβητής, για να υπάρξει κάποια κίνηση εκεί. Βεβαίως η κατάσταση τις τελευταίες ώρες κλιμακώθηκε μετά την επίθεση που σημειώθηκε στη μοναδική πυρηνική εγκατάσταση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί ή να υπάρξει διαρροή ραδιενέργειας. Ωστόσο, σίγουρα όλες αυτές οι εξελίξεις προβληματίζουν και για τη συνέχεια, αν αυτή θα σημάνει την επανάληψη των πολεμικών επιχειρήσεων.
0: Και χτυπάνε καμπανάκια ήδη στους δείχτες της οικονομίας. Ακούγαμε νωρίτερα τι γίνεται με τις τιμές του πετρελαίου που έχουν πάρει πάλι την ανιούσα. Τώρα άλλη συνεχίζεται ξέφρενο. Στα χρηματιστήρια γενικότερα. Από τη μία βλέπουμε ότι υπάρχει ένας έντονος διπλωματικός μαραθώνης, λοιπόν, για να συνοψίσουμε.
3: Ναι, βέβαια, Γρηγόρη, τα καμπανάκια της οικονομίας χτυπούν και μέσα στις ΗΠΑ. Και εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών, σύμφωνα με μια δημοσκόπηση του CNN, φαίνεται ότι μόλις το 8% των Αμερικανών είναι ευχαριστημένοι από την οικονομική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ, και έχει, θα λέγαμε, εκτοξευτεί το ποσοστό της αντίδρασης και της απογοήτευσης από την οικονομική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ, ακόμη και σε ψηφοφόρους του που τον ψήφισαν σε πολύ μεγάλο ποσοστό, όπως οι λευκοί άντρες χωρίς πτυχίο. Αναφέρεται συγκεκριμένα σε αυτούς η δημοσκόπηση. Το 52% είναι απογοητευμένοι από την πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ, με ό,τι αυτό σημαίνει βεβαίως και για τις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές.
0: Έχουμε λοιπόν αυτό τον έντονο διπλωματικό μαραθώνιο που είναι σε εξέλιξη, για να κλείσουμε προς το παρόν, Έλενα, ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες. Και την ίδια ώρα, πέρα από το μέτωπο των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, βλέπουμε ότι η Τεχεράν επιχειρεί να ρυθμίσει και το κρίσιμο ζήτημα της ασυπλίας στην περιοχή. Ένα ζήτημα που καίει όλο τον πλανήτη ουσιαστικά.
3: Ακριβώς, με την κατάσταση και εκεί να παραμένει ουσιαστικά στα ίδια. Το Ιράν σήμερα ανέφερε το Ανώτατο Συμβούλιο για την Εθνική Ασφάλεια και επίσημα ανέφερε ότι πλέον υπάρχει μια νέα ρυθμιστική αρχή διαχείρισης για τα στενά του Ορμούς. Να θυμίσουμε ότι το Ιράν μεταξύ άλλων ζητά ουσιαστικά διόδια από τα εμπορικά πλοία που θα διέρχονται από τα στενά, αλλά να έχει και τον πλήρη έλεγχο και να ενημερώνουν με αναλυτικότατα για τα στοιχεία των πλοίων και βεβαίως να δίνεται η άδεια από το Ιράν για να περνούν από τα στενά.
0: Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν.
4: Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Να φύγουμε από τη Μέση Ανατολή και να έρθουμε στα δικά μας τώρα, μέσω Κρήτης. Γιατί στην Κρήτη είναι σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε δύο περιοχές, στα Βορίζια Ηρακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου. Με τους αστυνομικούς μέχρι στιγμής να έχουν προχωρήσει σε 6 συλλήψεις. Τι ακριβώς συμβαίνει στην Κρήτη? Πάμε στη Φανή Καλαθάκη, η οποία θα μας πει περισσότερα και θα μας ενημερώσει αναλυτικά για αυτή τη μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI στην Κρήτη. Καλό μεσημέρι, Φανή.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πρόκειται για κάτι γνωστό στην τοπική κοινωνία. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εκβιάζουν, προκαλούν φθορές για διάφορους λόγους. Φαίνεται ότι οι συγκεκριμένοι έκαναν όλα αυτά, δηλαδή φθορές, εμπρισμούς και εκβιασμούς, για να παίρνουν χωράφια από ανθρώπους και να τα δηλώνουν οι ίδιοι στον ΟΠΚΕΠΕ. Έτσι, έχουν εκβιάσει πάνω από 40 άτομα, λένε οι πληροφορίες. Έχουν προκαλέσει ζημιές που υπερβαίνουν κατά πολύ τις 200.000 ευρώ και έχουν αποκομίσει επιδοτήσεις που φτάνουν σχεδόν 600.000 ευρώ, 586.000 ευρώ την τετραετία 2021-2025. Άρα έχουμε εγκληματική οργάνωση που εμπλέκεται κατά περίπτωση σε όλα αυτά που σου είπα, εκβίαση, εμπρισμοί, φθορές κτλ, αλλά και απάτη σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια, η δικογραφία είναι ογκοδέστατη, περιλαμβάνει 12 άτομα. Θα δούμε τι άλλες συλλήψεις αναμένεται να γίνουν. Είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση. Μιλάμε για έναν θείο με δύο ανιψιούς, τα τρία άτομα, και στα άλλα τρία που έχουν συλληφθεί περιλαμβάνονται δύο γυναίκες που είναι σύζυγοι των δύο εκ των τριών συλληφθέντων.
0: Από ό,τι διαβάζω εδώ στο airnews.gr, οι κατηγορούμενοι αφαιρούσαν, λέει, με τη βία κτήματα από πολίτες και τα καλλιεργούσαν παράνομα, δήλωναν μάλιστα τις εκτάσεις των ΟΠΚΕΠΕ, πάλι μπροστά μας ΟΠΚΕΠΕ, και σφάλιζαν και επιδοτήσεις για τις σύζυγους τους, έτσι.
5: Ακριβώς. Αυτό ήταν το σύστημα, για να μπορούν να είναι αληθοφανείς οι αιτήσεις τους. Να φαίνονται ότι έχουν χωράφια, είτε τα πιθανότητα γιατί τα έχουν νοικιάσει ή τους έχουν παραχωρηθεί, και να μπορούν να παίρνουν τις επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι.
5: Ναι, είναι μια εγκληματική οργάνωση η οποία δρούσε σε Βορίζια, Ηρακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου. Οι πιο πολλές περιπτώσεις είναι στο Αμάρι Ρεθύμνου, γι' αυτό και η εισαγγελέα Ρεθύμνου εξέδωσε τα εντάλματα σύλληψης και εκεί θα παραπευθούν σήμερα.
0: Και από ό,τι μας είπες νωρίτερα, η δράση τους ήταν γνωστή στις τοπικές κοινωνίες.
5: Ναι, σε αυτές τις περιπτώσεις, Γρηγόρη, είναι πάρα πολύ.
0: Αλλά κανείς δεν μιλούσε όμως.
5: Γιατί υπάρχει φόβος.
0: Ακριβώς.
5: Πάντα είναι γνωστή η δράση κάποιων ομάδων σε όλους, αλλά δεν μιλούν, δεν βλέπουν και δεν ακούν, όπως λένε συνήθως.
0: Περιμένουμε λοιπόν τα αποτελέσματα να ολοκληρωθεί η έρευνα και θα έχουμε περισσότερα και στα επόμενα δελτία μας. Φανή Καλαθάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, να φύγουμε από την Κρήτη, να πάμε στην πολιτική ατζέντα και να ξεκινήσουμε με το κυβερνό κόμμα. Στη Νέα Δημοκρατία, η επόμενη του συνεδρίου βρίσκει άπαντες εκλογική ετοιμότητα στο φουλ. Σιγά σιγά οι μηχανές στο δρόμο προς τις κάλπες, όποτε και αστηθούν οι κάλπες, έχοντας τη φαρέτα τους βεβαίως τα στελέχη του κόμματος στο μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος από το βήμα του συνεδρίου ζήτησε πολιτική συνέχεια και νέα εντολή για τρίτη κυβερνητική θητεία, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2017. Και όλα αυτά βέβαια με αιχμή τη σταθερότητα, την οικονομική ανάπτυξη και τον εξυγχρονισμό του κράτους και με αιχμές βέβαια για τους απόντες από το συνέδριο, με τη φράση ότι την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες και οι συμμετέχοντες στους αγώνες. Πάμε στον πολιτικό μας Τάχνιο Τενιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ, παρακολούθησε στην Νότια έτσι κι αλλιώς το συνέδριο και θα μας ενημέρωσε αναλυτικά. Είμαστε στην επομένη του συνεδρίου, στο φούλι μηχανές, στο δρόμο προς τις κάλπες, και ενώ στον ορίζοντα έχουμε τις αναταράξεις, την κέντρο αριστερά και την είδηση των νέων κομμάτων. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Στον απόϊχο του συνεδρίου της Κυβερνητικού Κόμματος της Νέας Δημοκρατίας που ολοκληρώθηκε χτες, πρέπει να διαπιστώσει κανείς ότι βρισκόμαστε σε ένα πολύ πυκνό, μια περίοδο πολύ πυκνού πολιτικού χρόνου. Διότι την Πέμπτη έχει προαναγγελθεί η ανακοίνωση του κόμματος της κυρίας Κερκιανού και την επόμενη Τρίτη, όχι αύριο, την επόμενη Τρίτη, μια εβδομάδα και μια μέρα, του κυρίου Τσίπρα, ενώ ένα ερωτηματικό παραμένει τι θα κάνει ο κύριος Σαμαράς. Όλα αυτά, ενώ όπως σωστά είπες εισαγωγικά, Γρηγόρη, ο Πρωθυπουργός τοποθετεί μεν τις επόμενες κάλπες στο τέλος της τετραετίας, ουσιαστικά του χρόνου του διαπιστεί πάνω κάτω, τέλος πάντων το 27, αρχές 27, παρά τα όσα συζητούνται, γράφονται και λέγονται, ενώ είναι χαρακτηριστικό κιόλας ότι σε συνάντηση σε πηγαδάκι που είχε με δημοσιογράφους, όχι με μένα, χθες ήμουν στο στούντιο μαζί, ήμασταν με άλλους συναδέλφους, μίλησε, τον πιέσανε οι συνάδελφοι για το τι θα γίνει, πότε τελικά θα στηθούν οι κάλπες.

0: Και βεβαίως υπάρχει μία αποστασιοποίηση, θα έλεγε κανείς, από τους απόντες, και οι απόντες είναι ο Κώστας Καραμαλής, για τον οποίο πολλοί συζητούν ότι δεν καταλαβαίνουν γιατί είναι. Πήγε στο συνέδριο, και ο Σαμαράς που είναι εκτός Νέας Δημοκρατίας, αλλά πολλοί λένε ότι θα έπρεπε κάποια στιγμή να γίνει και ένα τηλεφώνημα. Σήμερα, στον απόϊχο όλων αυτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε βεβαίως
1: και στο συνέδριο, φαντάζομαι.
0: Στο συνέδριο, αλλά και στη σχέση της Νέας Δημοκρατίας με την κοινωνία, χαρακτηρίζοντας το μεγαλύτερο κόμμα, που παρέμεινε μεγάλο κόμμα, ενώ άλλα κόμματα κυβέρνησαν και εξέπεσαν, αν μου επιτραπεί η έκφραση, είχε αιχμές για το ΠΑΣΟΚ, διότι η αιχμή ήταν ότι το θέμα δεν είναι. Είχαμε ένα συνέδριο, είπε, το οποίο επιβεβαίωσε την κυριαρχία μας, όχι ένα συνέδριο το οποίο απάντησε με ποιον δεν θα κυβερνήσει. Αυτή ήταν ήταν το πολιτικό πόρισμα του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, που προηγήθηκε πριν από κανένα μήνα. Θυμίζω, η πολιτική είναι και πρόσωπα, υπογράμμισε ο Παύλος Μαρινάκης, γιατί όπως σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αν ομιγέννητο υπάρχει μια εθνική κρίση, προσφασικό στο τηλέφωνο στις 6 ώρα το πρωί.
1: Ναι.
0: Ενώ υπήρχε και μια εξαιρετικά σαφέστατη όμως αιχμή προς τον κύριο Τσίπρα, ότι που είπε ότι ήρθε η ώρα. Ο Μάρτιο θα ήταν νωρίς, το Σεπτέμβριο ήταν αργά, ένα κρύφο τέλο πάντων.
1: Τι είπε ο κύριος Μαρινάκης?
0: Ναι. Είπε ότι η ώρα του κάθε πρώην πρωθυπουργού ήταν όταν ήταν πρωθυπουργός, η ώρα του πέρασε ουσιαστικά.
1: Μάλιστα. Ωραία, μένουμε σε αυτά, Νότια Νιάδης. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνος Γεωργιάδης, μίλησε εδώ στο News 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόγλου και τη Μαρία Γεωργιού, και τόνισε ότι το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ήταν απολύτως ενωτικό.
2: Το συνέδριο ασφαλώς ήταν μια επιτυχία για την κυβέρνηση και την παράταξη, και ασφαλώς ήταν εξαιρετικά ενωτικό. Κανένας δεν δημιούργησε πρόβλημα ή καμία ομιλία. Δεν ξέρω γιατί έχει τεθεί πάλι στο στόχο στον κύριο Ζητάνη. Μια χαρά μου λέει ήταν ο κύριο
3: Ζητάνη. Ναι, αλλά έθεσε μια σειρά προβληματισμών, κύριε.
4: Καλά,
2: σε ένα συνέδριο, παιδιά, σε ένα συνέδριο κάτι θα πούμε κιόλα.
4: Είμαστε
2: συνέδριο, είναι, δεν θα πούμε κάτι. Γιατί το κάνουμε.
3: Αλλά μια στιγμή όμω τώρα, εγώ θα το πω ευθέως. Εσείς έχετε πει κατ' επανάληψη και εδώ στην εκπομπή μας, δεν το κρύβετε, ότι είστε πάρα πολύ ικανοποιημένος από τις δημοσκοπήσεις. Ότι η Νέα Δημοκρατία στο πιο δύσκολο σημείο της διακυβέρνησης κάνει double score από το δεύτερο. Και ο κύριο Ζητάνη είπε, εμείς είμαστε πολύ προβληματισμένοι από τις δημοσκοπήσεις. Έχουμε χάσει.
2: Αν δείτε και το 19 και το 23, είχε θέσει περίπου τους ίδιους προβληματισμούς. Το 19 είχε πει ο πίεση το 40, το 23 είχε πει ο πίεση το 40. Είναι μια πάγια όπου είναι λίγο πιο ανήσυχος από ότι είμαι εγώ. Εγώ είμαι γενικά πιο αισιόδοξος.
4: Ναι.
2: Ο Διάς είναι πιο σκεπτικιστής. Δεν σημαίνει αυτό κάτι. Δεν το κάνει με δόλο. Βάζει και ένα κίνητρο να τρέχουμε περισσότερο. Δεν το βλέπω ότι έχει κάποια σοκοματική αιχμή, αυτό εννοώ.
3: Δηλαδή, no hard feelings που λένε και οι Άγγλοι.
2: Είναι ο τρόπος του που τα βλέπει. Δεν χάλασε ακόμα σιγά και τι έγινε.
3: Μάλιστα. Άρα θεωρείτε ότι βγαίνει.
2: Δεν κάτσε να το τσακωθούμε για αυτό το πράγμα δυνατόν. Σιγά τώρα.
3: Ναι.
2: Μια χαρά. Όλοι. Ο κύριο Δένδια θα είμαστε δίκαιοι, είπε. Πάμε με αρχηγό τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την τρίτη εκλογική μα νίκη.
3: Μάλιστα.
2: Τι άλλο να πει ο άνθρωπο. Ναι. Δηλαδή, τον βάζουμε και συνέχεια στο στόχαστο, ρε παιδάκι μου.
1: Τώρα, δύο είναι τα βασικά ερωτήματα πλέον από εδώ και πέρα. Τι γίνεται με τους δελφίνους στη Νέα Δημοκρατία και πότε θα στηθούν οι κάλπες? Τα ερωτήματα αυτά έθεσαν η Ευαγγελία Μπαλτατζή και ο Δημήτρης Τάκης στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Κερίδη, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8.
5: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από την ώρα που εκλέχθηκε αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία, γι' αυτό και αντιπαρέρχομαι την αρχική αναφορά σας σε δελφίνους. Δεν υπάρχουν δελφίνοι. Υπάρχουν κάποιοι που φαντασιώνονται.
4: Ελάτε τώρα, κύριε Κερίδη, σας παρακαλώ.
5: Θα σας πω, γιατί έχω κριτική και σε αυτό.
4: Ωραία.
5: Γιατί στην Ελλάδα είσαι ό,τι δηλώσεις, ενίοτε και ό,τι πληρώσεις. Λοιπόν,
4: ενδιαφέρον, για να μας το πείτε.
5: Ναι, ναι, θα σας αρέσει. Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει μακράν πρώτος από τον Ιανουάριο του 2016 που εκλέχθηκε αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία, εδώ και 10 χρόνια. Δεν κυβέρνησε ποτέ ως δεύτερος, όπως έκανε ο Αλέξης Τσίπρας στην περίοδο 16-19, όπου ήταν μακράν δεύτερος και όλο ένα και περισσότερο και απονομιμοποιημένος.
1: Μετά το τέλος του συνεδρίου και τις 4 αναφορές του Πρωθυπουργού, εσείς έχετε πιστεί ότι τελικά πάμε το 27 για εκλογές?
5: Προφανώς θα σας πω και κάτι τελείως αυτονόητο. Δεν είναι δυνατόν τον Μάιο του 27 να κάνει κάποιος πρόβλεψη για τον Οκτώβριο, δηλαδή να προεξοφλήσει. Εγώ πιστεύω ότι

0: Μητσοτάκης θα πάει στη ΔΕΘ, θα δώσει το όραμα της επόμενης τετραετίας.
1: Και από εκεί και πέρα, τώρα,
0: και από εκεί πέρα θα μετρήσει και θα αποφασίσει. Τώρα, περί αυτού πρόκειται. Τώρα, είτε γίνουν Δεκέμβριο, είτε γίνουν Φεβρουάριο, δεν έχουμε και μεγάλη διαφορά.
2: Earth News Radio 105,8.
3: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News 105,8, το οποίο, να θυμίσουμε, αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο airteco.gr. Να γυρίσουμε τώρα σελίδα στο δελτίο μας, να βάλουμε μια οντελεία στα της πολιτικής επικαιρότητας και να πάμε σε συνεδρίαση νωρίτερα του ΚΙΣΕΑ που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού εν μέσω πολύ κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή. Στην ατζέντα βρέθηκε και ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύω των όπλων δυνάμεων. Πάμε στον στρατιωτικό μας τάκτη, τον Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα, γιατί υπάρχουν πληροφορίες για μια πολύ σημαντική απόφαση που έλαβε το ΚΙΣΕΑ. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ήταν αρκετές σημαντικές αποφάσεις να σημειώσουμε. Σημαντικό το ΚΙΣΕΑ, η συνεδρία του οποίου ολοκληρώθηκε πριν από περίπου μία ώρα. Βαριά ατζέντα είχε.
3: Γιατί είναι και βαριά και η επικαιρότητα, έτσι κι αλλιώς, Γιώργο.
4: Έτσι είναι. Να πω ότι καταρχάς ότι συζητήθηκε το πρόγραμμα αναβάθμισης των φρεγατών ΜΕΚΟ και συγκεκριμένα εγκρίθηκε σύμβαση για την εμπλοκή των ναυτιλίων Σκαραμαγκά σε αυτό το κρίσιμο πρόγραμμα εξυγχρονισμού τους. Επίσης, στέφτηκαν επιτάπητος και οι φρεγάτες ΦΡΕΜ κλάσης Μπεργκαμίνη που η χώρα μας θέλει να αποκτήσει από την ιταλική πλευρά. Είναι δύο φρεγάτες μεταχειρισμένες, να σημειώσουμε, συν δύο ακόμα που πρόκειται να αποκτήσουν ένοπλες δυνάμεις και πολεμικό ναυτικό στα επόμενα χρόνια. Επίσης, συζητήθηκε και η απόκτηση κρυπτοσυσκευών για τις ένοπλες δυνάμεις και στη συνέχεια να πω ότι εγκρίθηκε και η παραχώρηση επιπλέον 13 τεθωρακισμένων οχημάτων μεταφοράς προσωπικού μπρος στο Λίβανο. Είναι η χώρα που, να σημειώσω, είχε αποφασίσει να χαρίσει στο Λίβανο 13 τέτοια οχήματα πριν από μερικούς μήνες, μαζί με τα ανταλλακτικά τους αλλά και την υποστήριξή τους. Το ΚΙΣΕΑ, να σημειώσω, ότι έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στις πρόσφατες θρησκευτικές προκλήσεις στο Αιγαίο, με αφορμή βεβαίως και τον προκλητικό νόμο για τη γαλάζια πατρίδα που ετοιμάζει να φέρει μπρος ψήφιση η κυβέρνηση Ερντογάν. Επίσης, συζητήθηκε και η υπόθεση, πρόσφατη υπόθεση του ουκρανικής κατασκευής μη επανδρομένο σκάφους επιφανείας που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, ενώ συζητήθηκε και η έναρξη υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής για τα μη επανδρομένα οχήματα 2026-2030, ενώ στο επίκεντρο βρέθηκαν τέλος και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με τις εντάσεις που κλιμακώθηκαν σχετικά πρόσφατα στην περιοχή των στενών του Ορμούζ. Να πω τέλος ότι στην συγκεκριμένη, ανεπιβεβαίωτης μέχρι ώρας τουλάχιστον πληροφορίες, συζητήθηκε και τέθηκε και το ζήτημα επιστροφής στις βάσεις τους των συστοιχειών Patriot. Λένε οι πληροφορίες αυτές ότι θα επιστρέψουν σταδιακά εκεί από όπου έφυγαν. Από ότι οι συστοιχείες αυτές είχαν σταλεί μια συστοιχεία στη Θράκη και στο Δημότικο για την προστασία μέρους της Βουλγαρικής Επικράτειας και είχε σταλεί και ακόμα μια στην Κάρπαθο για την προστασία της Κύπρου. Θεωρήθηκε από την πλευρά του, λένε οι πληροφορίες.
3: Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, τώρα με το Ισραήλ και το Λίβανο.
4: Θεωρείται ότι υπάρχει μια κάποια αποκλιμάκωση και αυτός είναι και ο βασικός λόγος που αποφασίστηκε. Δεν μπορούμε να το προσβεβαιώσουμε μέχρι ώρα τουλάχιστον το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Θα έχουμε κάποια ενημέρωση μέσα στις επόμενες ώρες, αλλά οι πληροφορίες λένε ότι είναι προς αυτή την κατεύθυνση η επιστροφή του στη βάση.
3: Το κρατάμε λοιπόν, αυτό είναι πολύ σημαντικό, ειδικά όλα βέβαια, όλες οι αποφάσεις, αλλά ειδικά αυτό το τελευταίο, αν επιβεβαιωθεί, που περιμένουμε στη συνέχεια να γίνει αυτό, ότι αποφασίστηκε λοιπόν να επιστρέψουν στη βάση τους οι συστοιχείες Patriot, οι ελληνικές συστοιχείες Patriot από το Δημότικο και από την Κάρπαθο. Γιώργο Διονυσόπουλο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, με το χώρο της κεντροαριστεράς. Εκεί που, από ό,τι φαίνεται, ο κύβος ερήφθη. Και αν το Μάρτιο ήταν νωρίς, όπως ανέφερε στο αρχικό βίντεο που ανάρτησε ο Αλέξης Τσίπρας, και αν το Σεπτέμβριο θα είναι αργά, όπως έλεγε πάλι ο ίδιος σε άλλη ανάρτηση, τελικά πότε. Πότε, η απάντηση δόθηκε πριν από λίγες ώρες με ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Αλέξης Τσίπρας γνωστοποίησε ότι στις 26 Μαΐου θα παρουσιάσει επίσημα το νέο κόμμα του. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας τάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μας το είχες πει ήδη στον αέρα από το Σαββατοκύριακο για να ευλογήσουμε και τα γένια μας λίγο, Βαγγέλη. Είχες την πληροφορία για τις 26 του Μαΐου. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν σήκωσε το γάντι ή έριξε τη δικιά του ζαριά, αν μπορούμε να πούμε έτσι. Ανακοίνωσε λοιπόν και επισήμως επιβεβαιώνοντας πλήρως τις πληροφορίες που είχαμε εδώ και μέρες, είχαμε αποκαλύψει και από την εκπομπή μας το βράδυ και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων εδώ, στο ραδιόφωνο. Για 26 του μηνός, σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο χώρο Πέρινγκς της Διονυσίου Αεροπαγητού. Ακριβώς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ούτε καν πληροφορία, κρατείται ως επταφυλάγιστο μυστικό. Μια κίνηση που ήταν αναμενόμενη, δεν ήταν όμως η ημερομηνία αναμενόμενη, που οι περισσότεροι έλεγαν για τις αρχές Ιουνίου. Φαίνεται ότι ήταν, από ό,τι εγώ τουλάχιστον γνωρίζω, μια προσωπική απόφαση, αυστηρά προσωπική του Αλέξη Τσίπρα, παρόλο που δεχόταν εισηγήσεις για τις αρχές Ιουνίου. Μία απόφαση που αναταράσει τα νερά, τα ήδη φουρτουνιασμένα νερά εντός των τειχών της Κουμουνδούρου, προκαλεί αναταράξεις και κυρίως προκαλεί και εμέσως πλησαφώς προκάλεσε και την διαγραφή την κοινοβουλευτική διαγραφή του κυρίου Πολάκη. Λέω εμέσως πλησαφώς, διότι δεν είχε καμία ανάμειξη αυτό η πλευρά της Λεωφόρου Αμαλίας, δηλαδή της έδρας του Αλέξη Τσίπρα. Έγινε σε μια δημόσια ουσιαστικά αντιπαράθεση μεταξύ του κυρίου Πολάκη και του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Σοκράτη Φάμελου, με μια προσωπική του ανάρτηση. Ο κύριος Φάμελος, ο κύριος Πολάκης, με συγχωρείτε, καλούσε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να συγκαλέσει τα ανώτατα καθοδηγητικά όργανα. Στο τέλος της ανάρτησής του υπονόησε ότι υπάρχει εσωτερική και υπόγεια επικοινωνία μεταξύ του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Φάμελου, κάτι το οποίο προκάλεσε την μήνυν και την οργή του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, και προχώρησε σε μια προσωπική απόφαση να τον διαγράψει εκ της κοινοβουλευτικής ομάδας. Σύμφωνα με πληροφορίες, γίνεται μια προσπάθεια αυτή τη στιγμή να πέσουν οι τόνοι από όλες τις πλευρές. Δεν φαίνεται αυτή την εβδομάδα να συγκληθούν τα ανώτατα καθοδηγητικά όργανα του κόμματος, αν και ο κύριος Νίκος Παπάς το ζητεί επιμόνως και δημοσίως από σήμερα το πρωί σε συνεντεύξεις του. Πάντως, ένα κύμα παρετήσεων φαίνεται ότι ξεκινάει. Σας περιγράφω όλο πώς είναι το κλίμα. Ακριβώς. Στο χώρο του κέντρου αριστεράς και αριστεράς.
3: Γιατί το επίδικο είναι μεγάλο και παραμένει, αν σε τελική ανάλυση ο κομματικός οργανισμός ΣΥΡΙΖΑ θα συνεργαστεί ή θα συνεργαστεί με τον νέο πολιτικό φορέα του κ. Τσίπρα. Αυτό ουσιαστικά.
5: Να υπενθυμίσω εδώ και στους ακροατές μας, Γρηγόρη, ότι είναι δύο οι κεντρικές αποφάσεις του Αλέξη Τσίπρα που δεν πρόκειται να αλλάξουν. Δεν συζητά με κομματικό οργανισμό. Δεν συζητάμε βουλευτές εφόσον δεν έχουν παραιτηθεί. Προϋπόθεση είναι η παραίτηση εκ του κοινοβουλευτικού του αξιώματος. Τώρα, φαίνεται ότι θα υπάρξει ένα κύμα παραιτήσεων από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ. Ήδη πριν από λίγη ώρα παραιτήθηκε η κυρία Ελένη Αυλονίτου, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Θρυλείται και όλοι το αναγνωρίζουν ότι τις επόμενες ημέρες και ειδικά την 26η Μαΐου, ημέρα που θα ανακοινώσει ο Αλέξη Τσίπρα στην ίδρυση του νέου κόμματος, θα υπάρξει κυριολεκτικά ένα κύμα παραιτήσεων μελών, στελεχών και βουλευτών. Βάζω ένα μικρό ερωτηματικό, διότι ο καθένας εκ των νυν βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ή της Νέας Αριστεράς θα επιλέξει κατά μόνας το χρόνο και τον τρόπο με τον οποίο θα παραιτηθεί, ανεξαρτητοποιηθεί, θα ενταχθεί στο νέο κόμμα Τσίπρα κατ' επέκταση. Νομίζω ότι το επόμενο δεκαήμερο και μέχρι τις αρχές Ιουνίου θα είναι ραγδαίες οι εξελίξεις στο χώρο αυτό.
3: Σε κάθε περίπτωση, Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Την επόμενη Τρίτη, λοιπόν, όχι αύριο, την επόμενη Τρίτη, 26 Μαΐου, οι επίσημες ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Μιλτός Ζαμπάρας, μιλώντας στο News Radio 105,8, ρωτήθηκε για τις εξελίξεις του Κουμουνδούρου. Και βεβαίως ρωτήθηκε τι θα κάνει ο ίδιος. Θα πάει στο κόμμα του κύριου Τσίπρα. Για να τον ακούσουμε.
1: Εγώ λέω ότι ο Αλέξης Τσίπρας, από τη στιγμή που θέλει εκ νέου να τοποθετηθεί, να εκτεθεί στην κοινωνία και να δημιουργήσει ένα κόμμα το οποίο θα συσπηρώνει το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής κοινωνίας, λειτουργεί μοιραία και αντικειμενικά ως καταλήτης των εξελίξεων. Μάλιστα. Εγώ θα το βλέπω, στηρίζω αν θέλετε μια τέτοια λογική, γιατί είναι φύση και θέση μιας τέτοιας λογικής, πώς θα μπορέσουμε να πετύχουμε την πολιτική αλλαγή. Τώρα, για τον τρόπο, πιστέψτε με, που φαντάζομαι θα βρεθεί στο τέλος της ημέρας, θα πρέπει να γίνει, ναι, συντεταγμένα, θα πρέπει να γίνει οργανωμένα, δεν θα πρέπει να γίνει σε μια λογική διάλυσης.
6: Εάν μιλούσατε στο Σωκράτη το Φάμελο σήμερα, θα του λέγατε να πάρει πίσω την απόφαση για τον Παύλο Πολάκη?
1: Κοιτάξτε να δείτε, ένα κόμμα που λειτουργεί ως κόμμα δεν μπορεί να λειτουργεί ταυτόχρονα με όρους Big Brother. Δηλαδή, θεωρώ καταρχάς λάθος από την πλευρά του Παύλου του Πολάκη να κάνει μια δημόσια ανάρτηση που αφήνει υπονοούμενα σε σχέση με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, αυτά μπαίνουν στα όργανα με έντονο τρόπο, με αντιπαράθεση, γίνονται οχλήσεις αν θέλετε και προς τον ίδιο κτλ. Άρα νομίζω ήταν φάουλ αυτό από τη δικιά του πλευρά.
7: Είστε διατεθειμένος να παραιτηθείτε για να πάτε με τον Αλέξη Τσίπρα?
1: Εδώ θα είμαστε, δεν αρνούμε τίποτα.
3: Τώρα, ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Γεωργιάδης, μιλώντας εδώ στο News 105,8, ξεπέλυσε πειρά κατά τον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά και του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας μάλιστα πως έχει δίκιο ο Παύλος Πολάκης.
8: Επιμένω ότι ο κ. Ανδρουλάκης δεν μπορεί να σηκώνει το δάκτυλο στους δημοκράτες. Αυτό τέρμα, τελείωσε. Θες να γίνεις πρωθυπουργός και είσαι και σοσιαλιστής. Άντε, οι δημοκράτες και οι καπιταλιστές, υποτίθεται. Εσύ και σοσιαλιστής, τρομάρα σου. Έξι εκατομμύρια, μην ξέρεις.
7: Αφήστε που λέει ο άνθρωπος ότι ευρωβουλευτής ήμουν, ο λογαριασμός που αμοιβόμουν είναι αυτός.
8: Ο λογαριασμός πατάς να κουμπάξει το κινητό και τα φέρνει στην Ελληνική Τράπεζα. Η κατάσταση ΣΥΡΙΖΑ έχει πολύ ενδιαφέρον ότι θα γίνει από το γεγονός. Εγώ το βλέπω με πολύ ενδιαφέρον, δηλαδή έχω πολύ όρεξη να το δω. Τι δηλαδή? Ο Τσίπρας θα ανακοινώνει το κόμμα του, από ό,τι κατάλαβα σήμερα 26/5.
6: Ναι, ναι.
8: Ο Φάμελος και η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ θέλουν να πάνε να μπουν στο νέο κόμμα Τσίπρα, γιατί φοβούνται ότι μόνοι δεν μπορούν να μπουν στη Βουλή. Ο Πολάκης και μια σειρά άλλων Αλεχονιδούρου, ο Παπάς. Δεν τους θέλει ο Τσίπρας. Ο Φάμελος όμως θέλει να πάει τον ΣΥΡΙΖΑ στον Τσίπρα. Άρα για τους δεύτερους, μεταξύ των οποίων ο Πολάκης είναι ο πιο ισχυρός, ο κομματικά 43% είχε πάρει.
6: Ναι.
8: Καταλαβαίνω ότι αν πάει ο ΣΥΡΙΖΑ στον Τσίπρα, αυτοί τελειώνουν την πολιτική τους καριέρα. Άρα αυτοί πρέπει αναγκαστικά να κατεβούν σε εκλογή με τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό μεσοκομματικά εκεί δημιουργεί μεγάλη ένταση. Ο Πολάκης, εάν καταφέρει ο Φάμελος να θέσει εκτός ΣΥΡΙΖΑ, παθαίνει πραγματική ζημία. Πιστεύω τώρα ο Πολάκης προσπαθεί να πάρει τον ΣΥΡΙΖΑ ο ίδιος. Ο κύριος Τσίπρας, το πολιτικό ταλέντο ουδέποτε προσωπικά αμφισβήτησα, έχει περάσει μια τριετία, θα μου πιστέψετε, λίγο Ρασπούτιν. Να εξηγήσω γιατί. Υφίσταται ότι 23 συντηρηθεί από το Μητσοτάκη. Ωραία. Όσο πήρε 17%. Το θεώρησε αποτυχία, όπως είμαστε, και παραιτήθηκε. Από την ώρα που παρετήθηκε, προσπάθησε να αποδιαιτήσει τις εξελίξεις στο κόμμα του.
3: Λοιπόν, την έκπληξή του εδώ μεταξύ για τη στάση και τους χειρισμούς του Αλέξη Τσίπρα ξέφρασε μέσω του σταθμού μας ο Δημήτρης Κερίδης, για να τον ακούσουμε.
9: Εκείνο που με εκπλήσει είναι ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος, πώς να το πούμε, διώχνει από το παράθυρο όλη την παράδοση της αριστεράς για περί συλλογικοτήτων, περί πολυφωνίας, περί τάσεων και πλουραλισμού. Φτιάχνει ένα απολύτως αρχηγικό προσωποπαγές κόμμα να το ελέγχει απόλυτα. Θα δούμε πώς θα πάει. Αλλά προφανώς η δήλωσή του ότι το μόνο του λάθος πριν το 19 ήταν ότι δεν έκλεισε τις τράπεζες νωρίτερα, είναι κάτι το οποίο εμείς προφανώς και θα αξιοποιήσουμε και θα εκμεταλλευτούμε και θα αναδείξουμε.
3: Και ενώ αυτά συμβαίνουν στο χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, την ίδια ώρα στην τελική ευθεία βρίσκεται το κόμμα της Μαρέας Καριστιανού, λίγο πριν την επίσημη κατάθεση της ιδρυτικής του διακήρυξης στον Άριο Πάγωστο. Όπως έγινε γνωστό, στο δικηγορικό γραφείο της Μαρίας Γκρατσία έγινε η πρώτη απόπειρα για τη συλλογή υπογραφών και την οργανωτική προετοιμασία του νέου πολιτικού φορέα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Ευγενία Λούζη, που έχει το ρεπορτάζ. Ευγενία, κατατέθηκε η ιδρυτική διακήρυξη στον Άριο Πάγο. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Δεν έχουμε πληροφορίες, αν και επικοινώνησα με την κυρία Γρασία, δεν έχει απαντήσει ακόμη για να το ξέρουμε. Πάντως σήμερα η κυρία Καραστιανού, όπως είπε και χθες, θα προχωρούσε στην κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης. Να πω και επίσης, Γρηγόρη, όπως ανέφερες και εσύ, ότι ξεκίνησε χθες η συλλογή υπογραφών από φίλους, συνεργάτες και υποστηρικτές που συμμετείχαν όχι μόνο στην συλλογή υπογραφών, υπογραφών, αλλά και στην οργανωτική προετοιμασία. Βεβαίως ήταν παρούσα και η κυρία Καρισιανού, πώς θα μπορούσε να λείπει άλλωστε, η οποία ανέφερε μεταξύ άλλων πως γράφουμε όλοι μαζί ιστορία, την καλή και την σωστή ιστορία. Αυτό που πρέπει να σημειώσουμε, Γρηγόρη, και έχει την σημασία του, είναι η ανομοιογένεια των συμμετοχόντων στο νέο φορέα. Ενώ ακόμη δεν έχει αποσαφινιστεί, μέχρι και σήμερα τουλάχιστον, το ιδεολογικό στίγμα του νέου αυτού κόμματος. Τώρα, στα της χθεσινής διαδικασίας έχει την σημασία του να πούμε ότι καλύφθηκε ζωντανά από τον Στράτο Σιουρδάκη, επιχειρηματία και πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας της Αγίας Πετρούπολης και έχει στη Ρωσία.
3: Και έχει τη σημασία του αυτή η συμμετοχή, αυτή η επιλογή. Είδαμε όλοι, σχεδόν όλοι, και όχι τότε σε απευθείας μετάδοση, αλλά σίγουρα σε συνέχεια είδαν πολύ το βίντεο αυτό που αναρτήθηκε στο social media. Έχει σημασία και η επιλογή του συγκεκριμένου επιχειρηματία, αλλά και η επιλογή του εκπροσώπου τύπου του νέου κόμματος.
10: Ακριβώς, και ακούστηκαν και παράπλευρες φωνές δεξιά και αριστερά από τι είναι υποκινούμενο το κόμμα αυτό. Αυτά θα τα πούμε στην πορεία βεβαίως, Γρηγόρη, αφού σιγουρευτούμε ότι κατατάθηκε και η ιδρυτική διακήρυξη. Περιμένουμε και την 5η-21 του μηνός. Να σου πω τώρα ότι, όπως είπες και εσύ, στο γραφείο της κυρίας Γρασία έγινε η εκδήλωση. Βρέθηκε εκεί και ο επιδεκαετίας ανταποκριτής στη Μόσχα, Θανάσης Αυγερινός, όπου φέρεται να έχει κομβικό ρόλο στο υποίδρυση κόμμα και να αναλαμβάνει την επικοινωνιακή στρατηγική του κόμματος αυτού. Μάλιστα, λίγες μέρες πριν, σε ανάρτησή του, ο Θανάσης Αυγερινός δήλωνε δημόσια τη στήριξή του στο υποίδρυση κόμμα, τονίζοντας ότι δεν θα μπορούσε να λείπει από μια τέτοια ιστορική συγκυρία. Να σου πω ακόμη ότι η κυρία Καρισιανού προγραμματίζει την επίσημη ανακοίνωση του κόμματός της, θα έχουμε πει, την ερχόμενη 5η-21 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη. Κλείνοντας όμως, να σου πω ότι το πρωί στη συνέντευξή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης έδωσε μια ηχμηρή, έκανε Βεβαίως. Μάλλον μια ηχμηρή πολιτική τοποθέτηση.
3: Θα την ακούσουμε ευθύς αμέσως, Ευγενία Λούζη, σε ευχαριστούμε πολύ. Βεβαίως, πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος εξαπέλυσε εδώ μιλώντας στο Ernews Radio 105,8 πείρα κατά του κόμματος κυρίας Καρισιανού. Για να τον ακούσουμε.
11: Δεν νομίζω ότι υπάρχει εδώ πέρα μεγάλη αγωνία. Με τον Θανάση Αυγερινό και τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας της Αγίας Πετρούπολης, όποιο σημενόμενο μπορούσε να υπάρχει το πιο κόμμα υποστηρίζει στην Ελλάδα, Πούτιν, έχει ήδη δοθεί. Η Ρωσία δεν έβαψε ποτέ να έχει επιρροή στην Ελλάδα. Η απόφαση Μητσοτάκη να στηρίξει φουλ την Ουκρανία στην εισβολή της Ρωσίας έθεσε τον Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία σε μεγάλη κόντρα με αυτό το κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού. Σε αυτό το ακροατήριο λοιπόν. Μέχρι τώρα ο προνομιακός συνομιλητής ήταν ο Βελόπουλος, τον δευτερευόντο στην νίκη.
3: Ναι.
11: Τώρα σε αυτό το ακροατήριο έχετε ένα επίσημο κόμμα. Επίσημο, δηλαδή με τον Θανάση Αυγερινό εκεί είναι το επίσημο κόμμα. Λοιπόν, δεν μπορεί να, γιατί ο Θανάση Αυγερινός, συμπαθέστατος κύριος και καλός δημοσιογράφος, εδώ και 4 χρόνια στο Open, τι κάνει, μεταφέρει τη γραμμή της Ρωσίας στην Ελλάδα. Δεν λέω το κάνει συνωμοσιολογικά, αν πάρει εδώ,
3: Είναι η άποψή του αυτή τώρα. Είναι η άποψή του, έτσι. Ναι, η άποψή του.
11: Όχι, το διακρίνω, μου φαίνεται ότι δεν εννοώ το κάνει ο φράκτορα. Αυτό εννοώ. Το κάνει υποχρεωτικά. Πιστεύει αυτό ο άνθρωπο. Αυτό πιστεύει. Και το λέει. Άρα στο ελληνικό κοινό, ο Αθανάς Αυγερινός είναι ο πιο γνήσιος εκπρόσωπος των φιλορωσικών απόψεων στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι συμφωνούμε. Λοιπόν, όταν αυτό ο άνθρωπο είναι στο κόμμα Καρισιανού, και η πρώτη του ανάλυση είναι με ρώσικο λογαριασμό του Προέδρου της Ελληνικής Κοινότητας Αγίας Πετρούπολης, προφανώς το σήμα σε αυτό το εκλογικό κρατήριο, το φιλορωσικό, είναι ότι το αυθεντικό φιλορωσικό κόμμα στην Ελλάδα είναι της Μαρίας Καρισιανού.
3: Εν τω μεταξύ, σκληρή κριτική και αιχμηρά σχόλια και από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Μίλτος Τζαμπάρα, ο οποίος επίσης μίλησε στο σταθμό μας για το κόμμα της κυρίας Καρισιανού.
12: Εγώ θα έλεγα να το δούμε. Και αν θέλετε μια γενικότερη φράση και έκφραση, ας αφήσουμε όλα τα λουλούδια να αμφίσουν. Το πιστεύω αυτό πραγματικά.
3: Το δημοκρατία. Θεωρείτε φιλορωσικό κόμμα, ευθέως σας ρωτώ, επειδή υπάρχει αυτή η θυμολογία.
12: Δεν ξέρω, κύριε Αδαμόπουλο.
3: Όχι,
12: δεν
3: επειδή...
12: μπορώ να το προσδιορίσω.
3: Τώρα, να αλλάξουμε θέμα, να περάσουμε στο μέτωπο της οικονομίας, στην εφαρμογή ενός νέου μοντέλου διαχείρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία για να εντοπίσει με μεγαλύτερη ακρίβεια ποιοι φορολογούμενοι αδυνατούν πραγματικά να πληρώσουν και ποιοι διαθέτουν οικονομική δυνατότητα, αλλά αποφεύγουν συστηματικά την εξόφληση των χρεών τους, προωθεί ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, εν ώψη και της νέας έκτατης ρύθμισης των 70 δόσεων που πρόκειται να ενεργοποιηθεί μέσα στον Ιούνιο. Ο Κώστας Άβαλος, ο οικονομικός μας συντάκτης, θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μας μέρη, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Για να καταστεί, Γρηγόρη, αποτελεσματικότερη διαχείριση του ληξιπρόθεσμου χρέους και να ανακοπεί η ανοδική του πορεία, έχουν φτάσει τα 114,5 δισεκατομμύρια τα συνολικά χρέη. Η φορολογική διοίκηση περνά σε ένα νέο μοντέλο αξιολόγησης οφειλετών, εφαρμόζοντας στην πράξη τη μεθοδολογία PAY. Δηλαδή, θα παρακολουθούνται η ικανότητα πληρωμής του οφειλέτη, payment capacity, η συμπεριφορά, η παλαιότητα των οφειλών, resiliency και τα οικονομικά γεγονότα. Με το νέο σύστημα ανάλυσης δεδομένων και βαθμολόγησης του φορολογούμενου θα δημιουργείται ένα αναλυτικό οικονομικό προφίλ κάθε συμπεριφοράς για κάθε οφειλέτη. Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο του 2026, οι τέσσερις άξονες θα εστιάζουν στην ικανότητα πληρωμής, δηλαδή η φορολογική διοίκηση θα εξετάζει τραπεζικές καταθέσεις, εισοδήματα, ακίνητη και κινητή περιουσία, προκειμένου να διαπιστώσει αν ο οφειλέτης διαθέτει πραγματική δυνατότητα αποπληρωμής. Στη συμπεριφορά θα αξιολογείται η προηγούμενη στάση του φορολογούμενου απέναντι στις υποχρεώσεις του, δηλαδή αν τηρούσε ρυθμίσεις, αν εξοφλούσε γκέρος ή αν εμφάνιζε συστηματική ασυνέπεια. Και στην παλαιότητα των οφειλών η αρχή θα δίνει διαφορετική βαρύτητα στα φρέσκα και στα παλιότερα χρέη του φορολογούμενου, τα φρέσκα που μπορούν να εισπραχθούν και ευκολότερα. Και στα οικονομικά γεγονότα, εδώ θα συνυπολογίζονται σημαντικά στοιχεία όπως απώλεια εισοδήματος. Μπορεί κάποιος να είναι επιχειρηματίας και να τον έπληξε μια οικονομική κρίση ή άλλα οικονομικά συμβάντα που μπορεί να επηρεάσουν την ικανότητα πληρωμής του οφειλέτη. Και έτσι το νέο εργαλείο θα αξιοποιεί τις δυνατότητες που παρέχει η τεχνητή νοημοσύνη, ηλεκτρονικές διασταυρώσεις στοιχείων και από το στόχο για να κλείσουμε.
3: Και λοιπόν, να κλείσουμε με αυτό, Κώστα, ναι, υπάρχει.
13: Ο απότερος στόχος λοιπόν θα είναι να περιοριστούν τα ληξιπρόθεσμα χρέη και να εισπράττονται όσο γίνεται περισσότερα όταν είναι φρέσκα.
3: Αυτός είναι ο στόχος ο μεγάλος λοιπόν του οικονομικού επιτελείου. Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, πάμε σε ένα θέμα που ενδιαφέρει πολύ κόσμο, καθώς η πανευρωπαϊκή επιχείρηση για την εξάρθρωση διεθνούς κυκλώματος που διακινούσε πλαστά φάρμακα και συμπληρώματα διατροφής συμμετείχε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Ελληνικής Αστυνομίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας και υπό το συντονισμό της Eurojust και της Europol. Σύμφωνα με την Ελλάδα, η εγκληματική ομάδα εξαπατούσε πολίτες σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, προωθώντας παράνομα προϊόντα ως δίθεν γνήσια φάρμακα για σοβαρές ασθένειες. Η δράση της φέρεται να ξεκίνησε το 2019, ενώ τα μέλη της είχαν ιδρύσει μέσω των οποίων διακινούσαν περισσότερα από 400 συμπληρώματα χωρίς άδεια κυκλοφορίας. Η διάθεση των προϊόντων γινόταν μέσω εκατοντάδων ιστοσελίδων και λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους δράστες να χρησιμοποιούν φωτογραφίες διάσημων προσώπων και ανύπαρκτων γιατρών προκειμένου να παραπλανήσουν τα θύματα τους. Να ακούσουμε τι είπε εδώ στο Ελληνικό News Radio 105,8 ο κ. Σπύρος Σαπουνάς, είναι ο πρόεδρος τεχνικού του Ελληνικού Οργανισμού Φαρμάκων.
14: Πολλές φορές μιμούνται φάρμακα ή πουλούνται φάρμακα. Στην Ελλάδα το πλαίσιο απαγορεύει πώληση φαρμάκων μόνο μέσω του φυσικού φαρμακείου. Απαγορεύεται η πώληση φαρμάκου διαδικτυακά. Άρα αυτά χαρακτηρίζονται ψευδεπίγραφα, δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε την πορεία τους, τη διαδρομή τους, να τα χνηλατήσουμε και είναι αμφιβόλιο αξιοπιστίας, αποτελεσματικότητας και ασφάλειας. Αυτό που ελέγχει δηλαδή ο ΕΟΦ. Από εκεί και έπειτα υπάρχουν και πολλά συμπληρώματα διατροφής τα οποία ενέχουν ισχυρισμούς υγείας οι οποίοι δεν είναι συμβατοί με το European Food and Security
15: Μπορείτε
14: Authority.
15: Να μας πείτε ένα παράδειγμα να το καταλάβουμε καλύτερα.
14: Ναι, ένα συμπλήρωμα διατροφής δεν μπορεί να ισχυρίζεται ότι θεραπεύει. Υπάρχουν συγκεκριμένοι ισχυρισμοί, δηλαδή θα μπορούσε να λέει ότι βελτιώνει τα επίπεδα των λιπιδίων. Ένα συμπλήρωμα διατροφής δεν μπορεί να ισχυρίζεται ότι θεραπεύει. Αυτοί είναι λεγόμενοι ισχυρισμοί υγείας, οι οποίοι έχουν πολλούς περιορισμούς ρυθμιστικά, αλλά στην αγορά, επειδή η αγορά είναι πολύ διαβριμένη λόγω του διαδικτύου, ακούγονται διάφορα.
3: Λοιπόν, χρειάζεται πολύ προσοχή λοιπόν από όλους για το τι ακούμε, τι διαβάζουμε και τι παραγγέλνουμε. Τώρα, στο αντικαρκινικό νοσοκομείο Πειραιά Μεταξά υποδέθηκε επίσημα στις 12 Μαΐου πριν από λίγες ημέρες, δηλαδή τον Ντίλαν, τον πρώτο σκύλο θεραπείας που εντάσσεται ως σταθερή παρουσία στο Εθνικό Σύστημα Υγείας στο πλαίσιο προγράμματος ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ογκολογικών ασθενών. Ο Ντίλαν, ένας ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος θεραπείας, θα βρίσκεται δύο φορές την εβδομάδα στη μονάδα ημερήσιας νοσηλείας, συνοδεύοντας ασθενείς κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας και προσφέροντας συναισθηματική στήριξη. Για το θέμα αυτό μίλησε ο κ. Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, εδώ στο Air News Radio 105,8, λέγοντας ότι το πρόγραμμα θα επεκταθεί, αυτός είναι ο στόχος δηλαδή, και στα υπόλοιπα ογκολογικά νοσοκομεία.
8: Θέλω να επαναφέρω, επειδή κάναμε πιλωτικά το πρόγραμμα στο νοσοκομείο Μεταξά και πήγε πάρα πολύ καλά, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα θετικά σχόλια είχαμε από ογκολογικούς ασθενείς για τους σκύλους θεραπείας. Και ναι, θέλω το πρόγραμμα να το επεκτείνω και στα υπόλοιπα ογκολογικά νοσοκομεία.
6: Μακάρι. Μακάρι, και πραγματικά αυτό είναι μια αξιέπαινη ενέργεια.
7: Είναι
6: μακάρι.
7: Εφικτό, είναι εφικτό να γίνει ή είναι μια διαδικασία?
8: Είναι εφικτό, όχι, είναι εφικτό. Είναι απολύτως εφικτό και είμαστε κοντά στο, έχουμε ξεκινήσει πώς θα το κάνουμε.
3: Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο διοικητής του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Μεταξά, ο κ. Σαράντος Ευσταθόπουλος, ο οποίος είναι και ο οικειδαιμόνας του Ντίλαν. Για να τον ακούσουμε.
16: Αυτός ο πανέμορφος ο Ντίλαν, το λαμπραντόρ μας, είναι ουσιαστικά ο πρώτος σκύλος θεραπείας που εντάσσεται ως σταθερός υγειονομικός υπάλληλος στο ΕΣΥ.
6: Συγχαρητήρια.
16: Στο νοσοκομείο Μεταξά. Η υπηρεσία του αρέσει στο νοσοκομείο Μεταξά.
6: Συγχαρητήρια.
16: Κυδεμόνα του. Να είστε καλά, να είστε καλά.
7: Είναι ένας σκύλος θεραπείας, έτσι δεν είναι? Ένας σκυλάκι θεραπείας.
16: Ένας σκύλος επισκέψεων, ο οποίος το βασικό του αντικείμενο είναι να κάνει συντροφιά, παρέα, στους ασθενείς της μονάδας ημερήσιας νοσηλείας την ώρα που λαμβάνουν τη χημειοθεραπεία τους. Αυτό που συνηθίζω να λέω είναι ότι όσο καλά και να το περιγράψω, δεν μπορεί κάποιος να καταλάβει αυτό που βιώνουμε εμείς, το προσωπικό και οι ασθενείς, την ώρα εκείνη της επίσκεψης.
6: Ο Ντίλαν είναι δικός σας, κύριε Δικητά?
16: Ο Ντίλαν είναι δικός μου, βέβαια.
6: Λοιπόν, άρα είστε δύο φορές αξιέπαινος.
16: Όντως υπάρχει μια απαιτητική διαδικασία εκπαίδευσης και πιστοποίησης, γιατί περνάνε εξετάσεις, σεμινάρια. Υπάρχει μια διαδικασία, δηλαδή πρέπει να το θες πολύ για να μπει σε αυτή τη διαδικασία.
6: Βέβαια, βέβαια. Είναι δύσκολο.
16: Από εκεί και πέρα, κοιτάξτε, εγώ έχω μεγαλώσει με σκιά. Οπότε, να σας πω την αλήθεια, δεν θεωρώ ότι κάνω κάτι ιδιαίτερο. Σίγουρα το να έχεις ένα σκύλο και δει ένα σκύλο θεραπείας αποτελεί μια σημαντική δέσμευση.
3: Πάμε και πάλι στην Ένωση Σύνταξη και στην Έλενα Αλεβίζου για να δούμε τη μια ακόμα σημαντική εξέλιξη από το εξωτερικό δελτίο και που έχει να κάνει με τον πόλεμο στην Ουκρανία, εκεί όπου οι δύο πλευρές συνεχίζουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις με εκατοντάδες drones, ενώ αύριο μεταβαίνει Έλενα στο Πεκίνο για επίσημη επίσκεψη ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν.
17: Ναι, Γρηγόρη, δύο πλευρές συνεχίζουν να αλληλοκατηγορούνται για κατέρωθεν μαζικές επιθέσεις μετά τις επιθέσεις του Σαββατοκύριακου, που η Ρωσία λέει ότι πάνω από 1,000 drones ουκρανικά εκτοξεύτηκαν προς την ευρύτερη περιοχή της Μόσχας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν εκεί 3 άνθρωποι αλλά και άλλος ένα στα σύνορα Ουκρανίας-Ρωσίας. Υπήρξαν επιθέσεις ρωσικές σήμερα στην Ουκρανία με πάνω από 500 drones, σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κυρίως στην περιοχή της Οδυσσού, αλλά ναι, δεν έχουν αναφερθεί εκεί τραυματισμοί ή θύματα. Να πούμε ότι υπήρξε και ανακοίνωση δηλώσεις από το Κρεμλίνο, ναι, ότι η ειρηνιστική διαδικασία που έχει σταματήσει θα πρέπει να ξεκινήσει ξανά. Ωστόσο, δεν είναι πολλές οι ελπίδες σύμφωνα και με τις τελευταίες εξελίξεις, και μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό, όπως είπες, θα γίνει και η σημαντική επίσκεψη του Βλαντιμίρ Πούτιν στο Πεκίνο. Θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Σι λίγες μόλις ημέρες στην επίσημη επίσκεψη εκεί του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.
3: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε.
18: Αθλητικό δελτίο.
3: Μια σύντομη ματιά στην αθλητική επικαιρότητα τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Το ερώτημα έχει να κάνει με το που θα αγωνίζεται ο Ολυμπιακός του χρόνου στην Ευρώπη, αναφορικά με τα προκριματικά του Champions League. Καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι. Ο Ολυμπιακός, εκτός εντυπωσιακού απρόοπτου, θα παίξει τα προκριματικά του Champions League στο δεύτερο προκριματικό γύρο και περιμένει την κλήρωση 16 Ιουνίου. Αν υπάρξει κάποια αλλαγή όσον αφορά τις βαθμολογίες των ατομικά των ομάδων, τότε μπορεί και να κερδίσει και μια θέση. Αυτό σημαίνει δηλαδή να παίξει στον τρίτο προκριματικό γύρο, και αυτό σημαίνει ότι το εξασφαλίζει μήνυμα τη League Phase του Europa League. Αυτό θα το δούμε όμως και στη συνέχεια. Πρώτα απ' όλα, η ΑΕΚ φαντασμαγορία χθες.
3: Μεγάλη φιέστα.
19: Τρομερή φιέστα, εντυπωσιακή. Ο Μάνταλος, ο Βίτα και ο Μουκουτής σήκωσαν το 14ο πρωτάθλημα της ΑΕΚ στον ουρανό της Νέας Φιλαδέλφειας. Και μια και αναφερθήκαμε στον Ολυμπιακό, να πούμε ότι η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα βρεθεί στα play-offs του Champions League, που σημαίνει αυτό ότι ακόμη και να αποκλειστεί εκεί θα συμμετέχει απευθείας στη League Phase του Europa League. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει το δεύτερο προκριματικό του Europa League, ναι, και θα μάθει αντίπαλο στην κλήρωση στις 17 Ιουνίου, ενώ ο Παναθηναϊκός θα χρειαστεί μια διαδικασία για το Conference League, τρεις διαδικασίες προκριματικές για να φτάσει, ωραία, να παίξει στη League Phase.
3: Τάσο, επιτρέπου να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
18: Ο καιρός.
3: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
20: Την Τρίτη προβλέπονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά. Η άνεμη δυτική-βορειοδυτική έως 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 με 25 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 26 με 27 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη ασθενής και από το βράδυ βορειοδυτική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς καταιγίδες. Η άνεμη ασθενής και από το βράδυ βορειοδυτική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς.
3: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκανδυρανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η αρετή, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.

Για νέα εβδομάδα έχει ξεκινήσει εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνης μαζί και με την ΕΡΤ Φλόρινας για τα επόμενα 55 λεπτά μέχρι και τις 4. Είναι από μεσήμερο Δευτέρας, 18 του Μάη, και εμείς, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Παρασκευή, επικεντρωνόμαστε στην διεθνή δισκογραφία. Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή με νέες παραγωγές, Τετάρτες και Πέμπτες με τις αφιερωματικές εκπομπές μας. Αυτό είναι το Fever από το ολοκέντρο EP των Kerala Dust για το ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Να σας πούμε ότι ο Σωτήρης Νάστος ρυθμίζει τον ήχο στην ΕΡΤ Φλόρινας, ο Χρήστος Τσομπανάκης εδώ στα στούντιο της Κοζάνης. Ο Νίκος Γκουτζιομήτρος είναι στα λόγια, στις μουσικές επιλογές και στην παραγωγή της εκπομπής. Έχουμε αρκετά καινούργια πράγματα και σήμερα, όπως και αύριο, μόνο new releases. Μας ακούτε φυσικά μέσω του ΕΡΤ ΕΚΟ όπου και αν βρίσκεστε και από τις συχνότητες των FM στην ΕΡΤ Κοζάνης και στην ΕΡΤ Φλόρινας. Μείνετε μαζί μας. Καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους.

Για να πάμε τώρα στη Μόνικα, η οποία επιστρέφει με ένα ακόμη καινούριο τραγούδι. Μια καλλιτέχνηδα που βέβαια τη γνωρίσαμε εκεί κάπου λίγο πριν το 2010 με το πρώτο της άλμπουμ, με το άλμπουμ Avatar και τα επόμενα. Μια τραγουδίστρια, μια περσόνα της ελληνικής alternative σκηνής που εξελίχθηκε βέβαια. Κομβικό σημείο ήταν το άλμπουμ της Secret in the Dark. Ένα έργο που δεν περιορίστηκε μόνο στα ελληνικά σύνορα, ένα άλμπουμ που ταξίδεψε σε Ευρώπη και Αμερική, ένα άλμπουμ που ηχογραφήθηκε με την μπάντα της αξέχαστης Amy Winehouse. Μιλάμε για την μπάντα που είχε συμβάλει στο να δημιουργηθεί το εκπληκτικό άλμπουμ Back to Black. Τώρα την βλέπουμε να επανέρχεται στον αγγλικό στίχο μετά από κάποια έτσι πειράματα που έκανε με τον ελληνικό στίχο. Έχει σαν μόνιμη βάση το LA και επιστρέφει με ένα ακόμη τραγούδι το οποίο είναι αρκετά αξιόλογο. Είναι το New York Windmills, το οποίο και παρουσιάζουμε σήμερα για πρώτη φορά. Μόνικα.

Θα επανέλθουμε στη Μόνικα. Προφανώς ετοιμάζεται και ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ, το οποίο λογικά θα κυκλοφορήσει στο δεύτερο εξάμηνο ή προς τα τέλη του 2026. Συνεχίζουμε μόνο με καινούργια πράγματα. Και τώρα σε έναν κύριο από την Αυστρία, τον Paro Stellar, ένα όνομα που έχει γράψει τη δική του ιστορία βέβαια στην λεγόμενη electro swing σκηνή και όχι μόνο, της γυραιάς Ηπείρου. Ένα από τα καινούργια του είναι αυτό εδώ, το Black Lilies.

Αφήνουμε τον κύριο Παροστέλλαρ και το Black Lilies και από τους electro-electro swing ρυθμούς αλλάζουμε εντελώς το κλίμα. Πάμε στη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα όλων των εποχών, τους Rolling Stones. Να θυμηθούμε το ολοκένουργιο single που μας βάζει στο κλίμα της νέας δισκογραφικής δουλειάς που έρχεται τον Ιούλιο, στα μέσα του Ιούλη. Μην ξεχνάτε ότι την προηγούμενη Πέμπτη κάναμε στη νέα σειρά εκπομπών που έχουμε, που τις αφιερώνουμε στις δισκογραφίες σπουδαίων ονομάτων, κάναμε μια εκπομπή αφιέρωμα στη δεκαετία του 60 για τους Stones. Τώρα αυτή την Πέμπτη έχουμε τη δεύτερη εκπομπή που θα συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα που κυκλοφόρησαν από τα early 70s μέχρι και τις μέρες μας, κάποια από αυτά, διότι είναι αδύνατο να χωρέσουν σε δύο ώρες εκπομπών υλικό που αριθμεί 25 δίσκους. Λοιπόν, θυμόμαστε το In The Stars, έχει βγει και το επίσημο βίντεο κλιπ του τραγουδιού, το οποίο μέσω της βοήθειας της τεχνητής νοημοσύνης μας εμφανίζει τους Rolling Stones να πρωταγωνιστούν σε αυτό σε νεαρή ηλικία. Το ακούμε λοιπόν και όπως είπαμε το νέο τους άλμπουμ έρχεται στα μέσα του Ιούλη. 1, 2, 3, and...

Για να πάμε τώρα στο ολοκέντρο single, το τρίτο κατά σειρά που μας παρουσιάζουν οι Dead Can Dance. Mon Amour Savage, το νέο τους single. Τρία λοιπόν υπέροχα τραγούδια, πραγματικά εντυπωσιακό το επίπεδο στο οποίο παραμένουν οι Dead Can Dance, αυτό το τεράστιο συγκρότημα που μας έχει δώσει τόσες ωραίες στιγμές και στη δεκαετία του 80 και του 90. Αναμένουμε με ξεχωριστό ενδιαφέρον το νέο τους άλμπουμ και μας δίνουν έτσι σιγά σιγά τα singles, κάποια από τα τραγούδια που θα περιλαμβάνονται σε αυτό. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε σε πρώτη παρουσίαση.

Mon Amour Savage, λοιπόν, από τους Dead Can Dance, το τρίτο υπέροχο τραγούδι που μας δίνουν σε διάστημα λίγων μηνών, και ενώ εμείς πλησιάζουμε στις 3:30 για να μπούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, το ξεκίνημα αυτής της καινούργιας εβδομάδας. Εδώ από μεσήμερο Δευτέρας 18 του Μάη στην ΕΡΤ Κοζάνης μαζί και με την ΕΡΤ Φλόρινας. Άλλοι βετεράνοι τώρα στο προσκήνιο μετά τους Dead Can Dance, οι θρυλικοί Smashing Pumpkins του Bill Gorgan επιστρέφουν με καινούργιο υλικό και έχουμε και από αυτό το άλμπουμ κάτι. Σήμερα.

και από την νέα δουλειά των εξαιρετικών πάντα Smashing Pumpkins, αλλάζουμε το κλίμα, πάμε στην Sharon Kovacs, ή αλλιώς Kovacs, έτσι είναι γνωστή αυτή η Ολλανδέζα τραγουδίστρια, η οποία γνώρισε μεγάλη επιτυχία με το single My Love πριν από 10-11 χρόνια, ένα τραγούδι που είχε ακουστεί πάρα πολύ και στη χώρα μας και φυσικά μέσα από τις εκπομπές μας. Τότε είχε βγάλει στην αγορά και το πρώτο της ολοκληρωμένο άλμπουμ, έχουν ακολουθήσει άλλα δύο και τώρα εμείς παρουσιάζουμε ένα καινούριο single που είναι το A Perfect Crime.

0: girls, some Jane Doe, and I'm wondering, did she decide to drive that car off the road all alone?
1: Να πάμε τώρα μετά την Kovacs και το A Perfect Crime στους Three Marlowes. Εδώ θα σταθούμε λίγο σε μια από τις κορυφές soul funk και όχι μόνο εταιρείες, την Big Crown Records. Σε αυτήν ηχογραφούν αυτή η μπάντα που μας έρχεται από την Σουραμπάγια της Ινδονησίας. Ένα συγκρότημα που το ανακαλύψαμε μετά το 20, εξάλλου μετά το 20 είναι ενεργοί οι Three Marlowes. Παρουσιάσαμε τις προηγούμενες δουλειές τους. Τώρα έχουμε ένα καινούριο από αυτούς που έχει τον τίτλο Six Years.

41 λεπτά μετά τις 3. Έχουμε ακόμη χρόνο να δούμε 3-4 ακόμη παραγωγές. Φυσικά και αύριο θα συνεχίσουμε μόνο με ολόφρεσκα singles και albums. Και ενώ σε λίγο θα μπούμε και στο τρίτο δεκαήμερο του Μάη, χωρίς καλά να το καταλάβουμε, θα φτάσουμε στον Ιούνιο και θα ολοκληρώσουμε τη μισή χρονιά. Θα αρχίσουμε να κάνουμε και τους απολογισμούς του πρώτου εξαμήνου, εκεί κάπου στα μέσα του καλοκαιριού. Σε μια χρονιά ως τώρα που δεν μπορούμε να πούμε ότι μας έχει δώσει και κάτι το τρομερό, δεν θα έλεγα ότι υπάρχουν κυκλοφορίες που μας έχουν έτσι προκαλέσει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Υπάρχουν κάποια ωραία πράγματα, κάποια εξ αυτών προσπαθούμε να τα παρουσιάζουμε και από αυτή εδώ την εκπομπή. Πάμε στο Space Jane. Αυτή είναι ένα αυστραλιανό indie rock συγκρότημα, ένα συγκρότημα από τη Δυτική Αυστραλία που σχηματίστηκε το 2016. Συνολικά έχουν κυκλοφορήσει 3 ολοκληρωμένους δίσκους. Ένα από τα καινούργια τους είναι αυτό εδώ, το I Never See Here.

Daisy Jane από τη μακρινή Αυστραλία και τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και συγκεκριμένα στη Βοστόνη. Εκεί σχηματίστηκε το 2014 το συγκρότημα των Elevators, ένα σχήμα που παρουσιάζει ενδιαφέρον, έτσι συνδυάζει την ρέγγε και τις ροκ καταβολές του. Μέχρι τώρα έχουν κυκλοφορήσει, αν δεν κάνω λάθος, 5 ολοκληρωμένες δισκογραφικές δουλειές και ένα από τα τελευταία τους είναι αυτό εδώ, το οποίο θα ακούσουμε φυσικά σε πρώτη παρουσίαση, το Borderline.

Στα 9-10 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας, δύο τελευταίες παραγωγές για σήμερα. Αύριο συνεχίζουμε βέβαια με τις πολλές νέες κυκλοφορίες που έχουμε αυτό το διάστημα. Μένουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στο Λος Άντζελες πάμε τώρα, της Καλιφόρνια, και σε ένα σχήμα που πάντα παρουσιάζουμε τα καινούργια του, είτε μεμονωμένα singles είτε albums. Μιλάμε για τους Alla Glass, ένα συγκρότημα πολύ ιδιαίτερο. Αυτό που επιλέγουμε είναι ένα από τα καινούργια τους, το Ultramarine. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για να σας αποχαιρετήσουμε.

πλησιάζουμε προς το τέλος της σημερινής εκπομπής και θα κλείσουμε με ένα cover, μια διασκευή με συνεργασία έκπληξη του Βραζιλιάνου Σέου Χόκε με τον κύριο Μπεκ, και εδώ θα τους ακούσουμε να διασκευάζουν ένα υπέροχο τραγούδι του σπουδαίου Nick Drake, το River Man. Με αυτό θα φτάσουμε ακριβώς στις 4 στη σύνδεση με το Earth News Radio, για να ακολουθήσει βέβαια όπως γίνεται κάθε μέρα ακριβώς στις 4 το σύντομο δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα και αμέσως μετά η εκπομπή του Γιάννη Πετρίδη. Αύριο Τρίτη επιστρέφουμε λίγα λεπτά μετά τις 3 για να συνεχίσουμε την παρουσίαση των νέων κυκλοφοριών από τη Διεθνή Δισκογραφία. Την Τετάρτη μην χάσετε τη δεύτερη εκπομπή του νέου κύκλου εκπομπών που είναι αφιερωμένη στη δεκαετία του 90 στην Παγκόσμια Δισκογραφία. Την Πέμπτη το δεύτερο μέρος του αφιερώματος στους Rolling Stones και την Παρασκευή βέβαια το κανονικό, το παραδοσιακό κλείσιμο της εβδομάδας με τις νέες παραγωγές. Ο Σωτήρης Νάστος ήταν στην Earth Florina στην κονσόλα του ήχου, εδώ στα στούντιο της Κοζάνης τον ήχο ρύθμισε ο Χρήστος Τσομπανάκης, στα λόγια στην παραγωγή στις μουσικές επιλογές όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα ήταν ο Νίκος Γκουτζιομήτρος. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Δευτέρας, μια δημιουργική νέα εβδομάδα. Τα ξαναλέμε αύριο. Γεια σας. Betty came by on her way. Say she had a word to say.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
3: 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

έχουμε κάποιες μέρες να τα πούμε. Είπα να ξεκινήσουμε αυτό εδώ. Good Vibrations. Δευτέρα και 18 Μαΐου και 6 λεπτά μετά από τις 4 βρισκόμαστε ξανά. Έχουμε μερικές μέρες να τα πούμε, η αλήθεια είναι, μια εβδομάδα περίπου. Εδώ στο Κόσμος 93,6 επιστρέψαμε και θα κάνουμε παρέα μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 6, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα. Αυτή είναι η παρέα του απογεύματος. Με τις μουσικές μας πορευόμαστε και οι μουσικές μας πάντα, το έχουμε ξαναπεί, είναι το δικό μας καταφύγιο. Είναι ο Γαβρίλη Ρεμούνδος απέναντί μου στον ήχο, είναι ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε σε αυτήν την τόσο ωραία, ανοιξιάτικη, σχεδόν καλοκαιρινή θα λέει κανείς, Αθήνα. Μέχρι τις 6 μαζί. Πάμε, καλή εβδομάδα να έχουμε.

0: Jimmy Cliff, The Harder They Come, εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr και εκεί μας ακούτε και live αλλά και on demand, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, όποτε εσείς επιθυμείτε. Είναι απόγευμα Δευτέρα, στην ξεκίνημα εβδομάδα, η παρέα σιγά σιγά αρχίζει και μαζεύεται ξανά. 2-10-6-06-64-29 χτυπάει στο στούντιο, Κόσμος 936 για τα social και φυσικά Κόσμος Radio στο Viber, έτσι θα μας βρείτε, εκεί θα μας στείλετε τα μηνύματά σας, να δώσετε στίγμα τι γίνεται, που είστε, πώς περνάτε, πώς ήταν αυτό το Σαββατοκύριακο και πώς είναι η εβδομάδα, πώς ξεκίνησε η εβδομάδα για εσάς.
1: Hey girl, come inside. Oh, you're not gonna stay? Okay, well, look, I know things have been hard between you and me. But before you start pointing fingers, I know what we got to do.

The James Hunter Six και of the Fans από, από το τελευταίο τους άλμπουμ που κυκλοφόρησε μέσα στο 2026 και στις αρχές, στο τέλος του χειμώνα δηλαδή, στις αρχές της άνοιξης, για να το δούμε και χρονικά. Λοιπόν, είμαστε εδώ και εσείς μας λείψατε, απαντάμε στα σχετικά μηνύματα, και επειδή εκεί που ήμασταν είχε πάρα πολύ μουσική αλλά είχε και πολλή αγωνία και πολλή ένταση, και όχι μόνο, αλλά είχε και αυτή την πλευρά της μουσικής που σημαίνει, ένας διαγωνισμός. Σήμερα, καθώς φορά τα ακουστικά μου εδώ στο στούντιο και ακούω αυτά τα τραγούδια που τρέχουν και παίζουν και τα επιλέγουμε, νιώθω ότι κάπως η μουσική έρχεται πάντα στο τέλος και κερδίζει πάντα, κερδίζει επίσης τις καρδιές μας και μας γαληνεύει με το δικό της τρόπο, η δική μας μουσική, αυτή που επιλέγουμε εμείς. Λοιπόν, είμαστε 3 λεπτά πριν από τις 4:30, οπότε πάμε για τις ειδήσεις. Το μήνυμα είναι να βάζετε μουσική, να ακούτε μουσική. Το μήνυμα είναι να βάζετε μουσική, να ακούτε μουσική.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τη δημιουργία νέου φορέα για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ ανακοίνωσε η Τεχεράνη. Αναθεωρημένη ιρανική πρόταση για ειρηνευτική συμφωνία διαβίβασε στην Ουάσιγκτον το Πακιστάν σύμφωνα με το Reuters. Αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου μετά το πλήγμα σε εργοστάσιο στα Εμιράτα. Στα 108 δολάρια το βαρέλι το Brent, πάνω από τα 100 το αργό στις διεθνείς χρηματαγορές. Επιστολή Μελώνη στην Φόντερ Λάιεν για χαλάρωση των όρων του Συμφώνου Σταθερότητας για την Ενέργεια, σύμφωνα με το Πολίτικο. Είναι καθήκον μου να κάνω το αδύνατο και ό,τι κοστίζει το λιγότερο για να σταματήσει ο πόλεμος εναντίον του Λιβάνου και του λαού του, τόνισε ο πρόεδρος της χώρας Ζωζέφ Αούν, μιλώντας σε τοπικούς ηγέτες αγροτικών συνδικάτων. Τραγωδία στα Πατήσια με εργαζόμενο εταιρείας ρεύματος που απανθρακώθηκε έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες. Σε 6 συλλήψεις προχώρησε η Ελλάς κατά τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης στα Βορίζια Ηρακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου. Την Τετάρτη η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ και του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στην Επιτροπή Θεσμών, ύστερα από αιτήματα ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Για αύριο προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς ισχυρές καταιγίδες στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία, ως 25 βαθμούς στην Αττική, ως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: 25 χρόνια Athens Jazz. Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό

0: φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιτειακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι απογειώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio. Τελεία GR.

Bridges και το Laredo και 36 λεπτά μετά από τις 4 στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Απόγευμα Δευτέρας, ξεκίνημα εβδομάδας για εμάς μέχρι τις 6 παρέα με τις μουσικές μας, και από τον Leon Bridges να πάμε στον Jack Savoretti. Σε αυτό εδώ που λέει We will always be the way we

Αυτή ήταν η Ρίκα από τη Στουτγκάρδη. Good night tonight, που κυκλοφόρησε μέσα στο 2025. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το τραγούδι. Είναι από τα αγαπημένα μας τον τελευταίο καιρό, τους τελευταίους μήνες, το ξέρετε εξάλλου. Και 2 χρόνια μετά τη δημοσίευση της λίστας των New York Times με τα 100 καλύτερα βιβλία του 21ου αιώνα, άλλη μια βιβλιοφιλική λίστα προκαλεί έντονες συζητήσεις, γράφει ο Θεοδόσης Μίχος στο One Man. Αυτές τις ημέρες, σε ένα άρθρο που έχει τίτλο «Τα 100 καλύτερα μυθιστορήματα όλων των εποχών», σύμφωνα με τον Guardian. Ο Guardian, λοιπόν, και τα 100 καλύτερα μυθιστορήματα όλων των εποχών που γράφτηκαν ή μεταφράστηκαν στην αγγλική γλώσσα. Και η εφημερίδα ζήτησε από τις ψήφους 172 συγγραφέων, κριτικών και ακαδημαϊκών, γιατί, όπως εξηγούν οι ηθήνοντες του μεγαλεπίβολου εγχειρήματος, ποτέ δεν ήταν πιο αναγκαία μια τέτοια λίστα. Η μειωμένη ικανότητα συγκέντρωσης, οι οθόνες, το Netflix, ό,τι και αν κατηγορούμε, η ανάγνωση για αναψυχή είναι μια δραστηριότητα που τίνει να εξαφανιστεί. Ο μισός πληθυσμός των ενηλίκων στο Ηνωμένο Βασίλειο δηλώνει ότι δεν διαβάζει ποτέ, ενώ τα ποσοστά ανάγνωσης μεταξύ των παιδιών και των νέων βρίσκονται στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 20 ετών. Η φετινή χρονιά έχει ανακηρυχθεί Εθνικό Έτος Ανάγνωσης με σκοπό την αντιμετώπιση αυτής της κρίσης και προφανώς, όπως γράφει ο Θεοδόσης Μίχος, καμία τέτοια λίστα δεν μπορεί να θεωρηθεί θέσφατο. Όπως συμβαίνει με όλες τις λίστες, το πραγματικά διασκεδαστικό είναι να εντοπίζεις ποιοι λείπουν. Και έχει παραθέσει το Top 10, όπου στη θέση νούμερο 10 βρίσκεται το βιβλίο Madame Bovary του Gustave Flaubert. Στο 9 βρίσκεται το Περηφάνεια και Προκατάληψη, Jane Austen. Στη θέση νούμερο 8, Charlotte Brontë, Jane Eyre. Στο 7, Λέων Τολστόη, Πόλεμος και Ειρήνη. Στο 6, στη θέση νούμερο 6 αυτού του Top 10, το βιβλίο Άννα Καρένινα. Στο 5, Μαρσέλ Προύστ, Αναζητώντας τον Χαμένο Χρόνο. Στο 4, Βιρτζίνια Γούλφ, Στο Φάρο. Στο 3, James Joyce, Οδυσσέας. Στο 2, Τόνι Μόρισον, Αγαπημένη. Και στη θέση νούμερο 1, George Eliot, το Mid-March. Και σύμφωνα με τον Guardian, το βιβλίο αυτό έγινε αμέσως best-seller και έχει έκτοτε διαμορφώσει την αγγλική λογοτεχνία. Αυτά λοιπόν για αυτή τη λίστα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Πήρες τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
2: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Το Higgs σας προσκαλεί στο μοναδικό συνέδριο για την κοινωνία των πολιτών. Το Φιλανθρωπία 2.0 επιστρέφει στις 21 και 22 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Δύο ημέρες γεμάτες ιδέες, συνεργασίες και ουσιαστικό διάλογο με διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μάθετε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή στο higgs3.org ή στο 211-411-6300. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
6: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

και Nicole Rose, The Sacred Souls, εδώ στο Κόσμος 93,6. 5 λεπτά μετά από τις 5 επιστρέψαμε για τη δεύτερη μας ώρα στο απόγευμα της Δευτέρας. Καλησπέρα αν ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλό απόγευμα αν μπήκατε τώρα στην παρέα μας και καλή εβδομάδα να έχουμε. Ο Γαβρίλη Ρεμούνδος είναι στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Πολύ ωραίο remix στο I Want You, Marvin Gaye.

Faye Soul και It's So Beautiful. Με καταγωγή από τη Σομαλία. Και έβλεπα ένα άρθρο τώρα που έχει να κάνει με τις φράσεις που λέμε και σχετίζονται με την ηλικία, φυσικά, και έκανα κλικ, δεν γινόταν διαφορετικά, και γράφει πως ήρθε η ώρα να αποσύρουμε μερικές από τις πιο συνηθισμένες εκφράσεις που χρησιμοποιούμε για την ηλικία, και λέει συγκεκριμένα πως φράσεις κλισέ κάνουν κάτι, λέει, πολύ χειρότερο από το να προκαλούν απλώς μια γκριμάτσα. Επηρεάζουν, λέει, άμεσα την υγεία μας. Δεκαετίες ερευνών από την Μπέκα Λεβί, καθηγήτρια δημόσιας υγείας και ψυχολογίας στο Yale και συγγραφέα του βιβλίου Breaking the Age Code, δείχνουν ότι τα μηνύματα που απορροφούμε για το πέρασμα του χρόνου και στη συνέχεια επαναλαμβάνουμε στον εαυτό μας συνδέονται άμεσα με το πόσο πολύ και πόσο καλά ζούμε. Οι άνθρωποι με θετική στάση απέναντι στην ηλικία τείνουν να περπατούν πιο γρήγορα, να αναρρώνουν ταχύτερα, να φροντίζουν, λέει, περισσότερο τον εαυτό τους και να εμφανίζουν λιγότερους βιοδείκτες στον εγκέφαλο που σχετίζονται με την άνοια. Η έρευνα της Λεβί διαπίστωσε μάλιστα ότι οι μεγαλύτεροι ενήλικες με θετική νοοτροπία μπορούν ακόμη και να αναστρέψουν την ήπια γνωστική εξασθένηση. Από την άλλη, όσοι υιοθετούν αρνητικές πεπιθήσεις για την ηλικία, είναι πιο πιθανό να έχουν χειρότερα αποτελέσματα στη σωματική, ψυχική και γνωστική τους υγεία. Και, και αντίθετα, και αυτό είναι το καλό νέο, ότι αν καταφέρεις να γυρίσεις, λέει, ίδια τον διακόπτη από το αρνητικό στο θετικό, το ωφέλη για την υγεία θα είναι πολλαπλά. Γι' αυτό και η αλλαγή του λεξιλογίου είναι ζήτημα ζωτικής σημασίας. Και μια, νομίζω, από τις φράσεις αυτές που πρέπει να σταματήσουμε να λέμε, και εγώ τη λέω πάρα πολύ συχνά, και τώρα που το διάβασα αυτό λέω πρέπει να το αλλάξω, είναι το, αυτή η φράση που λέμε γέρασα πια γι' αυτό, ή είμαι πολύ μεγάλος γι' αυτό. Όχι, όλα τα μπορούμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τη δημιουργία νέου φορέα για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ ανακοίνωσε η Τεχεράνη. Αναθεωρημένη ιρανική πρόταση για ειρηνευτική συμφωνία διαβίβασε στην Ουάσιγκτον το Πακιστάν, σύμφωνα με το Reuters. Πράσινο φως της Κομισιόν στο ελληνικό πρόγραμμα κρατικών ενισχύσεων ύψους 405 εκατομμυρίων ευρώ για τη μείωση των τελών ηλεκτρικής ενέργειας για ενεργοβόρες εταιρείες. Η αποτροπή εξάπλωσης του αυθόδου πυρετού αποτελεί εθνική προτεραιότητα για τη διάσωση της ελληνικής κτηνοτροφίας, τόνισε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς στη συνάντηση που είχε με τη διοίκηση της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών. Πρόσθεσε ότι έχουν ήδη προχωρήσει αποζημιώσεις παραγωγών και θα συνεχιστεί η στήριξη για πώλειες προϊόντων γάλακτος και εισοδήματος. Ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η επιστολή του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελου, σύμφωνα με την οποία ο βουλευτής Χανίων Παύλος Πολάκης τίθεται εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Τραγωδία στα Πατήσια με εργαζόμενο εταιρείας ρεύματος που απανθρακώθηκε έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Εργατικό δυστύχημα στη Βουνοπλαγιά Ιωαννίνων, νεκρός πατέρας δύο παιδιών κατά τη διάρκεια εργασιών σε έργο κατασκευής δικτύου ομβρίων. Για αύριο προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς ισχυρές καταιγίδες σε Δυτική και Κεντρική Μακεδονία αλλά και Θεσσαλία, έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Κόσμο.

Αυτό ήταν το Maybe και έτσι επιστρέψαμε για το τέταρτο τελευταίο ημερο εκπομπής στο απόγευμα της Δευτέρας στο Κόσμος 93,6. Και σήμερα 18 Μαΐου γιορτάζουν τα μουσεία, τα μουσεία όλου του κόσμου, οι χώροι που γνωρίσαμε κάποτε ως παιδιά μέσα από σχολικές εκδρομές και όχι μόνο, και ατέλειωτες απορίες, και που φυσικά συνεχίζουμε να επισκεπτόμαστε μεγαλώνοντας, αναζητώντας μια μικρή παύση από τον καταιγισμό της καθημερινότητας. Αυτά είναι τα μουσεία που διευρύνουν τους οριζοντές μας. Σήμερα γιορτάζουν και είναι ελεύθερη είσοδος, και το κεντρικό θέμα είναι τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο. Η φετινή Διεθνή Ημέρα Μουσείων απλώνεται λοιπόν σε ολόκληρη την πόλη μέσα από δωρεάν δράσεις, ξεναγήσεις, μουσικές βραδιές και βιωματικές εμπειρίες. Και αυτό που κρατάμε είναι πως τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο με έναν τρόπο ήσυχο, άμεσο, σχεδόν αθόρυβο. Μέσα στην ίδια αίθουσα μπορεί να σταθούν δίπλα-δίπλα ένας έφηβος, ένας ηλικιωμένος, ένας τουρίστας, ένας άνθρωπος που μπαίνει πρώτη φορά σε έκθεση, και κάποιος που αφιέρωσε τη ζωή του στην τέχνη, κοιτώντας το ίδιο αντικείμενο και μοιράζοντας για λίγα λεπτά την ίδια εμπειρία. Τα τελευταία χρόνια τα μουσεία ανοίγονται όλο και περισσότερο προς το κοινό μέσα από δράσεις, μουσική και ξεναγήσεις και προγράμματα που μετατρέπουν την επίσκεψη σε μια πιο ζωντανή εμπειρία, και ίσως εκεί βρίσκεται και το μεγάλο στοίχημα της επόμενης εποχής. Τα μουσεία να παραμείνουν ζωντανοί οργανισμοί σε διαρκή επαφή με την κοινωνία και τις αλλαγές της, να συνεχίσουν να συνομιλούν με τον κόσμο, να εξελίσσονται και να δημιουργούν χώρο για νέες φωνές και εμπειρίες.

Βόη Βαβόη από τα παλιά και τα αγαπημένα, και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Αύριο πάλι στις 4. Σε πολύ λίγο Κλάουντια Μάτωλα εδώ στο Κόσμος 93,6. Μείνετε μαζί της για το επόμενο 2 ώρο. Ευχαριστούμε για την παρέα και την επαφή. Καλή εβδομάδα να έχουμε από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου. Καλό απόγευμα, για χαρά.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

take our time. Να πάρουμε το χρόνο μας. Πολυτέλεια, πολυτέλεια το να παίρνεις το χρόνο σου, αυτή τη ζωή, σε αυτούς τους ρυθμούς. Και ιδιαίτερα τη Δευτέρα. Καλή εβδομάδα, απόγευμα Δευτέρα στον κόσμο, 18 Μαΐου, κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Με δροσούλα, ανοιξιάτικη ημέρα, με ήλιο, με το Γιάννη Κωνσταράκη να φροντίζει τον ήχο μας. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε εδώ στον κόσμο. Κλάουντια Μάτουλα θα είναι στο μικρόφωνο και τις μουσικές όπως κάθε απόγευμα μέχρι τις 8. Roadtrip μουσικό, airteco.gr. Ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας με όλα τα comfort για σένα. Σε application με ένα κλικ. Και το χρόνο που θες εσύ.

Ζητάει Τριμπέλιον και Λιμπούς. Λέω ιστορίες στον εαυτό μου, λέει μέσα στο στίχο, αλλά μόνο τις ιστορίες αυτές που θέλω εγώ να πιστέψω. Αυτό είναι ένα δύσκολο τρίπ να μπει κανείς. Και μπαίνουν πολλοί άνθρωποι, μπαίνουμε όλοι στις ιστορίες που θέλουμε εμείς μόνο να πιστέψουμε και αφήνουμε άλλα γεγονότα έξω, την πραγματικότητα καμιά φορά. 2-10-66-4-29 του τηλέφωνου επικοινωνίας. rteco.gr, διαδικτυακά ακούς και στέλνεις τα μηνύματά σου στο Viber με ένα search κόσμος 93,6 Viber Messenger.

Facebook και Instagram υπάρχουν όλα τα social media για να μας στέλνετε τα μήνυματά σας και φυσικά μέσα από το Facebook, επειδή τρέχουν και διαγωνισμοί, γιατί πολλά τα ωραία που γίνονται στην πόλη, παίρνεις μέρος σε διαγωνισμούς. Alex Cuba και η Lila Downs, ένα πολύ ωραίο ντουέτο. Το 21 Mundo.

το νουεύο φοβερό ντουέτο Alex Cuba και Lila Downs, Cuba και Μέξικο παρέα. Και εκεί θα μεταφερθούμε και εμείς σε μια πολύ ωραία κατάσταση στο Περού, και που μιλάει και για τους ανθρώπους που δουλεύουν στα χωράφια και τους μήλους από το πρωί ως το βράδυ στο Περού, και περιγράφει η Σουζάνα Μπάκα μια γυναίκα που δεν έχει χρόνο να σηκώσει καν τα μάτια της να δει τον ήλιο από την πολλή δουλειά για την επιβίωση. Μαρία Λαντό στο Περού και σε μία από τις ωραιότερες στιγμές. Σουζάνα Μπάκα. Μία περιγραφή, την Αυγή, με μία Μαρία, μία γυναίκα που δεν κοιμάται, δεν έχει καν ζωή, παρά μόνο δουλεύει για τους άλλους.

Μαρία Λάντο από τη Σουζάνα Μπάκα για τη σκλάβια στη δουλειά που ζουν πολλοί άνθρωποι που δεν μπορούν να σηκώσουν το βλέμμα τους, όπως λέει, που δεν μπορεί να δει

Σόλο τραμπάχα λοιπόν, μόνο δουλεύει αυτή η Μαρία. Έτσι όπως λέει η Σουζάνα Μπάκα, κάτι κοντά. Από τότε που γράφτηκε το τραγούδι, τώρα πάλι κοντά είναι αυτό. Στο μόνο δεν πρέπει να κάνει κανείς 5 δουλειές για να είναι οκ. Κουάλες Λαρασόν, David Byrne, έρχεται ο David Byrne, ζωντανά. Στην πόλη μας, Ναταλία Λαφουρκάδε μαζί του και Mexican Institute of Sound. Στο What is the reason for it? Με ένα touch από Latin αέρα, μεξικάνικο βασικά.

0: Τζακ Σαβορέτη, έρχεται και ο Τζακ Σαβορέτη. Τι, όλοι έρχονται το 2026, το Σαβορέτη δεν θα έρθει. Το Σεπτέμβρη θα τον απολαύσουμε live και γενικότερα πολύ ωραίες συναυλίες και στο Θέατρο Λυκαβητού. Αυτό το καλοκαίρι, όμορφες και ιδιαίτερες. Πάμε εμείς για τίτλους ειδήσεων, Earth News και επιστρέφουμε στις μουσικές μας εδώ στον κόσμο.
1: Η ενημέρωση σε τίτλους.
2: Τη δημιουργία νέου φορέα για διαχείριση των στενών του Ορμούς ανακοίνωσε η Τεχεράνη. Αναθεωρημένη ιρανική πρόταση για ειρηνευτική συμφωνία διαβίβασε στην Ουάσιγκτον το Πακιστάν σύμφωνα με το Reuters. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δείξει ευελιξία στο να επιτρέψει το Ιράν να διατηρήσει περιορισμένες πυρηνικές δραστηριότητες για ειρηνικούς σκοπούς υπό την επίβλεψη του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, δήλωσε το Reuters ανώτερη ιρανική πηγή. Με επιστολή τους προς την ηγεσία του κόμματος, 11 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ από την Κρήτη ζητούν την ανάκληση της απόφασης και την επαναφορά του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Προθεσμία για να απολογηθούν πήραν οι ανυψιοί που ξυλοκοπούσαν και εκβίαζαν αγρότες στα Βορίζια, συνελήφθη σε νοσοκομείο της Αθήνας ο θείος τους. Οι τρεις κατηγορούμενοι για ζωοκλοπή αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ οι δύο βασικοί εμπλεκόμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Τραγωδία στα Πατήσια με εργαζόμενο εταιρείας ρεύματος που απανθρακώθηκε έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες. Εργατικό δυστύχημα στη βουνοπλαγιά Ιωαννίνων, νεκρός πατέρας δύο παιδιών κατά τη διάρκεια εργασιών σε έργο κατασκευής δικτύου ομβρίων. Για αύριο προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς ισχυρές καταιγίδες στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία, έως 25 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
3: Κόσμος 93,6.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Κόσμος Radio.gr.

τα αγαπημένα τραγούδια, γενικότερα το Light My Fire, για πολλούς καλλιτέχνες, για πολλούς ανθρώπους, πάνω από 310 διασκευές συνολικά, έτσι, από τα πιο πολυδιασκευασμένα τραγούδια της ιστορίας. Άρεσε γενικά πολύ και το διασκεύασαν και καλλιτέχνες που δεν περίμενε κανείς, όπως εδώ Αστρούντζι Ζιλμπέρτο που ακούσαμε, η Σίρλε Μπάση, ο Χωσέ Φελτσιάνο το έχει διασκευάσει, Ρόμπι Κρίγκερ, ο άνθρωπος που εμπνεύστηκε και από πράγματα που δεν θα περίμενε κανείς, από το φλαμένκο. Γενικότερα οι Doors έπαιρναν επιρροή πολύ και από τη Λάτιν μουσική. Κι ας μη φαίνεται τόσο με γυμνό μάτι, έχουν μποσανόβες από το στο Break On Through. Τους άρεσαν πολλά είδη μουσικής και ιδιαίτερα ο Ray Charles, και τα έκαναν όλα blend μέσα σε αυτό που είχαν εντός το μοναδικό στυλ, το δικό τους, που δεν ξανάγινε ποτέ. Έτσι ήταν πολύ μπροστά για την εποχή τους. Υπέροχοι Doors, ακούσαμε πολύ ωραία εκτέλεση Light My Fire. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Απογευματάκι Δευτέρας είναι. Καλή εβδομάδα. Κλάουδια Μάτο λένε εδώ στο μικρόφωνο στις μουσικές, ένα road trip μουσικό μέχρι τις 8. Και ο Γιάννης Κωσταράκης φροντίζει τον ήχο. Από όπου και αν μας ακούτε, τα μηνύματά σας θα στέλνετε και στο Messenger, στο Viber. Doors στον αέρα μας. Queen of the Highway.

0: straight ahead.
1: Girl from Ipanema. Ακούσαμε από την Esther Phillips που παραλίγο να κερδίσει ένα βραβείο Grammy. Ήταν υποψήφια και το έχασε από την Aretha Franklin, αλλά η Franklin είχε πει ότι ήταν λάθος η επιλογή αυτή και ότι το βραβείο πραγματικά εκείνη τη στιγμή το άξιζε η Esther Phillips και λέει εγώ της το δίνω. Η Royal Philharmonic Orchestra εδώ συνοδεύει την Aretha στο You Make Me Feel Like a Natural Woman.

You make me feel like a natural woman, λοιπόν, από την Aretha Franklin. Δεν υπήρχαν videos, music videos στην εποχή μου, έλεγε σε μια συνέντευξή της. Δεν γινόσουν στάρα από τη μία μέρα στην άλλη, όπως τώρα. Έπρεπε να δουλέψεις και να μάθεις την τέχνη σου. Να είναι κανείς καλός τραγουδιστής για να βγει εκεί έξω. Και έλεγε κιόλας ότι η γενιά της έχει καλύτερες φωνές. Λέει πολύ ωραία καλλιτέχνη, φοβερή, όπως η Beyoncé, λέει ο Άσερ. Αλλά η γενιά μας ήταν πιο δυνατή. Ray Charles, Stevie Wonder, Roberta Flack, Gladys Knight. Δεν είχε και άδικο η Αρίθα. Καλά τα έλεγε. Rod Stewart θα κάνει τη τελευταία του εμφάνιση στην Αγγλία. Forever κλείνει τις περιοδίες το 27.

0: και να χάρει.
1: Μαραβέγια στο Μέξικο, έτσι. Δεν ζητάω πολλά από Los Viernes Swing Band από το Μέξικο. Λοιπόν, κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας, rteco.gr. Ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σε ένα application, σκάπη στον αέρα μας. Προς το καλοκαίρι.

0: τη βάζει στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο. Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Και να πω Γιάννα Λί στον αέρα μας κόσμο, στα ραδιοφωνά σας. Κόσμος 93,6. Μάιος, ανοιξιάτικη μέρα, 18 Μαΐου, καλή εβδομάδα. Βραδάκι Δευτέρα έρχεται, δροσερό. Κλάουντια Μάτωλα θα είναι μέχρι τις 8 στις μουσικές και στο μικρόφωνο του κόσμου, όπως κάθε απόγευμα, ένα road trip απογευματινό με τον Γιάννη Κωσταράκη απέναντί μου να φροντίζει τον ήχο και ένα πολύ ωραίο άλμπουμ για το 2026 από τα ίσως ωραιότερες στιγμές μουσικά του 26, ότι Τιουάιο από τη Γαλλία με το Outsider. Αυτό είναι το Electric Spanish.

Electric Spanish από τον Tiwayo. Υπάρχει λόγος γιατί σου αρέσουν τα Friends και επιστημονικά πλέον, έτσι. Για χρόνια τώρα τα φιλαράκια είναι η σειρά χαλάρωσης, ταλπορής. Έρευνες δείχνουν ότι όταν βλέπουμε ξανά και ξανά σειρές που ήδη ξέρουμε, το άγχος μειώνεται. Νιώθουμε συναισθηματική σταθερότητα και μια βαθιά σύνδεση με χαρακτήρες που είναι πλέον εκεί. Η πλοκή είναι προβλέψιμη, είσαι ηρεμή. Και γιατρός είχε πει ότι σε μια περίοδο ασθενειάς του σοβαρής, έβλεπε, αποφάσισε ότι έτσι θα θεραπευτεί, με το να βλέπει Friends κάθε μέρα. Και όντως πήγε πολύ καλύτερα. Τα φιλαράκια λατρεία αυτή η σειρά, νούμερο ένα λατρεία του κοινού. Και οι ψυχολόγοι επιβεβαιώνουν ότι οι γνώριμες κωμωδίες βοηθούν πολύ σε περίεργες καταστάσεις.

Dollar Bill Blues, Towns Van Zandt. Αυτός ο ιδιαίτερος, τόσο πολύ καλλιτέχνης, μπορούσε με τέτοια ευκολία, όπως εδώ που ακούσαμε, να δημιουργεί αυτό το τελείως δικό του περιβάλλον, το λες και λίγο σκοτεινό, έτσι από μακρό, από κόσμο. Είχε κάτι πολύ ο Towns Van Zandt, βγήκε στα φώτα όσο θα έπρεπε, είχε και πάρα πολύ δύσκολη ζωή και ψυχολογία, όπως και ο καλλιτέχνης που ακολουθεί μπορούσε να το κάνει αυτό. Και πόσοι καλλιτέχνες έχουν πει, και ο Eddie Vedder λέει ότι ένας ολόκληρος κόσμος ήταν ο Chris Cornell. Βρέθηκε νεκρός σε δωμάτιο ξενοδοχείου στις 18 Μαΐου σαν σήμερα το 2017, λίγες ώρες μετά τη συναυλία του Soundgarden στο Detroit. Αυτοκτονία, είπαν, σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση. Σε παλιότερες συνεντεύξεις του είχε μιλήσει ανοιχτά για τον αγώνα που έδινε για να απεξαρτηθεί από τα ναρκωτικά και από το αλκοόλ, από την κατάθλιψη, έπασχε από κατάθλιψη και αγοραφοβία. Είχε πάρα πολλά θέματα. Έκανε μια λαμπρή καριέρα με το Soundgarden, μια υπέροχη μοναδική φωνή, και έφυγε πολύ νέος. Και κούκλος, ταλαντούχος, φοβερά, ο Chris Cornell μοναδικός. Θα τον ακούσουμε σε μια πολύ ιδιαίτερη εκτέλεση του Patience, άλλη μια φωνή που μπορούσε να δημιουργήσει τόσο έντονο περιβάλλον δικό του σε οτιδήποτε είχε κάνει.

0: Υπέροχη φωνή, φεύγει σαν σήμερα πολύ νέος ο Κρις Κορνέλ. Από μικρός είχε θέμα. Η μητέρα του είχε αγοράσει ένα snare drum και έλεγε ότι η μουσική του έσωσε τη ζωή. Είχε βρει και κάτι δίσκους όταν μικρός, μια συλλογή των Beatles στο υπόγειο ενός γείτονα, και πέρασε έτσι 2 χρόνια να τα ακούει. Ήταν κλειστό παιδί στο σπίτι, γέμιζε γήπεδα μετά βέβαια, αλλά κάπως έτσι γίνεται, πολλά κλειστά παιδιά έφτασαν να γεμίζουν γήπεδα. Και ο Νόπφλερ ήταν κλειστός άνθρωπος, των Dire Straits.
1: The war was lost, the treaty signed, I was not cut across the line, I was not cut, though many tried, I live among you, well disguised, I had to leave my life behind. I dug some graves you'll never find. The story's told with facts and lies. I had a name, but never mind. Never mind. Never mind. The war was.

One από την Anne Brun. Φοβερό αυτό που έγινε στην Αμερική. Ένας άνθρωπος παγιδεύτηκε σκυλιόμενες σκάλες στο σταθμό της Βοστόνης, Davis Station, 27 Φεβρουαρίου. Χάσε την ισορροπία. Τα ρούχα του κόλλησαν στα σκαλοπάτια και πάνω από 12 άνθρωποι πέρασαν από δίπλα του. Τον κοίταξαν στιγμιαία, σαν να μην υπάρχει, σαν να μην γίνεται τίποτα. Ένα σταμάτησε μάλιστα και τον κοιτούσε και αρκετή ώρα και έφυγε. Πέρασαν 18 λεπτά μέχρι κάποιο να τηλεφωνήσει στο 911 και 23 λεπτά μέχρι ένα υπάλληλο να πατήσει το κουμπί έκτακτη ανάγκη. Το σχόλιο, είπαν οι ψυχολόγοι, το εξήγησαν και είναι το γνωστό diffusion of responsibility, ότι ο καθένας υποθέτει ότι κάποιος άλλος θα αναλάβει δράση. Ένα άτομο όμως μόνο του θα αρκούσε αν ένας έκανε την αρχή. Αυτό λέγει και ο Λένον, ότι από αυτό υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στην ανθρωπότητα. Ότι οι άνθρωποι δεν παίρνουν ευθύνη για τίποτα, περιμένουν κάποιος άλλος να τους σώσει. Αυτό λέγει ο Λένον. Και για το φαινόμενο, ότι γιατί διαλέγουν τέτοιους ηγέτες καμιά φορά, είναι γιατί οι άνθρωποι περιμένουν ότι κάποιος άλλος θα κάνει την αρχή, κάποιος άλλος θα βοηθήσει.

Μισό λεπτό, γιατί έβαλε. Συγχύστηκε και έβαλε λάθος τραγούδι. Μπήκε σε Celine Dion. Πού το πουθενά. Αυτό το φαινόμενο λοιπόν, ότι εμείς δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτε, όλα θα τα κάνουν οι άλλοι και όλα θα τα πάθουν και οι άλλοι. Και αυτό έχει ο άνθρωπος βέβαια, ότι σε εμάς δεν θα συμβεί ποτέ, πάντα στους άλλους. Η Φιλανδία στις πιο ευτυχισμένες χώρες. Και ένα από τα κριτήρια είναι ότι οι άνθρωποι θα βοηθούσαν πιο εύκολα κάποιον. Το πείραμα του χαμένου άνθρωποι θα βοηθούσαν πιο εύκολα κάποιον.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

Τζον Μπατίστ είναι αυτός από το καινούριο του άλμπουμ που λέγεται Black Mozart. Του ήρθε να κάνει Mozart τώρα το 2026 του Μπατίστ. Ήθελα να κάνει αυτό το άλμπουμ. 8 παρα 25 είναι, καλή εβδομάδα απογευματάκι Δευτέρα, το 18 Μαΐου στον κόσμο, στη συντονισμένη 93,6. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Κλάουντια Μάτολα θα είναι εδώ για λίγο ακόμη με τον Γαβρίλ Ρεμούνδο στη φωτίδα του ήχου. Έχουμε από τη μία τον Τζον Μπατίστ που τρώει τα φλάς του να κάνει Μότσαρτ, και έχουμε και το άλλο το φοβερό, τον Nick Cave παρέα με τον Flea, τον Red Hot Chili Peppers, μετά από όλα αυτά που είπε, τα πολύ κακά πράγματα για τους Red Hot Chili Peppers. Αλλά είπαμε, μία απάντηση αρκεί, αν κανείς έχει την ψυχραιμία και την ανωτερότητα, να το πούμε έτσι, να απαντήσει όπως απάντησε ο Φλή στον Nick Cave στο άθλιο σχόλιο που έκανε για τους Red Hot Chili Peppers. Το λέω άθλιο γιατί είχε μια βιαιότητα μέσα ο τρόπος που εκφράστηκε. Δεν ήταν απλά ένα «δεν μ' αρέσουν», ας πούμε, οι Red Hot Chili Peppers, που εντάξει, το περνάμε στον ντούκο, δεν μπορούν όλα να μας αρέσουν. Αλλά μίλησε λίγο βία, είχε μιλήσει ο Nick Cave, είπε ότι όποτε ανοίγει το ραδιόφωνο να ακούς κάτι και είναι σκουπίδι, τυχαίνει να είναι πάντα τα σκουπίδια Red Hot Chili Peppers. Πολύ κακό να το πεις αυτό και να είσαι και ο Nick Cave, οποιοσδήποτε, αλλά αν είσαι και ο Nick Cave που υποτίθεται ότι προσπαθεί και τόσο πολύ για αυτή την περσόνα που έχει στήσει, την κρεμίζει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα βέβαια. Αλλά ο Φλή απάντησε υπέροχα που του είπε ο μπασίστας του Red Hot Chili Peppers. Λυπάμαι πολύ γιατί τον αγαπά πολύ τον Nick Cave από παιδί και η μουσική του είναι πολύ σημαντική για μένα. Λυπάμαι που δεν του αρέσει η μπάντα μου, αλλά θα εξακολουθώ να τον αγαπάω γιατί τον θαυμάζω. Νομίζω αρκεί για μια συνεργασία σαν αυτή που ακούμε τώρα. Εκεί οδήγησε. Αν έχεις δηλαδή την ψυχραιμία γιατί το πάρεις προσωπικά κάτι, συνεργάζεσαι μετά με τον Nick Cave. Φλή και Nick Cave.

Wichita Lineman, Flea με τον Nick Cave παρέα σε ένα πολύ ωραίο και πολύ ιδιαίτερο άλμπουμ, θα έλεγε κανείς. Λοιπόν, εμείς πάμε να ακούσουμε ένα από τα αγαπημένα τραγούδια της Stevie Nicks. Έχει δηλώσει ότι είναι από τα αγαπημένα της τραγούδια, της άρεσε πολύ ο Jackson Brown. Έχει μάθει πολλά και εκείνη και φαίνεται, εντάξει, και στον τρόπο της ενορχήστρωσης ότι έχει επηρεαστεί η Stevie Nicks. Θα ήθελε το τραγούδι να είναι για εκείνη. That Girl Could Sing, ο τίτλος, Jackson Brown. Τη συγκινεί ιδιαίτερα ο στίχος και όλη η ενορχήστρωση. Και έχει πει ότι έμαθε από τον Jackson Brown κάπως με έναν τρόπο να γράφει ερωτικά τραγούδια στη Stevie Nicks.

Girl Could Sing, Jackson Brown. Λοιπόν, στο αγαπημένο τραγούδι της Stevie Nicks, που θα ήθελε πάρα πολύ να έχει γραφτεί για εκείνη. Φυσικά ο Jackson Brown, υπήρχαν φήμες αρχικά το μεταξύ. Εντάξει, είναι πολύ περίεργο που λέει That Girl Could Sing και θα ήθελα να έχει γραφτεί για μένα. Εντάξει, τίμιο το ότι το λέει, αυτό που σκέφτηκε δεν είναι κακό. Για πολλά χρόνια υπήρχαν εικασίες και διαφωνίες μεταξύ θαυμαστών για το αν το τραγούδι αφορούσε τη Λάουρα Νάιρο, με την οποία ο Jackson Brown είχε σχέση το 70, ή τη Λίντα Ρόνσταντ. Η έμπνευση πραγματική ήταν η Βάλερι Κάρτερ, η οποία έκανε κατά καιρούς φωνητικά στις δουλειές του Jackson Brown και επιβεβαιώθηκε τον Απρίλιο του 17 κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας του στον Καναδά, λίγο μετά το θάνατο της Κάρτερ. Εκεί δήλωσε. Και εκεί το δήλωσε, είπε ότι ήταν ένα τραγούδι που έγραψα για εκείνη. Υπήρχε μια εποχή που ήμουν απλά τρελά ερωτευμένος με την Κάρτερ. Δεν το έγραψα για τη Stevie Nicks, αλλά ήταν Fleetwood μακινικό πολύ, έτσι. Όλοι, ενορχήστρωσε όλο. Θα μπορούσε να είναι άνετα Fleetwood Mac. Φαίνεται μέσα η Stevie Nicks βρήκε τον εαυτό της πολύ σε αυτό, γιατί και έχει επηρεαστεί και από διάφορα πράγματα που έχει κάνει ο Jackson Brown. Αλλά... τώρα να τα λέμε. Ποιος Jackson Brown? Εδώ έχει γράψει πόσους κομματάρες ο Lindsay Buckingham για τη Stevie Nicks. Δηλαδή, τις κακόπεσε αυτό. Δηλαδή, μετά από αυτό, τι άλλο να γράφετε για τη Stevie Nicks? Νομίζω ότι πιάνει τα βάνη. Και αυτό που έγραψε εκείνη για τον Buckingham, αλλά και αυτό.

Ωραίες στιγμές. Και ωραίες στιγμές έρχονται, γιατί ο Μάης κλείνει και το καλοκαίρι θα ξεκινήσει με το πάρτι του κόσμος. Έτσι γίνεται κάθε χρόνο. Το ραντεβού μας είναι 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε, όπου ολοκληρώνεται το Athens Jazz Festival με υπέροχες βραδιές με μουσικούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Και στο τέλος, την τελευταία μέρα, μαζευόμαστε στην ταράτσα του Γκαζάρτε με μουσικές. Και φέτος live θα είναι η Ροζάνα Μαϊλάν με δεκαμελή μπάντα στη σκηνή. Θα χορέψουμε δηλαδή πολύ Latin. Εγγύηση η Ροζάνα Μαϊλάν στη σκηνή, και θα την ακούσουμε τώρα. Θα κλείσουμε με Ροζάνα Μαϊλάν. Γι' αυτό δεν κανονίζεται κάτι. 30 Μαΐου θα υποδεχτούμε παρέα το καλοκαίρι με το μεγάλο κόσμος jazz party. Ο Γαβρίλη Ρεμούνδος φρόντιζε τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτολα ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές του κόσμου. Καλή εβδομάδα, 18 Μαΐου με ένα δροσερό βράδυ. Έρχεται ένα δροσερό βράδυ. Τη θερμοκρασία τη βλέπουμε να μένει λίγο έτσι στην άνοιξη μέχρι να μπούμε στο καλοκαίρι, και θα μπούμε μάλλον σίγουρα με το πάρτι του κόσμου. Ετοιμαστείτε, του μοιράδα. Αυτά θα χορεύουμε 30 Μαΐου. Φίλια πολλά.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Κόσμος 93,6.

Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι. Να είστε καλά, σήμερα είναι Δευτέρα. Είναι 18 Μαΐου, έχει έξω μια πολύ ωραία λιακάδα. Δεν κάνει ούτε πολύ ζέστη, μια χαρά. Είναι μια κλασική ημέρα του Μαΐου και αρχή της εβδομάδος. Απέναντί μου βρίσκεται ο Γαβρίλη Ρεμούνδο στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Κάποιοι περιμέναμε εδώ πέρα, το συζητάγαμε λίγο με τον Γαβρίλη και με κόσμο στην έρκα. Κάποιοι περιμέναμε ότι θα είχαμε κερδίσει και την Eurovision. Κάποιοι άλλοι περίμεναν ότι θα ήταν και ο Παναθηναϊκός στο Final Four. Δυστυχώς αυτά τα πράγματα δεν έγιναν. Δεν έχει καμία σημασία όμως. Είχαμε ένα ζεστό Σαββατοκύριακο, είχαμε Πατή Σμιθ, είχαμε του στην Άριγουεν το Σάββατο σε ένα εξαιρετικό live. Έχουμε μια εβδομάδα γεμάτη, έχουμε ωραίες μουσικές, έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι όπου και αν είστε και έχει και κινησούλα έξω. Οπότε, αν βρίσκεστε στον δρόμο, ανοίχτε λίγο παραπάνω την ένταση του ραδιοφώνου σας και ακούστε ωραίες μουσικές. Καλώς όρισατε στην παρέα μας. David Byrne, Ναταλία Λαφουκάρδε και Mexican Institute of Sound.

David Byrne λοιπόν και Natalia Lafourcade, Mexican Institute of Sound, 210-6066-429. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο, cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε και από το δέκτη της τηλεόρασής σας και φυσικά μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Erteco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Την κάνετε download στο tablet και στο κινητό σας. Κόσμο, τον ακούτε τον κόσμο, live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast και τις θεματικές λίστες και τα family mixtapes, τα πάντα, ό,τι θέλετε τα ακούτε ανά πάσα ώρα και στιγμή. Δεν έχουμε προσκλήσεις σήμερα που στο Facebook και στο Instagram, αλλά μπαίνετε γενικώς μέσα στα social media και καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας, τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας. Και φυσικά απαντάμε. Αυτή είναι η Brooklyn Funk Essentials. What you want from me?

Αυτή είναι η κολεκτίβα από τη Νέα Υόρκη, Brooklyn Funk Essentials. Λέγαμε νωρίτερα για την Eurovision. Μας στενοχώρησε το ότι, ξέρετε, πολύ το περιμέναμε το κομμάτι ότι θα κερδίσει, ότι θα πάει πάρα πολύ ψηλά, ότι θα διεκδικήσει μία από τις πρώτες δύο ή τρεις θέσεις. Δυστυχώς υπάρχουν διάφορα πράγματα που γίνονται στη Eurovision, είτε όταν υπάρχει το televoting, είτε όταν ψηφίζουν οι επιτροπές. Γι' αυτόν τον λόγο υπάρχουν πάντα εκπλήξεις και προφανώς υπήρχε έκπληξη και στο αποτέλεσμα. Από την άλλη, αυτό που έκανε εμένα ιδιαίτερη έκπληξη πέραν των τραγουδιών ήταν στο λεγόμενο half time, τον χρόνο δηλαδή που χρειαζόταν για να γίνει η ψηφοφορία, όπου εκεί είδαμε και τον Παροφ Στέλλαρ και τον φίλο μας τον Αντούζ να τραγουδάει ένα ολοκένουργιο Black Lily, σε ένα τραγούδι που βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα, και λίγο που πρόλαβα να μιλήσω με τον Αντούζ δήλωσε ενθουσιασμένος πραγματικά το ότι βρέθηκε σε τόσο κόσμο μέσα στην πατρίδα και στο σπίτι του Παροφ Στέλλαρ και ερμήνευσε ένα κομμάτι το οποίο ούτως ή άλλως το είχαν ηχογραφήσει με την Off Radio Symphony Orchestra από τη Βιέννη. Παροφ Στέλλαρ.

0: Αυτός λοιπόν είναι ο Παρολ Στέλλαρ, το καινούριο του Παρολ Στέλλαρ που ακούστηκε ακριβώς έτσι στην Eurovision πάνω στη σκηνή με τον Λί Αντούζ. Τον Λί τον Αντούζ εδώ πέρα τον είχαμε φιλοξενήσει ούτως ή άλλως στο στούντιο του Κόσμος για το καινούριο του άλμπουμ και πραγματικά είναι εξαιρετικός, είναι ένας καλλιτέχνης που ούτως ή άλλως εδώ και πάρα πολλά χρόνια δουλεύει δίπλα στον Παρολ Στέλλαρ, τραγουδάει, είναι ο βασικός τραγουδιστής του Παρολ Στέλλαρ, ανεξάρτητα αν ο Λί Αντούζ κάνει δικιά του προσωπική καριέρα με τα δικά του μουσικά δρόμενα. Αυτό το οποίο μου έκανε εντύπωση δεύτερη στο κομμάτι της Eurovision ήταν κάνοντας ένα revival, αν θέλετε, στα παλιά νούμερο 1 και τα τραγούδια που είχαν ξεχωρίσει και είχαν βγει καθ' όλη τη διάρκεια των 70 ετών του διαγωνισμού. Και ένα από τα τραγούδια το οποίο τραγουδούσε όλο το στάδιο, όλο το stage, όποτε, όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε, ήταν, φίλες και φίλοι, το Βολάρε. Έτσι, αυτό να το κρατάμε. Το οποίο Βολάρε δεν πήγε νούμερο 1 στην Eurovision. Στο Eurovision Song Contest είχε βγει τρίτο. Παρόλα αυτά όμως το Βολάρε είναι ένα εμβληματικό signature song, όχι μόνο για την εποχή της δεκαετίας του 50, για την Ιταλία ή οτιδήποτε, ένα κομμάτι το οποίο κέρδισε Song of the Year, Record of the Year στα Grammy το 1959. Είναι ένα κομμάτι το οποίο έχει μια ξεχωριστή ιστορία στην αμερικάνικη μουσική ιστορία, τουλάχιστον στα βιβλία, και ένα κομμάτι που έχει διασκευαστεί από τον Dean Martin και τον David Bowie μέχρι τους Gypsy Kings και τον Bobby Rydell. Από την άλλη, τον ακούσε ένα ολόκληρο στάδιο να τραγουδάει ακαπέλα το Βολάρε. Νομίζω ότι κάτι μας λέει αυτό. Πού θα πάει η μουσική, πουθενά δεν θα πάει η μουσική, πάντα προχωράει μπροστά. Αλλά το Βολάρε παραμένει Βολάρε.
1: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di

Nel blu dipinto di blu. Από το Domenico Modugno. Από τα τέλη της δεκαετίας του 50. Και αυτός είναι ο Seal. Διασκευάζει I'll Be Around. Την επιτυχία που είχαν κάνει και οι Spinners.

I'll be there και I'll be around. Την παλιά επιτυχία που είχαν κάνει οι Spinners καλοκαίρι του 1972. Μέχρι τις 8:30 πάμε να ακούσουμε το Σαμπούζι παρέα με το Big X, τα Blank.

Αυτή είναι η Λουσέρ, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο. Στους 93,6. Παρέα με τον Γαβρίλη Λεμούλδο στον ήχο. Τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο. Στην επιλογή της μουσικής και όλους εσάς. Καλώς όρισατε στην παρέα μας. Είναι Δευτέρα, 18 Μαΐου, 35 λεπτά μετά τις 8. Καλή εβδομάδα όπου και αν βρίσκεστε και μας κάνετε ακρόαση. Την άλλη εβδομάδα έχουμε Τεχνόπολη. Έχουμε δύο μέρες Τεχνόπολη, Δευτέρα και Παρασκευή, και Σάββατο το μεγάλο μας πάρτι στον Καζάρτε.

Αυτός λοιπόν είναι ο Παόλο Νουτίνι από το Isle of Man, όταν είχε δώσει αυτό το πολύ ωραίο live, ο Σκοτσέζος με το ιταλικό όνομα, πριν από 10-14 χρόνια έχουν περάσει από τότε. Να, και ένας καλλιτέχνης που δεν έχει έρθει στη χώρα μας, θα ήταν ωραίο να τον δούμε κάποια στιγμή, τον Παόλο Νουτίνι, και εκρηκτικός επάνω στη σκηνή, πάρα πολύ δυνατός. Λέγαμε νωρίτερα για το Cosmos Party, λέγοντας φυσικά ότι ο Cosmos γιορτάζει φέτος 25 χρόνια. Με τα 25 χρόνια που συμπίπτουν και πέφτουν με το Festival Jazz Αθήνας, το Τεχνόπολης Athens Jazz Festival πια όπως το λέμε, όπου για ούτε λίγο ούτε πολύ από την ώρα που γίνεται το φεστιβάλ στην Τεχνόπολη ανοίγει και το δικό μας συναυλιακό καλοκαίρι, αν και άνοιξε το συναυλιακό καλοκαίρι, αλήθεια είναι, και αυτό το καταλάβαμε και με τους Μετάλλικα την προηγούμενη από 10 μέρες, το καταλάβαμε και την Παρασκευή με το live που έδωσε η Πάτι Σμιθ στο Λυκαβητό, ήταν sold out, σας το είχα πει ούτως ή άλλως. Η Πάτι Σμιθ, είπαμε, όσες φορές και να έρθει η Πάτι Σμιθ, όσες φορές και να τραγουδήσει, όπου και να τραγουδήσει, είτε τραγουδήσει σε μία αυλή, σε ένα σπίτι, είτε τραγουδήσει σε ένα οικόπεδο, είτε τραγουδήσει στο Ολυμπιακό Στάδιο, η Πάτι Σμιθ πάντα θα έχει τον κόσμο να την χειροκροτάει από κάτω. Γιατί είναι η Πάτι Σμιθ, φίλες και φίλοι, πώς θα το κάνουμε τώρα? Και μόνο η προσωπικότητά της, να τη βλέπεις πάνω στη σκηνή να τραγουδάει, να ερμηνεύει τα πάντα και να έχει αυτή τη δύναμη και τη δυναμική και αυτή τη σχέση που μπορεί να δημιουργήσει με τον κοινό, όπου αυτό είναι πραγματικά έμφυτο, έτσι. Είναι ίσως και ο λόγος που είναι ιδιαίτερα αγαπητή, είναι τόσο απρόσιτη και τόσο δίπλα πραγματικά στο κοινό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ένα τεράστιο όνομα, ούτε μόνο στην δισκογραφία, αλλά και στην τέχνη, στον ακτιβισμό, στη μουσική, στα πάντα. Κόσμος λοιπόν, συνήθως ανοίγουμε το δικό μας συναυλιακό καλοκαίρι με το live, με το Athens Jazz Festival. Εκεί το μεταδίδουμε. Φέτος θα είμαστε δύο μέρες. Δευτέρα 25 Μαΐου που ανοίγει το φεστιβάλ όπως πάντα με τις ελληνικές μουσικές παρουσίες, και την Παρασκευή 29 Μαΐου σε μία από τις δυνατές βραδιές με ξένους στο 25th Athens Jazz Festival, και πολύ περισσότερο βέβαια το Σάββατο 30 του μήνα, ακριβώς απέναντι από την Τεχνόπολη, στο Gazarte Roof Stage, εκεί όπου θα βρεθεί η Ροζάνα Μαϊλάν με 11 μέλη ορχήστρα.

Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα για ένα πάρτι με δωρεάν είσοδο. Ναι, θα είναι και Latin Party, θα έχει και χορό, θα έχει και τραγούδι, θα έχει και τους παραγωγούς του κόσμου στα ντεξ, θα έχει τα πάντα. Νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει για να έρθουμε να γιορτάσουμε όλοι μαζί και να περάσουμε πάρα πολύ όμορφα. Ροζάνα Μαϊλάν έχει φύγει εδώ και πολλά χρόνια από την Κούβα. Έφυγε στα 16 της με τον πατέρα της, με τον Ρέμι. Ο Ρέμι ούτως ή άλλως γνωστός ως μέλος εδώ μουσικού συγκροτήματος. Ήρθαν στην Ελλάδα, έμειναν στην Ελλάδα, τραγουδούν εξαιρετικά, μια εξαιρετική τραγουδίστρια και φυσικά φέρνει όλο αυτό το εξώτικα από την Κούβα πάνω σε μια σκηνή. Και αυτό ακριβώς θα κάνει και το Σάββατο το βράδυ στο δικό μας πάρτι, στο δικό σας πάρτι, στο πέμπτο μεγάλο πάρτι που δίνουμε στον Καζάρτε. Πάμε να ακούσουμε τη Ροζάνα Μαϊλάν.

Αυτή είναι η Ροζάνα Μαϊλάν. Ροζάνα Μαϊλάν θα τη δούμε στην Αθήνα, θα τη δούμε στο πάρτι του Κόσμος στις 30 Μαΐου στο Gazzard Roof Stage. Όλοι εσείς, Δευτέρα και ως Παρασκευή, στο live στην Τεχνόπολη, στην μεγάλη γιορτή της jazz. Τη Ροζάνα Μαϊλάν, μάλιστα.

Στα την Δευτέρα 4 Μαΐου που μας πέρασε πριν από 15 μέρες την είχε υποδεχτεί και το Half Note στο Μικούμπα. Αυτή τη βαθιά προσωπική σχέση, το κάλεσμα στις ρίζες, τον επαναπροσδιορισμό στις ρίζες, εκεί όπου ο ρυθμός δεν ακούγεται μόνο αλλά χτυπάει μέσα στο σώμα και στην καρδιά του καθενός, και φυσικά έδωσε ένα εξαιρετικό live και με τον Ιωέλ Σότο που είναι χρόνια ο διακεκριμένος μουσικός και μουσικός διευθυντής της, αλλά και με τον Ανδρέα Πολυζογόπουλο και τον Δημήτρη Παπαδόπουλο. Αν δεν κάνω λάθος, τον Ανδρέα Πολυζογόπουλο θα τον δούμε, και λέω αν δεν κάνω λάθος, στην πρώτη μέρα του Jazz Festival. Όχι, θα είναι ο Σταύρος Λάνσιας, η Greek Cooking Band. Ξέρετε, τρέχουν τόσα πολλά πράγματα και πολλές φορές το μυαλό μας δεν σταματάει, απλά πρέπει να το έχουμε, να έχουμε τα πάντα με σημειώσεις για να ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται, γιατί καταλαβαίνετε ότι τρέχουν ένα κάρο πράγματα και ένα κάρο εκδηλώσεις. Ωραίο είναι βέβαια αυτό, και μπαίνουμε και εμείς μέσα σε μια μεγάλη διαδικασία να τρέχουμε μαζί με όλα αυτά τα πράγματα που τρέχουν. Και βέβαια στην Τεχνόπολη, έτσι αυτό να το πούμε, ότι φέτος έχει το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων στην ιστορία του φεστιβάλ. Δεν είναι μόνο λοιπόν ο ρυθμός, οι μουσικές βραδιές, αλλά έχει και πάρα πολλές δράσεις για όλες τις ηλικίες. Οπότε καλό είναι λοιπόν να έρθετε με τα παιδιά σας, με τους φίλους σας, με τα μικρά και με τα μεγάλα παιδιά. Υπάρχει έκθεση κόμικ, υπάρχει Artec Area, υπάρχει έκθεση φωτογραφίας, υπάρχει ένα μεγάλο Meat Market Jazz Edition, όπως λέμε, η πιο jazzy εκδοχή λοιπόν του Meat Market, με vintage χειροποίητα πράγματα από τοπικά brands. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον λοιπόν το Jazz Doodle Universe που είναι στην κεντρική σκηνή. Υπάρχει αυτοσχεδιασμός και τεχνητή νοημοσύνη, πάρα πολλά πράγματα που μπορεί κανείς να δει καθ' όλη την διάρκεια της εβδομάδος, και φυσικά το μεγάλο jazz party, έτσι, το party του κόσμος, όπου θα συντονιστείτε να ακούσετε αφενός με το opening του Athens Jazz με τις ελληνικές συμμετοχές, και φέτος You Said We Played τη δεύτερη μέρα, την Παρασκευή, για δεύτερη φορά λοιπόν, από τις πιο δυνατές ξένες βραδιές. Για να μπει όμορφα το καλοκαίρι, και το καλοκαίρι έχει μπει ήδη. Μη γιούβια. Αυτός είναι ο Σέμπα Κάμπος. 2-10-60-66-4-29. Το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Καλησπέρα όλοι εσείς που είστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτή είναι η Art de Soleil, Art de Soleil που μας έρχεται ένας άνθρωπος, μια ορχήστρα έτσι από την Σουηδία, αλλά με έναν ήχο που μας παραπέμπει φυσικά στον ήχο των Κρουάμπιν. Λέγαμε λίγο νωρίτερα και κάπως έτσι θα πάμε μέχρι τις 9, λέγαμε νωρίτερα για το live που έδωσε την Παρασκευή η Patti Smith, ανοίγοντας αν θέλετε την καλοκαιρινή συναυλιακή σεζόν, παρέα με τους Metallica, αλλά ανοίγοντας την συναυλιακή σεζόν στο Λυκαβητό, σε ένα Λυκαβητό sold out και νωρίς μάλιστα, έτσι, 9-9 παρά, δηλαδή δεν είχε πέσει ο ήλιος, μάλλον δεν είχε σκοτεινιάσει εντελώς όταν ανέβηκε πάνω στην σκηνή η Patti Smith. Patti Smith που αν το καλοσκεφτείτε φίλες και φίλοι, το Δεκέμβριο που μας έρχεται

Θα κλείσει τα 80, έτσι. Δηλαδή, δεν είναι, παρόλα αυτά, πάνω στη σκηνή στέκεται εξαιρετικά. Με ένα κουαρτέτο σε μια πιο acoustic version και είναι, αν θέλετε, και απόλυτα φυσιολογικό. Μετά από τόσα χρόνια, δεν μπορεί να έχει αυτό το groove και αυτή την δύναμη πάνω στη σκηνή όπως την είχε πριν από 30-35 χρόνια. Ωστόσο, τραγούδησε, νομίζω, όλες τις μεγάλες επιτυχίες και με τον Dusty Barefoot και με τον Gloria και με φυσικά. Κλείνοντας το People Have the Power και όλες τις ηλικίες, όλο τον κόσμο, για μια αγαπημένη τραγουδίστρια που έχει έρθει πολλές φορές στη χώρα μας, είχε έρθει στη Θεσσαλονίκη, είχε εμφανιστεί στο Rock Wave και στο Rock Wave μάλιστα τότε, έτσι, στον Άγιο Κοσμά και στο θέατρο του Λιγαβητού και στο Ηρώδιο, αλλά το είπαμε πάλι και το λέμε μόνιμα, κάθε φορά που θα μπορεί κάποιος να δει, να ακούσει την Patti Smith, νιώθει αυτό που λέμε την ζωντανή ιστορία της ροκ στην κυριολεξία μπροστά στα πόδια του και φυσικά από τη φωνή της. Όταν η ίδια ξεκίνησε την καριέρα της από τα τέλη της δεκαετίας του 60 και θεωρείται ένας από τους πρωτοπόρους καλλιτέχνες και στο punk rock και στο art rock και αργότερα στο ήχο της του garage και φυσικά σε αυτό που ονομάστηκε, το έχουμε ξαναπεί, spoken word, όταν μέσα στη δεκαετία του 70 οι κύριοι εκφραστές ήταν ο Jill Scott Heron και δύο-τρεις άλλοι καλλιτέχνες, ακόμα και ο Curtis Mayfield και όλοι αυτοί που έκαναν τη δικιά τους επανάσταση, το δικό τους ακτιβισμό και την δικιά τους φωνή ύψωσαν διαμαρτυρίας μέσα από τα τραγούδια τους. Patti Smith, μέχρι τις 9.

0: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
1: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Somebody go move that wedge over here for her. A person, somebody, anybody. We need. She needs her wedge. Her name. What's your name, miss?
3: My name's Tony.
2: Oh, you Tom. The thing is that I'm from Seattle, but she's a New York City girl. She's... Just in that, you know, in that general, thank you. I think that's good.

Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τον Chris Cornell να τραγουδάει Redemption Song με την κόρη του, με την Τόνι, έτσι, πριν από το 2015, όταν είχαν ερμηνεύσει, από τα τελευταία live που είχε ερμηνεύσει ο Chris Cornell. Chris Cornell, όπου σας σήμερα έφυγε από τη ζωή το 2017, και θυμάμαι, γιατί ήμασταν στον αέρα για τέτοιες μέρες, και θυμάμαι όταν είχαμε δει την ανακοίνωση, έχω την αίσθηση ότι ήμασταν στον αέρα για, λόγω τη διαφορά της ώρας, όπου το είχε ανακοινώσει, αν θυμάμαι καλά, το CNN και το Rolling Stone με διαφορά λεπτών, και λέω, δεν είναι δυνατόν τώρα, πώς έγινε αυτό. Κάποιοι το είπαν ότι ήταν αυτοκτονία, κάποιοι άλλοι είπαν ότι έφυγε από τη ζωή γιατί είχε γενικά προβλήματα. Ήταν πολύ μεγάλη απώλεια ούτως ή άλλως ο Chris Cornell, όπου άφησε συντετριμμένους εκατομμύρια θαυμαστές, μια πολύ ωραία οικογένεια, Ελληνίδα σύζυγο, την δεύτερη σύζυγό του, τη Βίκη Cornell Καραγιάννη, δύο παιδιά, και πολύ περισσότερο βέβαια όλους τους fans από τους Soundgarden, και γενικά από αυτόν τον ήχο που δημιούργησε ο ίδιος. Ερχόταν και πολλές φορές και στη χώρα μας, έδωσαν ένα μεγάλο live, θυμάμαι, εκείνες τις μέρες, ψέματα, το 19, δύο χρόνια μετά, είχαν δώσει ένα πολύ μεγάλο live αρκετοί καλλιτέχνες σε ένα rock concert που λεγόταν I Am The Highway, A Tribute To Chris Cornell. Και μένω λίγο στον Κορνέλ, γιατί αξίζει τον κόπο. Είχαν συναντηθεί στο Forum στο Los Angeles, Soundgarden, η Temple of the Dog, και η Audioslave, οι Foo Fighters, ήταν ο Ryan Adams, ήταν η Metallica, το είχε παρουσιάσει ο Jimmy Kimmel. Ήταν ένα πολύ μεγάλο event, sold out, που έμεινε γενικά στην ιστορία από ένα καλλιτέχνη όπου, αν ζούσε, θα είχε δώσει, αν θέλετε, και μια διαφορετική πινελιά στο κομμάτι της rock και σε αυτό που ονομάστηκε grunge, έτσι, γιατί αυτό έφτιαξε κυρίως ο Chris Cornell, δημιούργησε την grunge μουσική. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς στον κόσμο στους 93,6, είναι 8 λεπτά μετά τις 9, απέναντί μου ο Γιάννης Κωσταράκης, χαμογελαστό στην κονσόλα του ήχου, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Full Moon Duel, δεν ξέρω, έχει φεγγάρι απ' έξω, θα μου πείτε εσείς. Ο ουρανός πάντως πρέπει να είναι καθαρός. Αύριο λένε ότι μπορεί να βρέξει. Τώρα βρέξει μία, βρέξει δύο. Αυτό είναι. Από εδώ και πέρα θα έχει ζέστη, φίλες και φίλοι. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, όπου και αν βρίσκεστε.

Full Moon Duel 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κοσμοσradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας βρίσκεται. Μας τσατάρουμε μαζί και μιλάμε και στο Viber Cosmos Radio, όπως και από το Messenger έχουμε social media. Μας κάνετε follow και like στις σελίδες μας. Μας ακούτε και από την τηλεόραση Cosmos και Cosmos Jazz. Προχθές το βράδυ, φίλες και φίλοι, έγιναν τα ACM Music Awards. Τα λεγόμενα τα ACM είναι τα βραβεία που απονέμει η Ακαδημία της Country Μουσικής. Δεν έχει σχέση με τα CMA. Είναι τα βραβεία τα οποία πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά το 1966, κυρίως όταν, για να τιμήσουν τα επιτεύγματα της μουσικής βιομηχανίας για το προηγούμενο έτος. Είναι τα βραβεία που δίνει αμιγώς ο οργανισμός και αμιγώς η Ακαδημία. Πρώτη φορά το 1968 και μεταδίδηκαν και μεταδόθηκαν τότε και στην τηλεόραση μετά το 1972 με το ABC, παραμένει έτσι κι αλλιώς ακόμα. Θυμάμαι όταν η Ακαδημία είχε συνεργαστεί με τον D. Clark και την D. Clark Productions, φυσικά D. Clark και Ashworth ήταν τότε η παραγωγή και συνέχισε βέβαια, ψέματα δεν είναι στο ABC, κάνω λάθος έτσι, και καλά κάνει ο Κώστας και ο Γιάννης και με διορθώνει, είναι στο CBS βέβαια, όπως στο CBS έχουν πάει και τα Oscar, έχουν πάει και τα Grammy, θα πάει και το American Football, τα έχει μαζέψει όλα το CBS, έχεις δίκιο. Και βέβαια στην Ακαδημία προχθές το βράδυ, εδώ και μερικά χρόνια τα βραβεία δίνονται στο MGM Grand Garden Arena στο LA, στο Los Angeles. Ο οργανισμός μετά το 2004, έτσι να σας πω, και ως μέλος CMA έχει εφαρμόσει την ηλεκτρονική ψηφοφορία και καθιστώντας την πρώτη τηλεοπτική εκπομπή βραβείων που το έκανε αυτό, και το Entertainment of the Year ψηφιζόταν από τους ακροατές και από τους fans για πάρα πολλά χρόνια, και αργότερα βέβαια αποφάσισε να εγκαταλείψει αυτή την ψηφοφορία μέσω διαδικτύου για τις 3-4 νέες κατηγορίες και 2 για την κατηγορία των νέων καλλιτεχνών. Και το λέω αυτό διότι προχθές το βράδυ αυτή που σάρωσε τα βραβεία, έτσι για να ξέρουμε μερικές φορές τι λέμε και να ευλογάμε και τα γένια μας, η μεγάλη νικήτρια μέσα στον διαγωνισμό που έφυγε ούτε με ένα ούτε με 2 αλλά με 5 βραβεία ήταν η Έλα Λάγκλεϊ. Το λέω εδώ και μήνες για την Έλα Λάγκλεϊ, ότι είναι ένα όνομα που ούτως ή άλλως κάνει πολύ μεγάλο μπαμ στην Αμερική και όχι μόνο στο κομμάτι της country. Θυμίζει κάτι διαφορετικό, μας παραπέμπει στο παρελθόν, έχει ένα vibe λίγο ιδιαίτερο. Όχι 5 αλλά 7 βραβεία, συγγνώμη.

το ακούμε από τον Οκτώβριο του 2025 το Choose in Texas, όταν ακόμα δεν είχε πάει στο νούμερο 1 και λέγαμε ακριβώς αυτό το πράγμα και πριν τα CMA τα βραβεία, ότι η Έλα Λάγκλεϊ θα είναι μια τραγουδίστρια που θα κάνει το μεγάλο μπαμ αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάτι το οποίο το έχει καταφέρει σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Και βέβαια το καινούργιο της άλμπουμ, όπου συμπεριλαμβάνεται μέσα και το Choose in Texas, το Dandelion, το οποίο βγήκε τώρα τον Απρίλιο σε συνεργασία και με τον Ben West και με την Miranda Lambert στην παραγωγή. Ωραίο αυτό, δύο γυναίκες, τρεις γυναίκες γιατί είναι και η Joy Thul Taylor, τρεις γυναίκες στην παραγωγή σε ένα country rock, θα έλεγα εγώ, καθαρό άλμπουμ που πήρε ό,τι βραβεία υπήρχαν προχθές το βράδυ και, και το Single of the Year, για καλλιτέχνης και παραγωγός και πολύ περισσότερο βέβαια, έχοντας και όλους τους συνεργάτες και όλους αυτούς τους ανθρώπους, και προσέθεσε μάλιστα και ένα τραγούδι, το τραγούδι με τον Morgan Wallen που παίξαμε την προηγούμενη εβδομάδα, το I Can't Love You Anymore, το οποίο ούτως ή άλλως η Έλα Λάγκλεϊ βγαίνει περιοδία, βγαίνει supporting στον Morgan Wallen. Το τραγούδισαν πριν από 15-20 ημέρες και καλά έκανε ένα digital reissue bonus track και το έβαλε μέσα στο καινούριο της άλμπουμ. Για τα βραβεία που ούτως ή άλλως γίνεται το μεγάλο φεστιβάλ της Country τον τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου στο Νάσβιλ, μαζεύονται πάνω από 600-700.000 άνθρωποι κάθε μέρα μόνο στα live, πλην το μεγάλο live που γίνεται στο Bridgestone Arena και στο Nissan Stadium, γιατί το μεγάλο γίνεται στον ανοιχτό χώρο. Είναι ένα φεστιβάλ άξιο του μεγάλου φεστιβάλ που γίνεται ούτως ή άλλως στη Νέα Ορλεάνη. Είναι ένα από τα 4-5 μεγάλα φεστιβάλ αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες που πάνε οι πάντες. Και βέβαια όλοι οι καλλιτέχνες έχουν βγει αυτή τη στιγμή σε περιοδία. Και αρκετοί από αυτούς μεγάλα ονόματα έρχονται και στη χώρα μας. Όχι ο Morgan Wallen, αλλά όλοι οι υπόλοιποι όμως.

αυτός είναι φίλες και φίλοι ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Σεμπαστιάν Τελιέ που θα τον δούμε στην Αθήνα. Θα τον δούμε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, παρέα με τον Ζαν Μισελ Ζαρ, 22 Ιουνίου. Ήταν το νέο που μάθαμε εδώ και αρκετές ημέρες για την συναυλία του Ζαν Μισελ Ζαρ. Όσοι δεν έχετε δει τον Ζαν Μισελ Ζαρ, σας προτείνω να πάτε να τον δείτε, να τον ακούσετε, αυτόν τον πρωτοπόρο της ηλεκτρόνικα. Αλλά ο Σεμπαστιάν Τελιέ θεωρείται ένα παιδί γνήσιο τέκνο και μέντορας του ο Ζαν Μισελ Ζαρ, γιατί ξέρετε ο Ζαν Μισελ Ζαρ δεν είναι μόνο ένας πρωτοπόρος της μουσικής, είναι ένας οραματιστής που έφερε το progressive στο mainstream, άνοιξε αυτό το δρόμο για το synth pop, άνοιξε το δρόμο για την new age, άνοιξε το δρόμο για την trance παρακαλώ, και όλα αυτά έγιναν όταν ηχογραφήθηκε το 1976, πριν από 50 χρόνια ακριβώς, το Oxygen. Το Oxygen ήταν ένα άλμπουμ το οποίο καινοτόμησε παντού σε όλο τον πλανήτη, και 50 χρόνια αργότερα έρχεται στη χώρα μας για άλλη μια φορά παρέα με τον Σεμπαστιάν Τελιέ. Θα μας φέρει λοιπόν στο ξέφοντο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στις 22 Ιουνίου τη Δευτέρα. Θα είναι πραγματικά μια εντυπωσιακή συναυλία. Νομίζω ότι ό,τι έχει κάνει έχει χρησιμοποιήσει ως καμβά εμβληματικούς χώρους, όπως είναι οι πυραμίδες, όπως είναι στη Σαχάρα, στη μέση ερήμου, θυμάμαι τις πυραμίδες το 2000, το Millennium, στην απαγορευμένη πόλη, φυσικά στον πύργο του Άιφελ, ακόμα και στο Ηρώδιο. Όλα αυτά για τον μεγάλο Ζαν Μισελ Ζαρ. Και εμείς με το Turn, Turn, Turn και τους Birds πάμε μέχρι τις 9.30 και επιστρέφουμε σε λίγο.

Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Απέναντί μου πάντα ο Γιάννης Κωνσταράκης στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και εγώ προτείνω να πάμε να συναντήσουμε φίλες και φίλοι την μια τραγουδίστρια η οποία έχει κάνει τεράστια επιτυχία και κυρίως στο κομμάτι της Latin μουσικής. Φανταστείτε, ήταν η πρώτη ισπανόφωνη τραγουδίστρια που ανέβηκε επάνω στη σκηνή των Όσκαρ και είχε παρουσιάσει βραβείο. Μιλάμε για τη Lila Downs. Lila Downs λοιπόν έχει βγάλει 2 single και περιμένουμε το καινούριο της άλμπουμ στις 29 Μαΐου. 29 Μαΐου είναι η ημερομηνία που θα βγάλει την επόμενη Παρασκευή. Θα βγάλει άλμπουμ και η Lila Downs. Περιμένουμε και το νέο άλμπουμ από τον Willie Nelson. Lila Downs εδώ σε συνεργασία με τον Alex Kuba.

0: ¿Alguien sabe a qué hora pasa el camión de la basura?
1: Ya se dijo en la asamblea.
2: Αυτή είναι λοιπόν η Lila Downs. Θυμάμαι, φίλες και φίλοι, τη Lila Downs όταν είχε έρθει στο κυποθέατρο του Παπάγου πριν από πολλά χρόνια και είχε δώσει live εδώ στην Αθήνα. Όταν έχει τελειώσει το live, έχει πάει πια 11-11.30 ώρα το βράδυ, ξέρετε, είναι από την Οατσάκα. Έχουν μαζευτεί από το Μεξικό κυρίως.

την κοινότητα εδώ του Μεξικού στην Ελλάδα, γιατί έχει μεξικάνικη κοινότητα. Έχουν μαζευτεί λοιπόν μαμάδες με παιδάκια, μικρά παιδάκια, ηλικίας τώρα 5, 6, 7 ετών, και έχουν κάτσει ακριβώς μέσα στην μέση, στο κύλο του θεάτρου, στο κηποθέατρο. Είναι πολύ ωραία στιγμή και μου έχει μείνει αυτή. Έχει κάτσει λοιπόν ο Κλαδόνι, Λίλα Ντάουνς, και τραγουδάει ένα-δύο παραδοσιακά τραγούδια από το Μεξικό, όπου δεν είναι βασικά παραδοσιακά, ήταν ανουρίσματα, μας το είπε μετά. Και καθόντουσαν όλοι μαζί και έχουν τώρα καμιά κοσαριά μαμάδες με τα παιδάκια, με καρότσια, και κοιμήθηκαν τα παιδιά. Ήταν εντυπωσιακό, είχε κάνει και ησυχία όλο το θέατρο, είχε τελειώσει η συναυλία. Λίλα Ντάουνς είναι ένας τέτοιος άνθρωπος και είναι πραγματικά μια τεράστια μορφή της μουσικής. Άφησε κάποια στιγμή, ο πατέρας ήταν πανεπιστημιακός, έφυγε, πήγε στην Αμερική, και όταν πήγε στο Λος Άντζελες έχει πάρει coast to coast από πίσω τους Grateful Dead, και κάποια στιγμή έχει αφήσει το πανεπιστήμιο και της λέει ο πατέρας της, άκουσε με, πρέπει να αποφασίσεις τελικά τι θα κάνεις. Για τελειώσει το πανεπιστήμιο, human resources τότε κάτι τέτοιο έκανε major, ή θα προχωρήσεις και θα ασχοληθείς με τις μπάντες, με τη μουσική. Τελικά, αν δεν κάνω λάθος, τελείωσε το πανεπιστήμιο, αλλά ασχολήθηκε με τη μουσική και καλά έκανε, Λίλα Ντάουνς. Όλα αυτά έτσι για την ιστορία, για μια πάρα πολύ ωραία στιγμή. Μακάρι να την ξαναδούμε κάποια στιγμή, τη Λίλα Ντάουνς, στη χώρα μας.

Λοιπόν, εν τετέρι, λοιπόν, εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Αυτός είναι ο Skin Shape κατά κόσμο William Dory. Και το Σουα Άλμα 10 παρά 10.

Αυτό είναι το Lullaby, αυτή είναι η Cure. Κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, πήγαν τα πράγματα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη για να σας πάει μέχρι τις 12. Θα δείξει το ρολόι. Ευχαριστώ πολύ τον Γιάννη Κωνσταράκη που ήταν στον ήχο. Εμείς ραντεβού αύριο, όπως πάντα, την ίδια ώρα, λίγα λεπτά μετά τις 8. Σας αφήνω με Nat King Cole. Με τα Spanish remixes από το 2007 και τα remix του Lenny Bizarre. Από τον Πέτρο Αδάμ, πολλά φιλιά. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Δέκατο έβδομο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival. 15 έως 25 Μαΐου. Ο χορός δεν αποφεύγει τη ρήξη, την κάνει πέρασμα. Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Σύγχρονο θέατρο και online. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες arcfordancefestival.gr. Το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Αττική 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

I'm Lucky Again. Αυτή είναι η Λίκε Λί με την τελευταία της δουλειά από το άλμπουμ The After Party. Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Δευτέρας 18 Μαΐου, Αλέξανδρος Αποστολόπουλος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Και συνειδητοποιώ ότι σε λιγότερο από μια εβδομάδα δεν θα είμαι εδώ. Θα είμαι στο Athens Jazz Festival. Επετειακό Athens Jazz Festival, 25 χρόνια είναι αυτά. Είναι το πιο παλιό φεστιβάλ της Αθήνας μουσικά. Μια πολύ ωραία διοργάνωση, η οποία είναι δωρεάν για το κοινό. Εκεί στην Τεχνόπολη σας περιμένουμε όλους. Και θα είμαστε τη Δευτέρα και την Παρασκευή 29 Μαΐου. Ένα φεστιβάλ το οποίο στα 25 του χρόνια σίγουρα μετρά ιστορία, σίγουρα μετρά σχήματα τα οποία ήρθαν για πρώτη φορά στην Αθήνα και μετά έγιναν πάρα πολύ γνωστά. Γι' αυτό και τη Δευτέρα το πρώτο βράδυ, που είναι πάντα η ελληνική βραδιά, θα είναι και ο Λάντζιας με αυτό το τρομερό αφιέρωμα που κάνει στον Ένιο Μωρικόνε, αλλά θα είναι και μια μπάντα η οποία φτιάχτηκε για αυτό το σκοπό, δηλαδή για αυτά τα 25 χρόνια, που θα παρουσιάσει jazz κομμάτια τα οποία περιμένουμε να δούμε τι έκπληξη θα είναι. Οπότε λοιπόν, 25 χρόνια Athens Jazz Festival, γιορτάζουμε και εμείς 25 χρόνια το κόσμος. Κάνουμε και ένα πάρτι 30 Μαΐου στο Gazarte Roof Stage, όπως κάθε χρόνο. Είναι το 5ο κόσμος jazz party, αλλά με Latin χρώμα αυτή τη φορά. Ροζάνα Μαϊλάν, 11 μελή.

Λοιπόν, ο Τζόε Κουινιόλνες, αυτός που μόλις ακούσαμε, The Sincere, εκεί ανατολικά του Λος Άντζελες. Ήχος πολύ ωραίος R&B. Και αυτός είναι το West από την Αυστραλία.

Η τελευταία δουλειά του Σέου Ζορζ με τίτλο Διόδωρ Σαν κυκλοφόρησε 8 Μαΐου. Ένα άλμπουμ στο οποίο υπάρχουν covers από τραγούδια όπως το Κρενσά του Μίλτον Σαντιμέντο από το πρώτο άλμπουμ του 1969, αλλά και συνεργασίες όπως με τη Μαρίσα Μούντς. Κουάντου Σέγκου ο τίτλος. Μαρία Ρίτα επίσης σε ένα τραγούδι, Ζαπ Μάμ επίσης μετέχει, αλλά και ο Μπέκ.

Είναι ο Ρόναλντ Περικόμο, γνωστός ως Περικόμο ή ο Μίστερ Σι. Μια καριέρα πολλών χρόνων, πολλών ετών. Από το 43 μέχρι το 1987 στην RCA Victor για 44 χρόνια. Στην τηλεόραση είχε κερδίσει 5 Emmy βραβεία. Και τώρα είχε πουλήσει εκατομμύρια δίσκους. Σαν σήμερα λοιπόν γεννιέται το 1912 στην Πενσιλβένια. Ο Αμερικανός αυτός τραγουδιστής, ηθοποιός, αλλά και τηλεοπτική περσόνα. Ο Ιλάβαλον εδώ για τη συνέχεια μαζί με Κάτλιν Μπάτς. Pink Pocket Pistol, τελευταία δουλειά τους, hypothetically speaking. And I think he might be dead. And you're the first person I thought to call.

Carol G τραγουδάει μια πολύ ωραία μπαλάντα Después de ti, και από εκεί σε μια κολεκτίβα, ένα project του Roberto Di Gioia, Ιταλο-Γερμανός τζαζίστας, πιανίστας, συνθέτης. Και το project του έχει τίτλο Web Web. Ήχους oriental συνδυασμένους με jazz. Και εδώ η μελωδία γνωστή, Come As You Are, cover στους Nirvana.

Synthesizer, διάφορες λούπες, κιθάρες. Αυτός είναι ο Kurt Vile, καινούργια δουλειά. Philadelphia's Been Good To Me, Chance To Bleed. Ένα παιδί το οποίο τα κάνει όλα εκεί στο σπίτι του, στο υπόγειο, στο στούντιο του. DIY καταστάσεις.

Σαν σήμερα γεννιέται ο Σάρλ Τρενέ το 1913. Ένας Γάλλος στιχουργός που έγραψε στίχους και μουσική για πάνω από 1000 τραγούδια. Και ένα από αυτά βεβαίως είναι το Λαμέρ, που το ξέραμε και Beyond the Sea στα αγγλικά. Και άλλες μεγάλες επιτυχίες εδώ με την φωνή του Χουλίου Ιγκλέσιας.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το Higgs σας προσκαλεί στο μοναδικό συνέδριο για την κοινωνία των πολιτών. Το Φιλανθρωπία 2.0 επιστρέφει στις 21 και 22 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Δύο ημέρες γεμάτες ιδέες, συνεργασίες και ουσιαστικό διάλογο με διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μάθετε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή στο higgs3.org ή στο 211-411-6300. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Νικότιμος μαζί με Jungle Brothers, ένα πάρα πολύ ωραίο αφροκινέτη. Και όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλωσορίσατε στον κόσμο. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Όπως έλεγα και νωρίτερα, περιμένουμε με ανυπομονησία τη μεγάλη jazz γιορτή της Αθήνας, Athens Jazz Festival 2026, γιατί και φέτος χορεύουμε. Ένα φεστιβάλ το οποίο έρχεται να συνεχίσει αυτό που ξεκίνησε εδώ και 25 χρόνια. Είναι μια επετειακή διοργάνωση που σίγουρα περιμένουμε καινούργια πράγματα και τον καινούργιο καλλιτεχνικό διευθυντή, ο οποίος είναι και νέος στην ηλικία, αλλά είναι φανταστικός δημιουργικός πάρα πολύ. Θα είμαστε και εμείς εκεί Δευτέρα και Παρασκευή 24 και 29 Μαΐου σε ένα φεστιβάλ στην Τεχνόπολη, με ανοιχτές τις πόρτες για το κοινό δωρεάν. Κάθε βράδυ διαφορετική προσέγγιση της jazz. Η Δευτέρα πάντα είναι αφιερωμένη στην ελληνική μουσική, στο ελληνικό jazz κομμάτι. Εμείς θα είμαστε εκεί να το μεταδώσουμε ζωντανά. Που πάμε τώρα, αλαλαλαλα song, sweat, Jamaican fusion banda, in a circle, πίσω στο 1982.

Λοιπόν, και από το σήμερα στο χτες, Girl Get Up, Ντότσι Σίζα, στον Πέρικό μου και στο Don't Let the Stars Get in Your Eyes. Μια από τις μεγάλες επιτυχίες του Πέρικό μου.

Και τίποτα δεν είναι τυχαίο ότι το Πέρι Κόμο συνάντησε τη γυναίκα του στα 17, τη Ροζέλ. Έμειναν παντρεμένοι για 65 χρόνια, έκαναν 3 παιδιά. Στα 84 έφυγε πρώτα η Ροζέλ, στα 88 έφυγε ο Πέρι Κόμο. Εδώ η σύνθεση του Charlotte Trenet, Steve Beresford, στα γαλλικά. Vous qui passez sans me voir, εσείς που περνάτε και δεν με βλέπετε.

Ήταν πέντε αδέρφια με καταγωγή από το πράσινο ακροτήρι, Αμερικανοί, The Tavares Brothers. Σαν σήμερα γεννιέται ο Φελισιάνο Ταβάρες. Και η τεράστια επιτυχία του 1976, Heaven Must Be Missing in Angel.

Είδα ήσουν καρναβάλ, νόαε και γιοράρα. Η Φέη με άνα πείραξε. Το τραγουδί Στέλια Κρούζ. Από και στην τελευταία δουλειά του Αβισάι Κοέν, κοντραμπάσο Αβισάι Κοέν, με τον Ιταλό, με το πιάνο, συγγνώμη, τον Ιτέι Σιμόβιτς, και στα ντραμς ο Εβιατάρ Σλίβνικ. Ένα σίγγλ που κυκλοφόρησε με τίτλο Λουκί, και όπως λέει ο ίδιος, ήταν φαν, ήταν γκρούβι να δουλεύουν όλοι μαζί.

Η Captain, ένα σχήμα από τη Θεσσαλονίκη. We are water και μένουμε στο νερό, μπαίνουμε στο ποτάμι. Dominique Fissemé από τον Καναδά. Ένα spiritual τραγούδι που έγραψε από το album της My World is the Sun.

Επιρροές σίγουρα από jazz, σίγουρα από ράγκ, από stride, από blues και από storms, ο John Baptiste. Επαναεφεύρει τον Mozart διαφορετικά. Black Mozart, έτσι ονομάζει το άλμπουμ του. Deutsche Grammophon βεβαίως κυκλοφόρησε αυτό το άλμπουμ. Και γνωστή αλλά Τουρκ, πειραγμένη.

Για 2 ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα δούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Black Keys. Για το κλείσιμο. Όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει φωτιά. Where there's smoke, there's fire. Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την 11μελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Κόσμος.
3: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires.

κορίτσι ερχόταν τότε Stronger Than Pride και έφερνε παράδεισο όχι αστεία. Μιλάμε για τη Σαντέ. Για τη Σαντέ και εδώ σας υποδέχομαι με ένα διαφοροποιημένο και ελαφρώς μεταμορφωμένο παράδεισο, όπως ακριβώς μας αξίζει, στη Disco Re-Edit εκδοχή. Καλωσορίσατε στην παρέα μας, στις μουσικές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς. Οίκος αντοχής ανοιχτός για όλους, φιλόξενος με μουσικές του κόσμου.

και www.cosmosradio.gr. Εκεί από παντού, για να δώσουμε τους τίτλους και τις ταυτότητες και να φύγουμε παρακάτω με αυτόν τον τύπο ο οποίος ήξερε να φέρεται όμορφα. Brian Ferry εδώ, BF Bass, το κομμάτι που έφτιαξα.

Στην Ιταλία θα καταφτάσουμε να βρεθούμε με τους Gesto Funk πίσω στο χρόνο, στη δική τους εκδοχή του Can We Live Together. Εδώ σκέτο Can We Live.

0: Butcher Brown και Triple Trey και How Much a Dollar Costs. Μας πάνε όλα αυτά στη Βιρτζίνια των Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι για να βολτάρουμε.
1: Ladies and gentlemen,

0: τίτλος του άλμπουμ και το κομμάτι καταφθάνει με τίτλο Music Makers.
1: We are the music makers.

Κυλάνε τα χρόνια και ξεχνάς και τους τίτλους, όχι τίποτα άλλο. Πάντως, την αίσθηση του να χάνεσαι στη σκέψη σου, αυτό δεν το χάνουμε. Funk Dubiest εδώ από τα παλιά, από τα πολύ παλιά, πίσω στο...

συναντήσω λίγο παρακάτω τον Ροάν Ναμούχ, που είναι και λίγο φιλόσοφος. Dove Comes to Peace είναι το κομμάτι που φτιάχνει από τις μουσικές των De La Soul.

Η Wonder Wheel Recordings γιορτάζει αλλά και μας γιορτάζει και φέρνει τους παραγωγούς τους καλύτερούς της, εννοείται. Νικόδημος καταφθάνει από τη Μαδρίτη, ο Quantic έρχεται πότε-πότε στη Νέα Υόρκη, δεδομένου ότι ζει στην Κολομβία, στο Πουέρτο Ρίκο και δεν ξέρω εγώ που αλλού. Και όλα αυτά φτιάχνονται σε ένα κόμπο μπάρμπαρο κατάσταση. Ωστόσο, το Καλίνδια είναι εδώ, ο George Cruz επίσης, και το κομμάτι έρχεται.

εκεί παίζει με τα πλήκτρα του και φτιάχνει ένα overtones for the Omniverse. Πίσω στο 2021 τα φτιάχνει αυτά. Όσο και το κομμάτι έρχεται με τίτλο Μπόρα, ο Μόκι με τις μουσικές.

δεύτερη ώρα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας, στις ιστορίες μας, μέσα από τα τραγούδια, στην παρέα μας, εδώ είμαστε. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τον ήχο, Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει μουσικές και λέω να φύγουμε με μια ρέγγια διάθεση. Μην ξεχάσεις, λέει, για ποιο λόγο ζεις. Έχει πάρει και τις νότες του ο Άλμα Μεγκρέτα. Πίσω στο 1995 κλέβει λίγο τον Αγκούστος Πάμπλο. Well Frozen Dub, είχε γράψει αυτός.

στα καρδιοχτύπια μας, στις μουσικές μας, σε αυτά που έρχονται και δεν μπορούμε να τα αφήσουμε έτσι. Συγκαταλέγεται και ο Λίον Ντινέρο που καταφθαίναν τον νότιο Λονδίνο με αυτό το heartbreak.

Στα δικά μας, στις γειτονιές μας φτιάχνονται όμορφα πράγματα. Αυτά θα μας σώσουν. Ο Blend Miskin, ο Πάνος Δημητρακόπουλος, το κανονάκι τους, οι μουσικές τους. Ένα Mirror City Rhythm.

0: seconds into the flight, and we're out over the Canaries. A crew, which is sounds like strictly business. We're now in that very anxious business of making sure that all the systems are settled down.
1: Για να φτάσουμε σε αυτή την μπάντα που αγαπήσαμε εδώ στον κόσμο, Ghost Funk Orchestra ονομάζεται, To the Moon. Στο φεγγάρι μας πάει και αυτό ήταν το ταξίδι που ηχογράφησαν πίσω στο 2024 στην Karma Chief Records.

Συνεχίζουμε, προχωράμε και πίσω δεν κοιτάμε. Ειδικά όταν έχουμε τέτοιους καπετάνιους να μας παίζουν μουσικές. Carl Lector και οι Malcoons, σχεδόν πειρατές. Who's fooling who, έγραφαν πριν από χρόνια.

Πρεσβευτής της μουσικής, όχι μόνο γιατί παίζει αφρομπίτ και έπαιξε με τον Φέλα και συνεχίζει ακάθεκτος ο Ντέλε Σοσίμι, αλλά γιατί δοκιμάζει, είναι πρωτοπόρος και συνεργάζεται με πολλούς νέους μουσικούς. DJ Calab εδώ φτιάχνει το remix του γνωστού και μη εξαιρεταίου Ego Bet.

Οι πιτσιρικάδες, λέω εγώ, ο γιος μου πάλι τους θεωρεί σιώκερους. Τι να πεις, δεν βρίσκεις άκρη με τα νιάτα. La Femme, ωστόσο, καταπληκτικές μουσικές, εδώ το Φρανσουάζ κόλλησε τέλεια.

0: άμαχος γάρ, εμπέζει Θεός, Αφροδίτα.
1: Η Λένα Πλάτωνος, βεβαίως τη γνωρίζουμε. Αυτούς που δεν ξέρουμε είναι τους High Buildings που έρχονται από το Βερολίνο, δεύτερη γενιά μεταναστών που ζουν εκεί και φτιάξανε αυτό το Έρος Ανήκατε. Εννοείται ότι φιλοξένησαν τη Λένα Πλάτωνος για να ηχογραφήσουν.
2: Was soll all der Hass, die Missgunst und Bosheiten? Wir brauchen Liebe, Freundschaft und Verständnis. Seid offen, nehmt Rücksicht und unterstützt einander. Eros Anikate.

φοράει τα μαύρα γυαλάκια του και ζει στην Αθήνα. Ζει στον κόσμο μας. Ηχογράφησε πίσω στο 2022 αυτό το πλαστικό κομμάτι και έκτοτε την έκανε για Βερολίνο. Εδώ ο Eddie Dark έρχεται με αφιέρωση στο κορίτσι μου που γράφει στην εξεταστική και διαβάζει ακούγοντας οίκο αντοχής. Αναμάρια, γεια σας.

εμείς οι μαμάδες ξέρουμε άλλα κόλπα ζόρικα από αυτά που κάνουμε ό,τι μπορούμε και ό,τι δεν μπορούμε. Τρόπι καλωρίσα σύρις, σε περίπτωση που σου αρέσει αυτή η μελωδία που έρχεται με τίτλο «Μαμακόκα», Ακαντζού το κομμάτι.

πολύ ωραία που κυκλοφόρησαν ανάμεσά μας και δεν πρέπει να περάσουν έτσι είναι και η Μάιρα Αντράντε, που εδώ συνεργάζεται με τον Ίντρις και φτιάχνουν αυτή την κομματάρα, αν μου επιτρέπετε, που τη λένε Σιμάκουα.

bygones, and bygones be bygones. Can't do a fit check, you get the price wrong. Snake printed leather, but you pick the python. Τουλάχιστον γνωρίζουν πως είναι ληστές και έχουν κλέψει από εδώ, έχουν κλέψει από εκεί. Φτιάξανε ένα κολλάζ, το είπανε Don't be a dump. Και έτσι ο Ρόκι έρχεται.

Εμείς επενδύουμε στην ελευθερία μας, τουλάχιστον τη δική μας, αλλά και των άλλων, αν γίνεται, αν έχουν την ευγενή καλοσύνη. Λιμπέρικα είναι το κομμάτι, El Pardal το τραγούδι, και με αυτό θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα, να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέα, για την ακρόαση, και θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα εδώ στον Νίκο που αντέχει με μουσικές. Καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
2: Έλα μαμά, δεν θέλω να επαναγράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
1: Ακούτε Κόσμος.